0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 3.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Στη φυλακή οδηγήθηκαν μετά τις απολογίες τους ο 43χρονος Έλληνας, η 38χρονη Γερμανίδα σύντροφός του και ο 26χρονος Αφγανός, οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη για τη σοκαριστική υπόθεση της Κυψέλης. Η απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα αφορούσε στο πρώτο σκέλος της υπόθεσης για παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών και μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού που αφορούσε στο βρέφος που εντοπίστηκε στο σπίτι που διέμεναν. Παράλληλα, εκδόθηκαν τα εντάλματα σύλληψης σε βάρος των τριών κατηγορουμένων μετά τις νέες διώξεις που ασκήθηκαν για τη θανάτωση του βρέφους και τις γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζεύγους. Έτσι αναμένεται να γίνει τυπικά η σύλληψή τους για αυτές τις κατηγορίες και την Πέμπτη να οδηγηθούν εκ νέου στον ανακριτή. Τον νομό Καβάλας θα επισκεφθούν την Πέμπτη οι υπουργοί Βασίλης Κικίλιας και Γιώργος Φλωρίδης. Ο κύριος Κικίλιας θα εστιάσει σε λιμενικές υποδομές και ζητήματα αυτοδιοίκησης. Το πρόγραμμα του ξεκινά το πρωί από την Κεραμωτή και συνεχίζεται αμέσως μετά στη Θάσο, πριν καταλήξει το μεσημέρι στην πόλη της Καβάλας για ευρείες συσκέψεις στην αντιπεριφέρεια. Από την πλευρά του, ο κύριος Φλωρίδης αναμένεται να επισκεφθεί αρχικά την Ελευθερούπολη και την έδρα του πρωτοδικείου Καβάλας στο Παγκαίο, ολοκληρώνοντας την περιοδία του στην ιατροδικαστική υπηρεσία του νοσοκομείου της Καβάλας. Τροχαίο ατύχημα την Τετάρτη στον επαρχιακό δρόμο που συνδέει τον Αμυγδαλεώνα με τον ζυγό Καβάλας. Ένα γιοταχή αυτοκίνητο το οποίο κινούνταν κοντά στον οικισμό του νέου ζυγού εξετράπη τις πορείες του καταλήγοντας εκτός οδοστρώματος. Ο οδηγός του οχήματος τραυματίστηκε ελαφρά και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας. Σοβαρές ζημιές έγιναν στο όχημα καθώς η σύγκρουση ήταν σφοδρή. Μεγάλα προβλήματα με τη διαμονή στην Καβάλα για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς λόγω των πανάκριβων ενοικίων. Το σοβαρό στεγαστικό ζήτημα έφερε ξανά στο προσκήνιο ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας, εκπέμποντας σήμα κινδύνου. Με μια αιχμηρή παρέμβαση, οι εκπρόσωποι των δασκάλων περιγράφουν το αδιέξοδο στο οποίο περιέρχονται εκατοντάδες συνάδελφοί τους όταν προσπαθούν να βρουν στέγη στην Καβάλα, το Παγκαίο, τον Νέστο και τη Θάσο. Ανάμεσα στις προτάσεις που καταθέτουν προς τους αρμόδιους φορείς, ξεχωρίζει η αξιοποίηση ανενεργών δημοτικών κτηρίων, η θέσπιση ενός ουσιαστικού στεγαστικού επιδόματος και ο αυστηρός έλεγχος των βραχυχρόνιων μισθώσεων. Ολοκένουργιες κτηριακές εγκαταστάσεις και υπερσύγχρονο εργαστηριακό εξοπλισμό αποκτά το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης για τη λειτουργία της νέας κτηνιατρικής σχολής στην Ορεστιάδα. Εγκρίθηκε χρηματοδότηση ύψους 4,1 εκατομμυρίων ευρώ με αποκλειστικό δικαιούχο το Ακαδημαϊκό Ίδρυμα της περιοχής.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Σε μια ιστορική ποδοσφαιρική γιορτή για τη Χρυσούπολη, ο Νέστος Χρυσούπολης πάλεψε απέναντι στην ανώτερη ΑΕΚ το απόγευμα της Τετάρτης, αλλά γνώρισε την ήττα με 0-2 για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Φιλάθλοι των δύο ομάδων γέμισαν το γήπεδο και δημιούργησαν εξαιρετική ατμόσφαιρα.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 27 βαθμούς Κελσίου, έως 29 βαθμούς σε Θάσο και Χρυσούπολη. Ανατολική βορειοανατολική άνεμη έως 2 μποφόρ στην προθμιακή γραμμή Κεραμωτής Λιμένα και έως 4 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
3: Hi everyone, this is Rosé.
4: Hey, it's Bruno Mars.
0: New music show. Εδώ, τα ακούς.

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και ακούτε το New Music Show, την αγαπημένη σας εκπομπή, η οποία επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Για 7η συνεχόμενη χρονιά, το καθημερινό σας ραντεβού θα είναι εδώ, στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό.

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και ακούτε το New Music Show στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Θα επιστρέψω ζωντανά τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Άλλη μία μεγάλη καλοκαιρινή επιτυχία.

0: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
1: Hi everyone, this is Rosé.
2: Hey, it's Bruno Mars.
0: New music show. Εδώ τα

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και ακούτε το New Music Show, την αγαπημένη σας εκπομπή, η οποία επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Για 7η συνεχόμενη χρονιά, το καθημερινό σας ραντεβού θα είναι εδώ, στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό.

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και ακούτε το New Music Show στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Θα επιστρέψω ζωντανά τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου. Άλλη μία μεγάλη καλοκαιρινή επιτυχία έρχεται τώρα.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 4.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Στη φυλακή οδηγήθηκαν μετά τις απολογίες τους ο 43χρονος Έλληνας, η 38χρονη Γερμανίδα σύντροφός του και ο 26χρονος Αφγανός, οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη για τη σοκαριστική υπόθεση της Κυψέλης. Η απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα αφορούσε στο πρώτο σκέλος της υπόθεσης για παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών και μια ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού που αφορούσε στο βρέφος που εντοπίστηκε στο σπίτι που διέμεναν. Παράλληλα, εκδόθηκαν τα εντάλματα σύλληψης σε βάρος των τριών κατηγορουμένων μετά τις νέες διώξεις που ασκήθηκαν για τη θανάτωση του βρέφους και τις γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζεύγους. Έτσι, αναμένεται να γίνει τυπικά η σύλληψή τους για αυτές τις κατηγορίες και την Πέμπτη να οδηγηθούν εκ νέου στον ανακριτή. Τον νομό Καβάλας θα επισκεφθούν την Πέμπτη οι υπουργοί Βασίλης Κικίλιας και Γιώργος Φλωρίδης. Ο κύριος Κικίλιας θα εστιάσει σε λιμενικές υποδομές και ζητήματα αυτοδιοίκησης. Το πρόγραμμα του ξεκινά το πρωί από την Κεραμωτή και συνεχίζεται αμέσως μετά στη Θάσο, πριν καταλήξει το μεσημέρι στην πόλη της Καβάλας για ευρείες συσκέψεις στην αντιπεριφέρεια. Από την πλευρά του, ο κύριος Φλωρίδης αναμένεται να επισκεφθεί αρχικά την Ελευθερούπολη και την έδρα του πρωτοδικείου Καβάλας στο Παγκαίο, ολοκληρώνοντας την περιοδία του στην ιατροδικαστική υπηρεσία του νοσοκομείου της Καβάλας. Τροχαίο ατύχημα την Τετάρτη στον επαρχιακό δρόμο που συνδέει τον Αμυγδαλεώνα με τον ζυγό Καβάλας. Ένα γιοταχή αυτοκίνητο το οποίο κινούνταν κοντά στον οικισμό του νέου ζυγού εξετράπη τις πορείες του καταλήγοντας εκτός οδοστρώματος. Ο οδηγός του οχήματος τραυματίστηκε ελαφρά και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας. Σοβαρές ζημιές έγιναν στο όχημα καθώς η σύγκρουση ήταν σφοδρή. Μεγάλα προβλήματα με τη διαμονή στην Καβάλα για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς λόγω των πανάκριβων ενοικίων. Το σοβαρό στεγαστικό ζήτημα έφερε ξανά στο προσκήνιο ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας, εκπέμποντας σήμα κινδύνου. Με μια αιχμηρή παρέμβαση, οι εκπρόσωποι των δασκάλων περιγράφουν το αδιέξοδο στο οποίο περιέρχονται εκατοντάδες συνάδελφοί τους όταν προσπαθούν να βρουν στέγη στην Καβάλα, το Παγκαίο, τον Νέστο και τη Θάσο. Ανάμεσα στις προτάσεις που καταθέτουν προς τους αρμόδιους φορείς, ξεχωρίζει η αξιοποίηση ανενεργών δημοτικών κτηρίων, η θέσπιση ενός ουσιαστικού στεγαστικού επιδόματος και ο αυστηρός έλεγχος των βραχυχρόνιων μισθώσεων. Ολοκένουργιες κτηριακές εγκαταστάσεις και υπερσύγχρονο εργαστηριακό εξοπλισμό αποκτά το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης για τη λειτουργία της νέας κτηνιατρικής σχολής στην Ορεστιάδα. Εγκρίθηκε χρηματοδότηση ύψους 4,1 εκατομμυρίων ευρώ με αποκλειστικό δικαιούχο το Ακαδημαϊκό Ίδρυμα της περιοχής.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Σε μια ιστορική ποδοσφαιρική γιορτή για τη Χρυσούπολη, ο Νέστος Χρυσούπολης πάλεψε απέναντι στην ανώτερη ΑΕΚ το απόγευμα της Τετάρτης, αλλά γνώρισε την ήττα με 0-2 για την πρώτη αγωνιστική της League Face του Κυπέλλου Ελλάδος. Φιλάθλοι των δύο ομάδων γέμισαν το γήπεδο και δημιούργησαν εξαιρετική ατμόσφαιρα.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 27 βαθμούς Κελσίου, έως 29 βαθμούς σε Θάσο και Χρυσούπολη. Ανατολική βορειοανατολική άνεμη έως 2 μποφόρ στην προθμιακή γραμμή Κεραμωτής Λιμένα και έως 4 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
3: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
4: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Εδώ είμαστε και σήμερα. Καλώς ορίσατε. Μπήκαμε
2: καλώς
1: εδώ στο στούντιο.
2: Καλώς τους.
1: Άνετε και έτοιμοι εδώ για το 2ωρο που τώρα ξεκινάει.
2: Αμέ.
1: Πέμπτη σήμερα, 3 του Σεπτέμβρη. Που λέει και το τραγούδι. Λέει, 3 του Σεπτέμβρη να περνά.
2: Θα σε ξανά προς τους παξέδες.
1: Έτσι, κάπως έτσι. 3 του Σεπτέμβρη λοιπόν σήμερα. Καλωσορίσατε επιβαλίκος μας και τραμάδος εδώ όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. 2 ώρες μαζί και σήμερα εδώ με διάφορα. Σας κάνουμε καλή παρέα. Ευχαριστούμε που μας γράφετε εδώ πέρα τα σχόλιά σας.
2: Και που μας επιλέγετε για συντροφιά σας.
1: Αυτό είναι. Εμείς εδώ, έτσι, Θεού θέλοντος. Όλο το χειμώνα, αυτό το χειμώνα που έρχεται. Μερικοί δεν είναι και τόσο αισιόδοξοι για το χειμώνα που έρχεται, αλλά εμείς θα κρατήσουμε μια ουδέτερη στάση. Θα πω.
2: Λοιπόν, να πούμε και τα χρόνια μας πολλά για σήμερα.
1: Ποιος γιορτάζει?
2: Άνθιμος, Ανθυμία, Αρχοντίον, Αρχοντής, Αρχοντία, Πολύδωρος, Πολυδώρα, Φίβος και Φίβη. Χρόνια
1: χαρά.
2: Πολλά.
1: Χρόνια τους πολλά. Τι να πω. Γιορτές και πανηγύρια, Πέμπτη σήμερα.
2: Έμα, δεν χρειάζεται μια γιορτή την Πέμπτη. Η γιορτή την Πέμπτη σου δίνει άλλο αέρα μετά για την Παρασκευή.
1: Ναι, μπορεί και αυτό. Έτσι, άμα βγεις.
2: Σου φτιάχνει τη διάθεση.
1: Διαβάζω εδώ σε ένα φίλο στο Facebook που λέει ξεκίνησαν τα πρωτοφτώχεια. Λοιπόν, έχουμε διάφορα εδώ, τα οποία τα φιλάμε έτσι εκπλήξεις για τη συνέχεια. Μείνετε κοντά μας, θα περάσουμε καλά.

0: Έχουμε γενέθλια αυτές τις μέρες, να ξέρεις. Κλείνουμε 10 χρόνια OnlyFans. Έχουμε έναν μικρό απολογισμό μαζέψει εδώ. Έτσι.
1: Να κάνω εγώ μια παρένθεση.
0: Πες. Πότε θα ανοίξουμε.
1: Πότε είναι τα.
0: Να ανοίξουμε.
1: Τα γενέθλια του OnlyFans.
0: Α, δεν το θυμάμαι απ' έξω. Αλλά...
1: Τώρα
0: είναι αυτές τις μέρες, λέμε τώρα.
1: Το αυτές τις μέρες είναι πολύ γενικό.
0: Εντάξει, κάτσε εσύ και ψάξω τώρα. Τι να σου πω. Εμένα με ενδιαφέρει ο απολογισμός. Είναι από το 2016 μέχρι σήμερα. Έχει πληρώσει η πλατφόρμα συνολικά όλους αυτούς τους ανθρώπους που έχουν δημιουργήσει έτσι κάποιο περιεχόμενο 30 δισεκατομμύρια, παραπάνω από 30 δισεκατομμύρια έχει μοιράσει. Έτσι. Λοιπόν,
1: και έχει, αυτή η διαπίστωση μας φέρει στην άλλη ερώτηση.
0: Έχει μόνο 47 εργαζόμενους το 2025, το OnlyFans. Τίποτα. Τα δισεκατομμύρια να τρέχουν.
1: Τα τεχνικά μόνο φαντάζομαι.
0: Ναι, αυτό. 5.076 δημιουργοί έχουν γίνει εκατομμυρίουχοι από το OnlyFans σε αυτό το χρονικό διάστημα. Έτσι, ενώ οι ενεργοί λογαριασμοί που σηκώνουν διάφορο υλικό, τέλος πάντων, έτσι, οι ενεργοί λογαριασμοί είναι 5 εκατομμύρια. Το OnlyFans τι ακριβώς κάνει. Παίρνει το 20% από τα λεφτά που παίρνουν όλοι αυτοί.
1: Okay.
0: Δηλαδή, παιδί μου, ένα βιντεάκι μπορούμε να σηκώσουμε εμείς να βγάλουμε 100 ευρώ. Τα 20 ευρώ θα τα πάρει το OnlyFans. Ακόμα και αν δεν πάμε εμείς καλά μετά.
1: Ναι.
0: Και δεν βγάλουμε περισσότερα χρήματα.
1: Για το χώρο που σου.
0: Ναι, βέβαια. Γενικότερα τα μέλη είναι 437 εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο. Okay. Που βλέπουν δηλαδή. Που έχουν γραφτεί και βλέπουν. Αυτά με το OnlyFans. Και φυσικά ενώ είναι έτσι περιεχομένου ενηλίκων όπως λέγεται, mm-hmm. έτσι τα τελευταία χρόνια έχουν μπει μέσα και καλλιτέχνες. Έτσι. Καλλιτέχνες τώρα.
1: Καλλιτέχνες.
0: Δεν το έχω δει να σου πω τι καλλιτέχνες είναι. Υπάρχει καλλιτεχνική γυμνή φωτογραφία.
1: Εμείς πότε θα αρχίσουμε να σε καλλιτεχνούμε εσένα, πας και βγάλουμε τίποτα.
0: Από σένα. Περιμένω. Εγώ τι να βγάλω, τι
1: πατουσάκια,
0: να κάνω.
1: Πατουσάκια, δεν το έχουμε πει τόσο καιρό.
0: Πατουσάκια βγάζουν πάρα πολύ. Τι να μαζέψουμε, φραγκοδίφραγκα.
1: Μπορεί τα δικά σου να είναι ξεχωριστά.
0: Μπορεί, μπορεί και όχι όμως. Δεν έχω δει τίποτα. Δεν ξέρω. Τι να σου πω. Πρέπει να ξέρω τον ανταγωνισμό πρώτα.

0: Πάμε σε διάλειμμα. Πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Μην το αρχίσουμε αυτό το θέμα τώρα. Όχι, μέσα στο στούντιο δηλαδή. Ποιοι φύγαν από τη ζωή και ποιοι θα φύγουν, το έλεος.
1: Δεν πρέπει. Δεν πρέπει.
0: Τώρα δηλαδή σκέφτηκα άτομα, δηλαδή με τη μία. Λοιπόν, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, μπορείτε να μας βρείτε και στο Instagram και στο TikTok και στο Facebook, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες, Κοσμάς Κατραμάδος Εβιβαλή. Εκεί θα μας βρείτε, εκεί θα τα πούμε. Και τώρα και μετά την εκπομπή.
1: Εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα
0: εκεί,
1: λέμε.
0: Εκεί
1: ευχαριστούμε όλους εσάς που έχετε μπει στον κόπο να μας στείλετε τα μήνυματά σας.
0: Χαιρετισμού στην Αυστραλία που μας ακούτε.
1: Τα φιλιά μας εκεί και θέλω επίσης να στείλω και τα φιλιά μου.
0: Να, τώρα ξύπνησε.
1: Στην ελληνική Ήπεθρο. Που βρίσκεται πάντα εκεί να μας βοηθήσει.
0: Εδώ σε εμάς δηλαδή.
1: Την πιο δύσκολη στιγμή. Τη στιγμή που έχεις μια αναποδιά με το αμάξι, που σου έχει συμβεί κάτι και θα υπάρξει, θα βρεθεί εκείνος ο άνθρωπος που θα σταματήσει και θα σου πει, κοπελιά, θα βοηθήσω εγώ τώρα.
0: Δεν ξέρεις πώς αλλάζει η ζωή στις παρουσιάστριες.
1: Ποιες παρουσιάστριες?
0: Γενικά ρε παιδί μου, τώρα αυτό το τελευταίο μήνα. Δεν ξέρεις πώς αλλάζει η ζωή σε μια παρουσιάστρια από τη μια στιγμή στην άλλη δηλαδή.
1: Σε
0: παρουσιάζεται ένας αγρότης και... ένας με τραχτέρ και αλλάζει η ζωή.
1: Καταλαβαίνεις. Εγώ εξυμνώ τις καλές προθέσεις των συνανθρώπων μας.
0: Έτσι ξεκινάνε όλα. Ευγενικά.
1: Γιατί θέλει να τα χαλάσει όλα.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ με το Σαν Σήμερα. Even though my tears have dried.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 4:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
2: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
3: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr
0: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Δεύτερο ημίωρο, Πέμπτης, εδώ είμαστε.
2: 3 Σεπτεμβρίου.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Επιβαλή, Κοσμάς και Δραμάδες εδώ, καθημερινά μαζί σας, 2 ώρες, από Δευτέρα ως Παρασκευή.
2: Περνάμε παρεούλα. Έτσι τις ώρες και τις μέρες μας μαζί σας, συντροφιά.
1: Τις τελευταίες μέρες του καλοκαιριού περνάμε.
2: Λίσσα κακιά, ο χειμωνάκης από εκεί πέρα.
1: Για να δούμε σήμερα 3 Σεπτέμβρη. Έτσι.
2: Τι συνέβη.
1: Σαν σήμερα.
2: Το 401 π.Χ. ο βασιλιάς των Περσών Αρταξέρξης, ο δεύτερος νικά τον αδελφό του και διεκδικητή του θρόνου, Κύρο, στη μάχη στα Κούναξα. Στο πλευρό του Κύρου παρατάσσεται και σώμα εκ των 10.000 Ελλήνων μισθοφόρων, η περίφημη Μύρη, που είναι σε οξενοφόν. 1783 υπογράφεται η Συνθήκη των Παρισίων μεταξύ της Βρετανίας των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία θέτει επίσημα τέλος στον Αμερικανικό Πόλεμο της Ανεξαρτησίας, αναγνωρίζοντας τη ΣΥΠΑ ως ανεξάρτητο κράτος. 1843 στην Αθήνα οι επαναστάτες, με επικεφαλής τον συνταγματάρχη Καλέργη, υποχρεώνουν τον Όθωνα να αναπαραχωρήσει σύνταγμα. 1958, με απόφαση της κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραμανλή, η αστυνομία αρχίζει το κούρεμα με την ψηλή ως μέσο καταστολής για τους νεαρούς τεντιμπόιδες. 1974, ο Ανδρέας Παπανδρέου ιδρύει το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα. 2004, είχαμε τραγωδία στο Μπεσλάν της Βόρειας Οσετίας. Ρωσικές δυνάμεις ασφαλείας είχαν εισβάλει σε σχολείο όπου είχαν καταλάβει τσετσένοι αντάρτες. 330 ήταν ο αριθμός των νεκρών, μεταξύ των οποίων οι 155 παιδιά. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 3 Σεπτεμβρίου.

0: Λοιπόν, από τα βιντεάκια έτσι που κυκλοφορούν στα social media και αναπαράγονται, υπάρχει ένα που έχω ξεχωρίσει, γιατί πραγματικά θυμίζει αρκετά σκηνή ταινίας από το Fast and the Furious, που βλέπεις όλα αυτά τα κινηματογραφικά, τα κασκαντερίστικα, που είναι το αυτοκίνητο εν κινήσει και ανεβαίνουν, κατεβαίνουν, κάνουν ένα κάρο πράγματα. Λοιπόν, δεν θα μακρηγορήσω. Αυτό το βίντεο προέρχεται από την Αίγυπτο, όπου παιδιά, τρεις άντρες έκλεψαν 105 κιλά κοτόπουλου από φορτηγό ψυγείο εν κινήσει σε αυτοκινητόδρομο στο Κάιρο.
1: Φαντάσου τι αξία έχουν τα κοτόπουλα εκεί.
0: Και όχι μόνο αυτό, την τεχνογνωσία που είχαν αυτοί οι άνθρωποι.
1: Σιγά την τεχνογνωσία που είχανε.
0: Κάτσε ρε εσύ, για να μπορέσεις να κάνεις την ουσία απόβαση εν κινήσεις στο φορτηγό ψυγείο και να το αδειάσεις.
1: Φαντασία είχαν οι άνθρωποι. Φαντασία, ή μπορεί να είχαν δει 500 φορές πρώτα μερικά Fast and Furious. Δεν ξέρω τι να πω με αυτά που
0: είναι
1: συμβαίνουν.
0: Είναι πολύ εντυπωσιακό. Εντάξει, συνελήφθησαν στο τέλος.
1: Αλίμονο τώρα. Είναι δυνατόν.
0: Και 105 κιλά κοτόπουλο, ρε φίλε. Τι θα τα κάνεις, πού θα τα πας?
1: Κάτι θα τα έκαναν οι άνθρωποι. Λες έτσι να τα τάφουν. Εδώ κλέψανε προχθές 5 τόνους πεπόνια από αγρότη. Πώς θα κλέψανε 5 τόνους πεπόνια? Λέει ο άνθρωπος, εντάξει παιδιά, δεν ήταν και τεράστια ζημιά. 3.500-4.000 ευρώ είναι η ζημιά, η κλοπή. Αλλά φαντάζομαι στην χοντρική κοστίζει τόσο να τα πουλήσεις εσύ, μεγάλε. Όταν πάνε να τα πουλήσουν, ας πούμε, και να τα φάμε εμείς, έχουν γίνει 15.000 ευρώ.
0: Ναι, αλλά
1: φαντάζομαι.
0: Και πάλι
1: 5 τόνοι.
0: Τα πεπόνια, υποθέτω και φαντάζομαι ότι για τη μεταφορά τους δεν χρειάζονται ειδικό ψυγείο. Τώρα τα κοτόπουλα θέλουν ψυγείο.
1: Καλά, τώρα κι εσύ τα κοτόπουλα ψυγείο θα τα κλέβαν και θα τα βάζαν στο ψυγείο μετά από 1-2 ώρες. Δεν παθαίνει και τίποτα.

0: σε λίγο πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Πέμπτη και επιστρέφουμε εδώ. Έτσι. Mm-hmm. Έχουμε Ολυμπιακούς Αγώνες ρομπότ που έγιναν πριν από λίγες μέρες, να ξέρεις τι γίνεται.
1: Δεν τα μπορώ αυτά. Έτσι. Δεν τα καταλαβαίνω. Για ποιο λόγο να κάνεις Ολυμπιακούς Αγώνες ρομπότ?
0: Μα δεν τα κάνει τώρα ο άνθρωπος όπως κάνει τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Τα κάνουν οι εταιρείες ρομπότ. Έτσι. 2.000 ρομπότ από 16 χώρες, ενώ ξέρουμε ποιος βασικά κατασκευάζει τα ρομπότ. Εν πάση περιπτώσει, 16 χώρες βρέθηκαν, 1.300 αγώνες. Στόχος είναι να μάθουν οι εταιρείες πώς πάνε, σε τι επίπεδο βρίσκονται τα ρομπότ αυτή τη στιγμή και τι αντέχουν. Έχουν μαζέψει και κάτι ρομπότ, λέει, με τα φορεία. Υπάρχουν και εικόνες. Τόσο καλά. Λοιπόν, έρχεται διάλειμμα, διαφημίσεις έρχονται και επιστρέφουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα. Μην το κουνήσεις. We

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Στη φυλακή οδηγήθηκαν μετά τις απολογίες τους ο 43χρονος Έλληνας, η 38χρονη Γερμανίδα σύντροφός του και ο 26χρονος Αφγανός, οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη για τη σοκαριστική υπόθεση της Κυψέλης. Η απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα αφορούσε στο πρώτο σκέλος της υπόθεσης για παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών και μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού που αφορούσε στο βρέφος που εντοπίστηκε στο σπίτι που διέμεναν. Παράλληλα, εκδόθηκαν τα εντάλματα σύλληψης σε βάρος των τριών κατηγορουμένων μετά τις νέες διώξεις που ασκήθηκαν για τη θανάτωση του βρέφους και τις γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζεύγους. Έτσι αναμένεται να γίνει τυπικά η σύλληψή τους για αυτές τις κατηγορίες και την Πέμπτη να οδηγηθούν εκ νέου στον ανακριτή. Τον νομό Καβάλας θα επισκεφθούν την Πέμπτη οι υπουργοί Βασίλης Κικίλιας και Γιώργος Φλωρίδης. Ο κύριος Κικίλιας θα εστιάσει σε λιμενικές υποδομές και ζητήματα αυτοδιοίκησης. Το πρόγραμμα του ξεκινά το πρωί από την Κεραμωτή και συνεχίζεται αμέσως μετά στη Θάσο, πριν καταλήξει το μεσημέρι στην πόλη της Καβάλας για ευρείες συσκέψεις στην αντιπεριφέρεια. Από την πλευρά του, ο κύριος Φλωρίδης αναμένεται να επισκεφθεί αρχικά την Ελευθερούπολη και την έδρα του πρωτοδικείου Καβάλας στο Παγκαίο, ολοκληρώνοντας την περιοδία του στην ιατροδικαστική υπηρεσία του νοσοκομείου της Καβάλας. Τροχαίο ατύχημα την Τετάρτη στον επαρχιακό δρόμο που συνδέει τον Αμυγδαλεώνα με τον ζυγό Καβάλας. Ένα γιοταχή αυτοκίνητο το οποίο κινούνταν κοντά στον οικισμό του νέου ζυγού εξετράπη τις πορείες του καταλήγοντας εκτός οδοστρώματος. Ο οδηγός του οχήματος τραυματίστηκε ελαφρά και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας. Σοβαρές ζημιές έγιναν στο όχημα καθώς η σύγκρουση ήταν σφοδρή. Μεγάλα προβλήματα με τη διαμονή στην Καβάλα για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς λόγω των πανάκριβων ενοικίων. Το σοβαρό στεγαστικό ζήτημα έφερε ξανά στο προσκήνιο ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας, εκπέμποντας σήμα κινδύνου. Με μια αιχμηρή παρέμβαση, οι εκπρόσωποι των δασκάλων περιγράφουν το αδιέξοδο στο οποίο περιέρχονται εκατοντάδες συνάδελφοί τους όταν προσπαθούν να βρουν στέγη στην Καβάλα, το Παγκαίο, τον Νέστο και τη Θάσο. Ανάμεσα στις προτάσεις που καταθέτουν προς τους αρμόδιους φορείς, ξεχωρίζει η αξιοποίηση ανενεργών δημοτικών κτηρίων, η θέσπιση ενός ουσιαστικού στεγαστικού επιδόματος και ο αυστηρός έλεγχος των βραχυχρόνιων μισθώσεων. Ολοκένουργιες κτηριακές εγκαταστάσεις και υπερσύγχρονο εργαστηριακό εξοπλισμό αποκτά το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης για τη λειτουργία της νέας κτηνιατρικής σχολής στην Ορεστιάδα. Εγκρίθηκε χρηματοδότηση ύψους 4,1 εκατομμυρίων ευρώ με αποκλειστικό δικαιούχο το Ακαδημαϊκό Ίδρυμα της περιοχής.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Σε μια ιστορική ποδοσφαιρική γιορτή για τη Χρυσούπολη, ο Νέστος Χρυσούπολης πάλεψε απέναντι στην ανώτερη ΑΕΚ το απόγευμα της Τετάρτης, αλλά γνώρισε την ήττα με 0-2 για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Φιλάθλοι των δύο ομάδων γέμισαν το γήπεδο και δημιούργησαν εξαιρετική ατμόσφαιρα.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 27 βαθμούς Κελσίου, έως 29 βαθμούς σε Θάσο και Χρυσούπολη. Ανατολική βορειοανατολική άνεμη έως 2 μποφόρ στην προθυμιακή γραμμή Κεραμωτής Λιμένα και έως 4 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
3: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλέν από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
4: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά
0: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
1: από το ePavla Radio,
0: από το live24.gr.
1: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Δεύτερη ώρα μαζί, επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Πέμπτη σήμερα. Έτσι, την Πέμπτη το απόγευμα προς το βράδυ, νομίζω αλλάζει λίγο η ψυχολογία μας. Έτσι, αρχίζουμε και περιμένουμε το Σαββατοκύριακο, ρε παιδί μου.
2: Τα
1: περισσότεροι τουλάχιστον. Έτσι. Να κάνουμε μια συζήτηση, όχι και τόσο έτσι, βολική. Λίγο
2: όχι,
1: για το σκατό, για το
2: για
1: χαρτί υγείας. Έτσι, ποιος λαός είναι αυτός που καταναλώνει περισσότερο χαρτί υγείας, περισσότερα ρολά?
2: Εμείς?
1: Όχι ρε εσύ. Εμείς πεινάμε, τα έχουμε τέτοια κατανάλωση. Ποιος λαός μπορεί να τρώει πάρα πολύ? Οι Αμερικανοί.
2: Εκεί μου χαλάνε το περισσότερο.
1: Ναι, ανά άτομο είναι μέσος όρος 141 ρολά το χρόνο. Κάθε τρεις μέρες ο καθένας ένα χαρτάκι, ένα ρολάκι.
2: 141
1: ρολά ο καθένας, μέσο όρο. Είναι νούμερο ένα, έτσι, λαός στον κόσμο.
2: Okay.
1: Νούμερο δύο είναι οι Γερμανοί, με 134 ρολά ο καθένας. Φαίνεται ποιοι τρώνε περισσότερο.
2: Είμαστε.
1: Ξέρω κι εγώ, τρώμε και το σκατόχαρτο. Τόπα. Τυχώς. Τόπα. Λοιπόν... Και τώρα το σκέφτονται πολύ γιατί ακριβένει το χαρτί. Ακριβένει αρκετά γιατί πέφτει σε αυτά τα προϊόντα που έχουν δασμούς. Από 20 έως 50% πάνω θα πάρει. Καταλαβές, πρόβλημα. Ξέρετε, υπάρχουν και οι μπιτέδες. Υπάρχει και αυτό το σύστημα που πας και αντί για χαρτί καθαρίζεις με νεράκι. Με πίεση.
2: Μάλιστα.
1: Το ξέρεις αυτό το σύστημα. Υπήρχαν στα παλιά τα μπάνια ειδικά. Δεν ξέρω αν υπάρχουν σε κάποια μπάνια σήμερα. Τους μπιντέδες. Είχε αλλού το
2: βρυσάκι.
1: Ναι, αυτό με το βρυσάκι ήταν ξεχωριστό κάθισμα από το άλλο. Είχε δύο τέτοια μέσα για μια εποχή οι πολυκατοικίες που φτιαχνόντουσαν. Πρόβλημα. Δεν ξέρω, αυτός ο άνθρωπος εκεί που διοικεί την Αμερική, δεν ξέρω πώς θα πάει αυτό. Έτσι, φαντάζομαι ότι έχουμε άλλο τόσο. Άλλο τόσο έχουμε, δεν ξέρω τι θα κάνει, δεν ξέρω. Τα έχει κάνει όλα μπάχαλο. Δεν έχει αφήσει τίποτα όρδιο. Αυτός εντωμεταξύ νομίζω ότι όλα πάνε καλά, έτσι.
2: Δεν πάνε.
1: Δεν ξέρω, εσύ βλέπεις να πάνε.
2: Νομίζω ναι. Δηλαδή
1: μου, αν δεν είχε κάνει ας πούμε τον πόλεμο, έτσι, το οποίο δεν έχει πετύχει κάτι μέχρι στιγμής, έτσι, έχω δει βιντεάκια ότι είναι μια φυσιολογική ζωή στο Ιράν αυτή τη στιγμή. Έτσι, δεν είναι οι άνθρωποι στα χαρακόμματα, λειτουργεί κανονικά η αγορά. Εντάξει, δεν θα πληρώνανε και διέλευση τέτοιο στενών, ξέρω κι εγώ. Ή δεν θα είχαν ακριβήνει τα τέτοια, τα ασφάλιστρα, στα πλοία. Ένας άνθρωπος που ασχολείται με αυτά θα μας τα έλεγε καλύτερα. Και αυξάνουν και οι τιμές από δασμούς. Έτσι, ο Καναδάς θέλει να ενταχθεί, λέει, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι τέτοιο, ή να συνεργαστεί και
2: το,
1: να μην συνεργάζεται.
2: Το άλλαξε όνομα στη λίμνη Οντάριο ο άλλος, δηλαδή δεν βγάζει άκρη.
1: Έτσι. Γιατί με αυτά θα γίνει καλύτερη η καθημερινότητά μας.
2: Εννοείται. Δεν θα γίνει.
1: Αχ, Παναγία μου. Πάμε στη μουσική.

0: Τι θέλεις εσύ τώρα?
1: Εγώ δεν θέλω τίποτα. Εγώ δεν θέλω.
0: Δεν θέλεις τίποτα?
1: Τίποτα, απολύτως εγώ.
0: Τίποτα, τίποτα.
1: Ολιγαρκής.
0: Χαίρομαι για σένα. Χαίρομαι για σένα.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Σου έχω εξωτερικό δελτίο. Από Γαλλία.
1: Μια χαρά.
0: Τέλος τα κινητά Ευρώπη. Στα Λύκεια.
1: Και στα Λύκεια. Και στα Λύκεια. Αυτό είναι σαν δράμα, ακούγεται. Σαν να το είπε ο Τραμπ. Ακούγεται αυτό. Θα γίνει? Δεν ξέρω. Η ερώτηση σε αυτό που λες είναι η εξής. Ποιος αστυνομεύει τα Λύκεια? Γιατί εκεί δεν είναι δημοτικό που τα βολεύει τα πράγματα. Έτσι, εκεί μπορεί να φας και καμιά ανάστροφη αν το πιστόλινου κάτι για το κινητό του.
0: Εν τω μεταξύ, έχει γίνει και άλλη ιστορία. Θυμάσαι που λέγαμε ότι τέλος τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω το 15.
1: Ναι.
0: Την απορρίψανε οι νομοθέτες την πρόταση ως αντισυνταγματική.
1: Έτσι,
0: και
1: έτσι.
0: Τώρα είναι στη φάση της αναδιατύπωσης έτσι. Για νέα έγκριση πριν από τις προεδρικές εκλογές.
1: Δηλαδή, λέμε εμείς κάτι, τέλος το ένα, τέλος το άλλο, αλλά στην πράξη τι θα γίνει τελικά?
0: Να σου πω την αλήθεια, η πλειοψηφία
1: μόνο
0: των κοινωνικών δικτύων θα έπρεπε να απαγορευτεί συνολικά ως κάτι εθιστικό. Ή να έχει μια ειδική σήμανση ότι αυτό που κάνεις είναι... Πώς έχουν βάλει στα πακέτα από τα τσιγάρα τους...
1: Και δεν καπνίζουν οι άνθρωποι, δεν καπνίζουν οι νέοι, αλλή μόνο, μόλις το έβαλε, κόψανε.
0: Έχουν βρει άλλα και καπνίζουν, που δεν έχουν αυτές τις εικόνες.
1: Το ίδιο είναι. Δεν χρειάζεται καμία σήμανση, χρειάζεται απαγόρευση, τέλος. Μέχρι τα 16 τουλάχιστον. Απαγορεύεται. Όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν καταλαβαίνω, ας πούμε, γιατί δεν το κάνουν. Να τελειώνουμε. Έχουμε άλλα, να αλλάξουμε την ώρα. Ξέρω και εγώ, έχουμε άλλα που είναι πιο επίγοντα. Να αγοράσουμε όπλα. Είναι... Έχουμε φανταστικούς εχθρούς. Πώς είναι οι φανταστικοί φίλοι που φτιάχνουν μερικοί. Εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε φτιάξει φανταστικούς εχθρούς. Για να φτιάχνουμε όπλα.

0: πάμε σε διάλειμμα. Προηγουμένως να θυμίσουμε ότι έχουμε 6 του μήνα, 6 του Σεπτέμβρη, έχουμε το φεστιβάλ δράμας μικρού μυθικού στελνιών.
1: Τέλεια.
0: Που θα κρατήσει μέχρι και τις 12, 6 ώρα το βράδυ σε 9. Ξεκινάει, έτσι, για όσους θέλουν να παρευρεθούν, έτσι δεν είναι και τόσο εύκολο για όλους. Πρέπει να έχεις χρήμα, πρέπει να έχεις και χρόνο για κάτι τέτοιο. Αλλά σίγουρα πηγαίνουν πολύ και είναι το 49ο, είναι σχεδόν 50 χρόνια θα κλείνει του χρόνου. Μισός αιώνας. Έτσι, και είναι και το Άνοιγμα Σύρος, το οποίο είναι μέσω Σεπτέμβρη, αυτό το μήνα,

0: 21 με 27 του Σεπτέμβρη. Κινούμενα σχέδια από όλο τον κόσμο. Και αυτό είναι ωραίο. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Είναι πράγματα που θέλεις να τα ακούς, ρε παιδί μου.
0: Και να τα βλέπεις, ρε παιδί μου. Όχι μόνο να τα ακούς, και να τα βλέπεις. Πολύ θα ήθελα να διακτηνιστώ να πάω σε όλα αυτά. Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλέν από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
3: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Kavala News

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Τελευταία 20 λεπτό για σήμερα.
2: Δεν ξέρω, είναι σκεπτική.
1: Κάπου τρέχει ο λογισμός της. Δεν ξέρω τι να πω.
3: Στις πίτσες.
1: Και μαυρισμένη είναι στο στούντιο. Καταλαβες.
3: Σου είπα που τρέχει
1: και
3: ο λογισμός.
1: Και στις πίτσες. Καταλαβες, τρέχει. Και στους αγρότες με τρακτέρ.
3: Οι αγρότες με τρακτέρ, εγώ εξήμουνισα...
1: Που βοηθάνε, καταλαβες. Εχθές.
3: Τον τρόπο με τον οποίο ήρθαν να βοηθήσουν οι άνθρωποι. Αμέσως εσύ.
1: Καταλαβαίνεις.
3: Να το πάρεις όπως θέλεις.
1: Καταλαβαίνεις ο άλλος. Έτσι από τον τρόπο που
3: να σου πω τώρα να σου μιλήσω για πίτσες.
1: Είσαι σίγουρη.
3: Για πίτσες.
1: Με τρούφα.
3: Ένας τύπος που έτσι κοιμάμαι τώρα μία τέτοια. Λοιπόν.
1: Γιατί όλα ξεκινάνε από το στομάχι. Να ξέρεις.
3: Ένας τύπος στο Όσλο.
1: Γενικά σε αρέσουν οι πίτσες, ρε παιδί μου. Γενικά, γιατί έχω φίλες και φίλους που δεν τους αρέσουν. Ιδιαίτερες πίτσες.
3: Γενικά
1: θέλουν.
3: Δεν τρελαίνομαι.
1: Αυτό.
3: Θα φάω, αλλά δεν τρελαίνομαι.
1: Ναι, ναι.
3: Είναι υπάρχουν πολύ... κάποιες όμως που θα με συγκινήσουν.
1: Έτσι αυτό.
3: Λοιπόν, να σου πω τώρα.
1: Συγκίνησης. Μα γι' αυτό είσαι εδώ.
3: Είναι ένας τύπος στο Όσλο, ο Πίτερ Γκραν, 30 ετών. Ο Νορβηγός, που έχει μεγάλη αγάπη για την πίτσα. Πριν από 2 χρόνια έκανε κάτι που μπορείς να το χαρακτηρίσεις και κουλό. Άρχισε να πουλάει πίτσες από τον μπαλκόνι του σπιτιού του. Αυτή η ιδέα του, το Pizza from the Balcony, έχει αποκτήσει φανατικό κοινό. Οι πελάτες συγκεντρώνονται στο δρόμο κάτω από το διαμέρισμά τους και περιμένουν τη σειρά τους.
1: Τις πετάει με το κουτί κατευθείαν κάτω από τον μπαλκόνι.
3: Με ένα καλάθι που ανεβοκατεβαίνει μέσω αυτοσχέδιας τροχαλίας.
1: Λέω κι εγώ.
3: Δηλαδή, και ουρές μιλάμε, έτσι.
1: Mm-hmm.
3: Πίτσα από τον μπαλκόνι.
1: Εντάξει, καλό είναι αυτό. Αν είναι και νόστιμες, γιατί αν δεν είναι νόστιμες... Δεν θα πήγαινα στο μπαλκόνι με τίποτα.
3: Προφανώς για να γίνεται αυτός ο κακός χαμός, το οποίο λέει έχει εξελιχθεί πλέον σε μια μικρή κοινοτική δράση. Και υπάρχουν και 30 εθελοντές που βοηθούν στη λειτουργία.
1: Μάλιστα.
3: Το λειτουργεί μόνο 2 ώρες την εβδομάδα.
1: Έλεος.
3: 16 εβδομάδες το χρόνο. Και ανακοινώνουν τις ημερομηνίες μέσα από τα social και κάνουν ουρές στους δρόμους. Κλείνουν ο δρόμος από κάτω για να αγοράσουν πίτσα.

0: Εχθές είχαμε μπει στη διαδικασία και λέγαμε για προκλήσεις στο TikTok. Mm-hmm. Έτσι, σήμερα συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε με κάτι το οποίο έχει δημιουργήσει πρόβλημα στην Ισπανία, σε αρκετές περιοχές της Ισπανίας. Πρόκληση στο TikTok νούμερο 2. Ποιος θα τα κάνει στην πισίνα έτσι ώστε να κερδίσει?
1: Α, παπά, ναι, το είδα αυτό. Χάλι!
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, έχει επηρεάσει περίπου στις 300 πισίνες, έτσι, στην Ισπανία, σε διάφορα μέρη όπως είναι η Ανδαλουσία, όπως είναι Καστήλη, Λαμάντσα, Καταλωνία. Και συνήθως σε αυτές τις περιοχές έρχονται περισσότεροι Βρετανοί και Ιρλανδοί.
1: Μάλιστα.
0: Αυτοί έρχονται και σε εμάς, να σου πω την αλήθεια. Δεν έχω ακούσει κανένα κρούσμα εδώ, στη χώρα μας. Έτσι.
1: Ούτε στα δικά μας δηλαδή, ευτυχώς,
0: γιατί είναι πισίνες, είναι και νεροτσουλήθρες, ξέρεις, σε τέτοιο στυλ, ας πούμε, μέρη.
1: Ναι.
0: Λέει, όποιος το κάνει στην πισίνα κερδίζει. Δεν ξέρω τι κερδίζει, να σου πω. Κερδίζει την ανοιχτή,
1: την
0: ανοιχτή παλάμη των υπολείπων. Έτσι. Τη βλακεία που πάντα τε ονειρευότανε. Δεν ξέρω τι να σου πω. Δεν ξέρω, η βλακεία δεν έχει όρια.
1: Τι να σου πω τώρα κι εγώ. Είναι αηδιαστικό και μόνο σαν σκέψη.
0: Έτσι, έτσι.
1: Σαν υλοποίηση.

0: τέλος για σήμερα. Αυτό ήταν. Τα μαζεύουμε και φεύγουμε από το στούντιο. Κανονικότατα.
1: Θα είμαστε όμως και πάλι κοντά σας. Σε 22 ρίτσες.
0: Αύριο Παρασκευή εδώ.
1: Αμέ.
0: Στη θέση μας, στο πόστο μας, να κλείσουμε την εβδομάδα. Έτσι. Να περάσετε όσο γίνεται καλύτερα. Εσείς που κάνετε διακοπές ακόμα στα μέρη μας, εσείς οι λίγοι, να το χαρείτε, να το ευχαριστηθείτε όσο αφήνει ο καιρός. Έτσι.
1: Να το ευχαριστηθείτε.
0: Γιατί αλλού έχει ζέστες, αλλά αλλού έχει κάτι βροχές αυτές τις μέρες. Έδινε. Έτσι. Λοιπόν, φιλιά πολλά. Αύριο εδώ. Για χαρά από εμάς.
1: Bye.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 6.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Στη φυλακή οδηγήθηκαν μετά τις απολογίες τους ο 43χρονος Έλληνας, η 38χρονη Γερμανίδα σύντροφός του και ο 26χρονος Αφγανός, οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη για τη σοκαριστική υπόθεση της Κυψέλης. Η απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα αφορούσε στο πρώτο σκέλος της υπόθεσης για παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών και μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού που αφορούσε στο βρέφος που εντοπίστηκε στο σπίτι που διέμεναν. Παράλληλα, εκδόθηκαν τα εντάλματα σύλληψης σε βάρος των τριών κατηγορουμένων μετά τις νέες διώξεις που ασκήθηκαν για τη θανάτωση του βρέφους και τις γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζεύγους. Έτσι, αναμένεται να γίνει τυπικά η σύλληψή τους για αυτές τις κατηγορίες και την Πέμπτη να οδηγηθούν εκ νέου στον ανακριτή. Τον νομό Καβάλας θα επισκεφθούν την Πέμπτη οι υπουργοί Βασίλης Κικίλιας και Γιώργος Φλωρίδης. Ο κύριος Κικίλιας θα εστιάσει σε λιμενικές υποδομές και ζητήματα αυτοδιοίκησης. Το πρόγραμμα του ξεκινά το πρωί από την Κεραμωτή και συνεχίζεται αμέσως μετά στη Θάσο, πριν καταλήξει το μεσημέρι στην πόλη της Καβάλας για ευρείες συσκέψεις στην αντιπεριφέρεια. Από την πλευρά του, ο κύριος Φλωρίδης αναμένεται να επισκεφθεί αρχικά την Ελευθερούπολη και την έδρα του πρωτοδικείου Καβάλας στο Παγκαίο, ολοκληρώνοντας την περιοδία του στην ιατροδικαστική υπηρεσία του νοσοκομείου της Καβάλας. Τροχαίο ατύχημα την Τετάρτη στον επαρχιακό δρόμο που συνδέει τον Αμυγδαλεώνα με τον ζυγό Καβάλας. Ένα γιοταχή αυτοκίνητο το οποίο κινούνταν κοντά στον οικισμό του νέου ζυγού εξετράπη τις πορείες του καταλήγοντας εκτός οδοστρώματος. Ο οδηγός του οχήματος τραυματίστηκε ελαφρά και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας. Σοβαρές ζημιές έγιναν στο όχημα καθώς η σύγκρουση ήταν σφοδρή. Μεγάλα προβλήματα με τη διαμονή στην Καβάλα για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς λόγω των πανάκριβων ενοικίων. Το σοβαρό στεγαστικό ζήτημα έφερε ξανά στο προσκήνιο ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας, εκπέμποντας σήμα κινδύνου. Με μια αιχμηρή παρέμβαση, οι εκπρόσωποι των δασκάλων περιγράφουν το αδιέξοδο στο οποίο περιέρχονται εκατοντάδες συνάδελφοί τους όταν προσπαθούν να βρουν στέγη στην Καβάλα, το Παγκαίο, τον Νέστο και τη Θάσο. Ανάμεσα στις προτάσεις που καταθέτουν προς τους αρμόδιους φορείς, ξεχωρίζει η αξιοποίηση ανενεργών δημοτικών κτηρίων, η θέσπιση ενός ουσιαστικού στεγαστικού επιδόματος και ο αυστηρός έλεγχος των βραχυχρόνιων μισθώσεων. Ολοκένουργιες κτηριακές εγκαταστάσεις και υπερσύγχρονο εργαστηριακό εξοπλισμό αποκτά το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης για τη λειτουργία της νέας κτηνιατρικής σχολής στην Ορεστιάδα. Εγκρίθηκε χρηματοδότηση ύψους 4,1 εκατομμυρίων ευρώ με αποκλειστικό δικαιούχο το Ακαδημαϊκό Ίδρυμα της περιοχής.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Σε μια ιστορική ποδοσφαιρική γιορτή για τη Χρυσούπολη, ο Νέστος Χρυσούπολης πάλεψε απέναντι στην ανώτερη ΑΕΚ το απόγευμα της Τετάρτης, αλλά γνώρισε την ήττα με 0-2 για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Φιλάθλοι των δύο ομάδων γέμισαν το γήπεδο και δημιούργησαν εξαιρετική ατμόσφαιρα.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 27 βαθμούς Κελσίου, έως 29 βαθμούς σε Θάσο και Χρυσούπολη. Ανατολική βορειοανατολική άνεμη έως 2 μποφόρ στην προθμιακή γραμμή Κεραμωτής Λιμένα και έως 4 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: έτσι. Κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο, χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός, με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Λοιπόν, ξέρεις τι μου έρχεται στο μυαλό τώρα σήμερα, ας πούμε.
2: Φοβάμαι να ρωτήσω, για πες.
1: Μου έρχονται στο μυαλό οι μπαμπάδες και οι μαμάδες,
2: ναι,
1: που έχουν παιδιά στο σχολείο,
2: ναι,
1: και αρχίζει η γκρίνια.
2: Oh.
1: Θέλω τετράδια.
2: Όχι θέλω,
1: θέλω
2: τετράδια.
1: Θέλω ντοσχέ.
2: Θέλω αυτά τα τετράδια.
1: Ναι, θέλω εκείνο. Πότε θα πάμε, πότε θα τα ντύσουμε, πότε θα τα ξεντήσουμε. Τι λέω εγώ τώρα που έχω ξεφύγει από αυτά έτσι πλέον.
2: Εσύ μπορεί να έχεις ξεφύγει, αλλά πολλοί κόσμος είναι μέσα με το κεφάλι.
1: Παίζω με τον πόνο τους.
2: Όπο, μην το συζητάς, καλή υπομονή.
1: Παιδιά, υπομονή. Anyway, λοιπόν, εδώ είμαστε έτσι και σήμερα.
2: Βεβαίως.
1: Δύο στην τιμή του ενός, φίλες και φίλοι, Πέμπτη. Καλημέρα.
2: Okay, καλημέρα.
1: Γιατί όχι.
2: Στην κατηφόρα είπαμε.
1: Η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλος είναι μαζί σας, όπως κάθε μέρα, για τις επόμενες δύο ώρες. Ο κύριος Κώστας Γεωργάκοπουλος και σήμερα στο στούντιο κινεί τα νήματα της εκπομπής, όπως πάντα. Σε λίγο στην παρέα μας με την ενότητα του περιβάλλοντος θα είναι και η Βασιλεία Πέτρου. Λοιπόν, πάμε.
2: Για πάμε.

0: Λοιπόν, τέτοια πράγματα μόνο εσύ μπορείς να φέρεις την εκπομπή, ρε φίλε, να πούμε. Δηλαδή, για πες, έχουμε τρεις άγνωστες γενιές.
1: Ναι, δεν μας φτάνει που μας έχουν πρίσει με τα Gen
0: Εγώ
1: X,
0: θα σου
1: Gen
0: πω άλλη
1: G.
0: μία τέταρτη στο τέλος.
1: Ωραία.
0: Άγνωστη και αυτή, αλλά εντάξει.
1: Άκου τώρα.
0: Για πες.
1: Οι άνθρωποι που έχουν γεννηθεί από το 1977 στο 1983, ναι, δηλαδή μεταξύ της Gen X και Millennials, mm, είναι οι Xennials.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι η γενιά που μεγάλωσε μεν χωρίς ψηφιακές συσκευές, αλλά ενηλικιώθηκε με την άνοδο του διαδικτύου.
0: Μάλιστα.
1: Κάτι ψυχανεμιστήκαμε δηλαδή, ναι, σε αυτές τις ηλικίες.
0: Μάλιστα.
1: Πάμε τώρα στους Zillennials, μεταξύ Gen Z και Millennials.
0: Άλλο
1: 93-98.
0: Μάλιστα.
1: Μεγάλωσαν με το διαδίκτυο, mm-hmm, αλλά πρόλαβαν και εποχές χωρίς smartphones.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ ήταν πολύ μικροί όταν ξεκίνησαν τα social media.
0: Πόσο άτυχοι. Θεέ μου.
1: Η τελευταία είναι η μεγαλύτερη πλάκα.
0: Για πες.
1: Οι Perennials.
0: Μάλιστα.
1: Η οποία είναι διαγενειακή ταυτότητα.
0: Okay.
1: Και πρόκειται περισσότερο για ανθρώπους που ακολουθούν ένα συγκεκριμένο τρόπο ζωής.
0: Μάλιστα.
1: Είναι άτομα ανεξάρτητα από ηλικία, mm-hmm, που διατηρούν νεανική, ανοιχτή νοοτροπία για τα πράγματα, προσαρμόζονται στις νέες καταστάσεις, είναι αυτοί που λέω εγώ οι κατσαρίδες.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να σκαλώσουν σε κάτι που ξέρανε και να μην προσαρμοστούν σε κάτι καινούριο.
0: Α, μάλιστα.
1: Αυτοί είναι ωραίοι, μ' αρέσουν.
0: Έχω κι άλλοι.
1: Οπ.
0: Ξενερένιαν. Είναι αυτοί οι οποίοι έχουν μεγαλώσει με το διαδίκτυο, το Facebook, το Instagram, το Twitter, όλα αυτά που ανεβάζουν πάνω posts, κάνουν φωτογραφίες, δείχνουν την αφεντομιτσουνάρα τους, προσπαθούν να βρουν εγκόμενες, με συγχωρείτε πάρα
1: έτσι,
0: πολύ.
1: Έτσι και δεν τα καταφέρνουν.
0: Αλλά τρώνε την πόρτα μια ζωή.
1: Έτσι.
0: Έτσι. Αυτοί είναι οι ξενερένιαν.
1: Να τους βάλουμε κι αυτούς.
0: Οκ. Okay.

0: Τώρα εσύ.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Αυτό που έφερες εδώ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή τώρα πιστεύεις ότι, okay, ότι ψηφίστηκε, ψηφίστηκε.
1: Ναι.
0: Ότι θα μπει σε πλήρη εφαρμογή.
1: Δεν θα μπει καλά, θα μπει το 2030, μην το συζητάς.
0: Α, ναι.
1: Ναι,
0: το απλά. Ψηφίσαν από τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Το σκέφτονται που λένε.
1: Εδώ θέλουμε συνταγματική αναθεώρηση. Εδώ στην Ελλάδα,
0: ναι,
1: για να φύγει ο νόμος για την ευθύνη των υπουργών.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί θέλουν ένα νόμο.
0: Πού?
1: Στην Ουαλία, στη Μεγάλη Βρετανία,
0: ναι,
1: για να απαγορεύσουν στους πολιτικούς, στους προεκλογικούς τους λόγους,
0: ναι,
1: να λένε ψέματα.
0: Εντάξει. Και να το βάλουν μπρος το 2030.
1: Α, ναι, γιατί πέρασε
0: το
1: νομοσχέδιο.
0: Το
1: πέρασε το νομοσχέδιο, αλλά λέει θέλει πολλές αλλαγές. Γιατί θέλει πολλές αλλαγές. Άμα γελάς τώρα, που να δεις άμα σου πω πως θα γελάσεις.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί λέει μπορεί να επηρεάζει την ελευθερία του λόγου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή βγαίνω εγώ και λέω ό,τι θα
0: θέλω.
1: Σας κάνουμε,
0: ναι,
1: σαν τον Κωνσταντάρα,
0: ναι.
1: Και δεν πρέπει να μου το κόψουν εμένα αυτό, γιατί είναι η ελευθερία του λόγου. Δεν έχουμε σωσμό, Ηλία, δεν έχουμε σωσμό.

0: Σκαβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 6:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Kavala News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Kavala News στους 102,8.

0: Σε ακούω πάρα πολύ σοβαρός χωρίς να γελάσω.
1: Μα πραγματικά. Ενώ θα μιλήσουμε για το γέλιο.
0: Να μιλήσουμε.
1: Λοιπόν.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν ήξερα πόσα πράγματα γίνονται στον εγκέφαλό μας πριν σκάσουμε χαμόγελο. Άκου τώρα. Ενεργοποιείται.
0: Μηδιό.
1: Ο προμετωπιαίος φλοιός, ο οποίος αναγνωρίζει το αναπάντεχο για να καταλάβεις το ανέκδοτο ή το αστείο, διότι πρέπει να υπάρχει κάτι απροσδόκητο.
0: Μάλιστα.
1: Το μεταχμιακό σύστημα, το οποίο αναγνωρίζει τα συναισθήματα.
0: Μάλιστα.
1: Και οι περιοχές που ελέγχουν την κίνηση για να μπορέσεις να γελάσεις, να το καταλάβει ο άλλος, και να γελάς και με την καρδιά σου, που σημαίνει ότι θα γελάς και από το στομάχι, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Okay.
1: Άκου τώρα τι παθαίνουμε εμείς όταν γελάμε. Τι παθαίνουν οι άλλοι όταν γελάμε, να δεις. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα αυτός είναι μηχανισμός αποσυμπίεσης. Γιατί νομίζω ότι γελάμε συνέχεια μας στο στούντιο?
0: Για να μας φύγει το άγχος.
1: Ναι, γιατί το νευρικό σύστημα.
0: Το οποίο μας δημιουργούν άλλοι.
1: Διότι το νευρικό μας σύστημα πηγαίνει από κατάσταση συναγερμού, ναι, σε κατάσταση χαλάρωσης.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι.
0: Με το γέλιο.
1: Μάλιστα.
0: Okay.
1: Δεύτερον, βιοχημεία στον εγκέφαλο. Όταν γελάμε, ο εγκέφαλος απελευθερώνει ενδορφίνες και ντοπαμίνη.
0: Ναι.
1: Και μειώνεται, ναι, η κορτιζόλη, που είναι η ορμόνη του στρες.
0: Μάλιστα.
1: Σου ξαναλέω, πέφτει πολύ γέλιο μες στο στούντιο.
0: Ναι.
1: Είναι όμως, λένε οι επιστήμονες, και φυσικό φάρμακο. Τι εννοούμε με αυτό? Όχι ότι δεν παίρνουμε τα φάρμακά μας όταν χρειάζεται, αλλά ότι το γέλιο λειτουργεί υποστηρικτικά στη σωματική και ψυχική υγεία.
0: Okay.
1: Και σε πολλές θεραπείες ευεξίας, το χιούμορ και το γέλιο χρησιμοποιούνται σαν εργαλεία. Κάνω τα εισαγωγικά με τα χεράκια μου, αλλά δεν με βλέπετε.
0: Okay.
1: Και ο εγκέφαλος, αυτό είναι το ενδιαφέρον, ανταποκρίνεται σε αυτές τις θεραπείες με το γέλιο και το χιούμορ με τρόπο άμεσο και μετρήσιμο.
0: Α, μάλιστα.
1: Κατάλαβες?
0: Όχι.
1: Δεν πειράζει, ας γελάσουμε λίγο.
0: Γι' αυτό το έκανα.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγώνει!
1: Λοιπόν, καλώς στη Βασιλεία Πέτρου. Γεια σου.
2: Καλώς το κορίτσι.
0: Γεια σας. Λοιπόν, η είδησή μας έρχεται από το Sky και πρόκειται για το πιο απομακρυσμένο διαστημόπλοιο από τον πλανήτη μας. Εκτοξευμένο το 1977, βρίσκεται σε απόσταση 15,8 δισεκατομμυρίων μιλίων. Το Voyager 1, ο ανιχνευτής του μακρινού σύμπαντος της NASA, σύντομα θα μπορούσε να γίνει το πρώτο διαστημόπλοιο που θα φτάσει σε ένα ιστορικό ορόσημο. Το Νοέμβριο του 2026, το σκάφος θα βρίσκεται σε απόσταση μίας ημέρας φωτός από τη Γη. Ο όρος ημέρα φωτός αναφέρεται στην απόσταση που απαιτείται ώστε ένα σήμα ή μία έντολη, ταξιδεύοντας με την ταχύτητα του φωτός, να χρειαστεί 24 ώρες για να φτάσει από τη Γη στο σκάφος, εξηγεί η Suzy Dodd, διευθύντρια του προγράμματος Voyager στο Jet Propulsion Laboratory της NASA. Μία ημέρα φωτός ισοδυναμεί με 16 δισεκατομμύρια μίλια, 26 δισεκατομμύρια χιλιόμετρα. Το Voyager 1 και το Voyager 2, το δίδυμό του, είναι τα μόνα διαστημόπλια που λειτουργούν πέρα από την ηλιόσφαιρα, τη φούσκα μαγνητικών πεδίων και σωματιδίων του ήλιου που εκτείνεται αρκετά πέρα από την τροχιά του Πλούτονα. Μετά από δεκαετίες στο διάστημα και τα δύο έχουν χρειαστεί να απενεργοποιήσουν αρκετά όργανα, αλλά χρησιμοποιούν τα υπόλοιπα εργαλεία τους για να μελετήσουν αυτή την αχαρτογράφητη περιοχή και να παρέχουν δεδομένα που ίσως βοηθήσουν σε μελλοντικές αποστολές. Υπάρχουν πολλές προκλήσεις που συνοδεύουν την επικοινωνία με τόσο απομακρυσμένους ανιχνευτές, αλλά η Dodd και η ομάδα της λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουν ότι οι υπερήλικές τους θα φτάσουν στην 50η επέτειό τους το 2027.
1: Τι λέει τώρα, τι μας είπε?
2: Όπου κι αν είναι οι εξωγήινοι μας κρύβονται, στο λέω.
1: Δεν μας έχουν πάρει χαμπάρι. Ναι, οκ.

0: Πολύ ενδιαφέρον έχει αυτό.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Τώρα περιμένω εγώ 3 μήνες.
0: Εδώ περιμένουμε και περιμένουμε.
1: Anyway, έχει όμως έτσι μια επιστημονική βάση. Το λέω αυτό για κάποιους οι οποίοι, εντάξει, δεν είναι και πολύ οργανωμένοι, ρε παιδί μου.
0: Για μένα δηλαδή.
1: Είναι κοίταξε, σε παρακαλώ πάρα πολύ, όποιος έχει τη μύγα, λοιπόν.
0: Κανονικά έχω ολόκληρο λεφούση από μύγες εγώ.
1: Προκειμένου, λέει, να βελτιώσουμε την παραγωγικότητά μας, υπάρχει ένας κανόνας 90-91.
0: Μάλιστα.
1: Τι είναι αυτός ο κανόνας?
0: Για πες.
1: Για 90 μέρες επικεντρωνόμαστε μόνο σε ένα πράγμα το οποίο μας απασχολεί.
0: Α.
1: Για 90 μέρες, για 3 μήνες, εντάξει.
0: Ας πούμε αρχίζω γυμναστήριο, για 3 μήνες να πηγαίνω. Μη γραφτώ μόνο.
1: Εντάξει, τώρα κάνουμε την επιστήμη τέλος πάντων.
0: Για πες.
1: Σε αυτό το διάστημα,
0: ναι,
1: των 90 ημερών, mm-hmm, 90 λεπτά της ώρας κάθε μέρα, κάθε πρωί,
0: ναι,
1: επικεντρωνόμαστε σε αυτό το οποίο μας απασχολεί για τους 3 μήνες και προσπαθούμε, επειδή το μυαλό είναι καθαρό το πρωί,
0: μάλιστα,
1: να βρούμε πράγματα τα οποία θα μας βοηθήσουν,
0: ναι,
1: έτσι, να το επιδιώξουμε και να το πετύχουμε.
0: Εμένα το πρωί το μυαλό μου είναι άδειο, δεν είναι καθαρό.
1: Η επιστήμη εδώ σηκώνει τα χέρια ψηλά.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Το ένα της μεθόδου,
0: μάλιστα,
1: είναι ακριβώς αυτό. Δηλαδή, παιδιά, στόχος ένα πράγμα. Για 90, ναι, μέρες, mm-hmm, 90 λεπτά το πρωί της κάθε μέρας,
0: mm-hmm,
1: να μπορούμε να είμαστε προσιλωμένοι σε αυτό
0: ένα
1: το πράγμα και να προσπαθούμε τέλος πάντων να βρούμε τις λύσεις του και πώς θα είμαστε πιο παραγωγικοί πάνω σε αυτό.
0: Είδες που σου λέω, για μένα είναι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, εντάξει, παιδιά, εγώ για τους υπόλοιπους 3 μήνες, εντάξει,
0: θα επικεντρωθείς
1: κάθε
0: εσύ
1: πρωί, θα επικεντρώνομαι στην εκπομπή.
0: Στην εκπομπή ίσως.
1: Ναι, για να είμαι πιο παραγωγικό.
0: Όχι κι άλλο, εντάξει, έλεος.
1: Λοιπόν, αυτά.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 7.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Στη φυλακή οδηγήθηκαν μετά τις απολογίες τους ο 43χρονος Έλληνας, η 38χρονη Γερμανίδα σύντροφός του και ο 26χρονος Αφγανός, οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη για τη σοκαριστική υπόθεση της Κυψέλης. Η απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα αφορούσε στο πρώτο σκέλος της υπόθεσης για παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών και μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού που αφορούσε στο βρέφος που εντοπίστηκε στο σπίτι που διέμεναν. Παράλληλα, εκδόθηκαν τα εντάλματα σύλληψης σε βάρος των τριών κατηγορουμένων μετά τις νέες διώξεις που ασκήθηκαν για τη θανάτωση του βρέφους και τις γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζεύγους. Έτσι, αναμένεται να γίνει τυπικά η σύλληψή τους για αυτές τις κατηγορίες και την Πέμπτη να οδηγηθούν εκ νέου στον ανακριτή. Τον νομό Καβάλας θα επισκεφθούν την Πέμπτη οι υπουργοί Βασίλης Κικίλιας και Γιώργος Φλωρίδης. Ο κύριος Κικίλιας θα εστιάσει σε λιμενικές υποδομές και ζητήματα αυτοδιοίκησης. Το πρόγραμμα του ξεκινά το πρωί από την Κεραμωτή και συνεχίζεται αμέσως μετά στη Θάσο, πριν καταλήξει το μεσημέρι στην πόλη της Καβάλας για ευρείες συσκέψεις στην αντιπεριφέρεια. Από την πλευρά του, ο κύριος Φλωρίδης αναμένεται να επισκεφθεί αρχικά την Ελευθερούπολη και την έδρα του πρωτοδικείου Καβάλας στο Παγκαίο, ολοκληρώνοντας την περιοδία του στην ιατροδικαστική υπηρεσία του νοσοκομείου της Καβάλας. Τροχαίο ατύχημα την Τετάρτη στον επαρχιακό δρόμο που συνδέει τον Αμυγδαλεώνα με τον Ζυγό Καβάλας. Ένα γιοταχή αυτοκίνητο το οποίο κινούνταν κοντά στον οικισμό του νέου Ζυγού εξετράπη τις πορείες του καταλήγοντας εκτός οδοστρώματος. Ο οδηγός του οχήματος τραυματίστηκε ελαφρά και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας. Σοβαρές ζημιές έγιναν στο όχημα καθώς η σύγκρουση ήταν σφοδρή. Μεγάλα προβλήματα με τη διαμονή στην Καβάλα για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς λόγω των πανάκριβων ενοικίων. Το σοβαρό στεγαστικό ζήτημα έφερε ξανά στο προσκήνιο ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας, εκπέμποντας σήμα κινδύνου. Με μια αιχμηρή παρέμβαση, οι εκπρόσωποι των δασκάλων περιγράφουν το αδιέξοδο στο οποίο περιέρχονται εκατοντάδες συνάδελφοί τους όταν προσπαθούν να βρουν στέγη στην Καβάλα, το Παγκαίο, τον Νέστο και τη Θάσο. Ανάμεσα στις προτάσεις που καταθέτουν προς τους αρμόδιους φορείς, ξεχωρίζει η αξιοποίηση ανενεργών δημοτικών κτηρίων, η θέσπιση ενός ουσιαστικού στεγαστικού επιδόματος και ο αυστηρός έλεγχος των βραχυχρόνιων μισθώσεων. Ολοκένουργιες κτηριακές εγκαταστάσεις και υπερσύγχρονο εργαστηριακό εξοπλισμό αποκτά το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης για τη λειτουργία της νέας κτηνιατρικής σχολής στην Ορεστιάδα. Εγκρίθηκε χρηματοδότηση ύψους 4,1 εκατομμυρίων ευρώ με αποκλειστικό δικαιούχο το Ακαδημαϊκό Ίδρυμα της περιοχής.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Σε μια ιστορική ποδοσφαιρική γιορτή για τη Χρυσούπολη, ο Νέστος Χρυσούπολης πάλεψε απέναντι στην ανώτερη ΑΕΚ το απόγευμα της Τετάρτης, αλλά γνώρισε την ήττα με 0-2 για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Φιλάθλοι των δύο ομάδων γέμισαν το γήπεδο και δημιούργησαν εξαιρετική ατμόσφαιρα.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 27 βαθμούς Κελσίου, έως 29 βαθμούς σε Θάσο και Χρυσούπολη. Ανατολική βορειοανατολική άνεμη έως 2 μποφόρ στην προθμιακή γραμμή Κεραμωτής Λιμένα και έως 4 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
4: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
3: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
5: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
6: Mac Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
7: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Sistic Ball συνεχίζουμε.
8: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
7: Έπιπλα Κούρος Sistic Ball σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.isticballkouros.gr.
9: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
10: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
11: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
12: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
13: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά
0: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
1: από το ePavla Radio,
0: από το live24.gr.
1: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
14: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Να είμαστε εδώ στη δεύτερη ώρα. Τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Μια χαρά.
0: Λοιπόν, Άννα Κουβαρά, Ηλίας Ξενόπουλος, δεύτερη ώρα, δύο στην τιμή του ενός.
1: Και μαζί μας ο Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος, στη διεύθυνση παραγωγής.
0: Και το κορίτσι μας, όπως
1: λες και εσύ. Η Βασιλεία Πέτρου.
0: Λοιπόν, πάμε, φύγαμε. Maybe

0: Λοιπόν, αυτή η περιοδία ήταν όντως με τα περισσότερα έσοδα πριν την τελευταία περιοδία της
1: Taylor Swift.
0: Της Taylor Swift.
1: Για και πες. Κατά τη γνώμη μου ήταν και η τελευταία καλή περιοδία της Madonna.
0: Συμφωνώ.
1: Λοιπόν, θα πάμε.
0: Τι έγινε σαν σήμερα, λοιπόν.
1: Σαν σήμερα το 2009 ξεκίνησε η περιοδία Stick and Sweet World Tour της Madonna, η οποία έφερε 408 εκατομμύρια δολάρια κέρδος και είχε οργανωθεί για να προμοτάρει το Hard Candy, το οποίο επίσης ήταν ένα καλό άλμπουμ της Madonna. Όχι τρομερό.
0: Καλό.
1: Καλό. Από εκεί και πέρα την έχασα, δεν την παρακολούθησα 100%, που ήταν το 11ο άλμπουμ της. Αλλά η γυναίκα ήταν πάνω στη σκηνή, δηλαδή όποιος έχει δει αποσπάσματα ήταν θεά.
0: Αυτή και ο Μάικλ Τζάκσον ο Μακαρίτης.
1: Πραγματικά.
0: 408 εκατομμύρια δολάρια.
1: 408 εκατομμύρια δολάρια.
0: Τα μεγαλύτερα έσοδα από περιοδία. Η Swift έχει ξεπεράσει το ένα δις.
1: Έχει ξεπεράσει το ένα δις.
0: Ξεπέρασε. Οκ, okay, εντάξει, αλλάζουν οι καιροί.
1: Αραβωνιάστηκε κιόλας, άμα θες να ξέρεις.
0: Έχουμε ποιος.
1: Η Taylor Swift.
0: Α, ναι, οκ. Okay.
1: Ναι.
0: Πού είναι η γάτα μου. Κλάψε, αγάπη μου, κλάψε.

0: Λοιπόν, στην Ιταλία.
1: Ούνα φάτσα, ούνα ράτσα.
0: Που σε πολλά δεν συμβαίνει αυτό γιατί δεν τους μοιάζουμε. Ξέρεις ότι υπάρχει η απόδοση τελών αποκομιδής απορριμμάτων, δηλαδή
1: όχι.
0: Πληρώνεις κάποια λεφτά,
1: ναι.
0: Και είσαι υποχρεωμένος, ας πούμε, να πετάς τα σκουπίδια σου στους κάδους και τα λοιπά.
1: Α, μάλιστα. Λοιπόν, και πληρώνεις και τα πετάς.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ένας κύριος ήθελε να αποφύγει τέλος πάντων την πληρωμή των τελών.
1: Και τι τα έκανε τα σκουπίδια, τα έφαγε?
0: Όχι. Πρόσεξε, εκπαίδευσε το σκύλο του.
1: Α, το
0: κακό. Να παίρνει τη σακούλα με τα σκουπίδια.
1: Το κακό.
0: Και να την πετάει στους κάδους από τους γείτονες.
1: Α, παπά.
0: Έλα όμως που το αντιλήφθηκαν αυτό, γιατί βλέπανε το σκύλο κάθε μέρα μέσα από κάμερες που έχουν τα σπίτια.
1: Βέβαια που έχουν τα σπίτια.
0: Ότι
1: το κακό.
0: Το σκυλάκι έπαιρνε από το σπίτι αυτό τη σακούλα.
1: Τη σακουλίτσα και την πέταγε.
0: Να κάνει ο σκυλάκος το καημένο. Έτσι. Πού μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος?
1: Μα σε παρακαλώ.
0: Για να γλιτώνει.
1: Και τι το κάναν το σκυλί?
0: Όχι, το σκυλί μια χαρά είναι. Αυτό είναι, τον πιάσανε η φορολογική αρχή, η οποία είναι τέλος πάντων υπεύθυνη για αυτά τα πράγματα.
1: Για το Δήμο, ναι.
0: Στην Κατάνια όλα αυτά.
1: Α, ωραία.
0: Λοιπόν, τον πήγανε στο δικαστήριο. Και πλήρωσε χοντρό πρόστιμο. Να σου πω ότι για αυτή την παράβαση στην Ιταλία το πρόστιμο μπορεί να πάει από 1.500 έως 18.000 ευρώ.
1: Τι είπες τώρα, 20 έπρεπε να του βάλουνε που χρησιμοποίησε το σκυλάκο.
0: Και κάτι παραπάνω ακόμη.

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Καβάλα News 102,8.
2: Η ώρα είναι 7:30.
3: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
4: Είχε ζέστη. Έπινα νέκταρ στην παραλία όταν την είδα στην πισίνα του μπαρ. Βγήκε τεινάζοντας τα μαλλιά της και ήρθε προς το μέρος μου. Στάθηκε μπροστά μου, έσκυψε και με ρώτησε. Τι σε ρώτησε?
5: Μπορείς να μου δώσεις λίγη πορτοκαλάδα?
4: Και τις ήπια όλες, ρε φίλε.
6: Αναψυκτικά νέκταρ. Αληθινή γεύση, αληθινό καλοκαίρι, αληθινό νέκταρ.
7: Αναψυκτικά νέκταρ. Ατελείωτη γεύση δροσιάς. Σε ξεδιψούν εδώ και 80 χρόνια.
8: Τα αναψυκτικά νέκταρ στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα αναψυκτικά νέκταρ. Πώληση χοντρική λιανική.
9: Έχεις ιδέα?
10: Τι είναι αυτό?
9: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
10: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
9: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
10: Πρώτη φορά το ακούω.
9: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
10: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
9: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
10: 6944-577-386.
9: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
6: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
2: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των Σφαγείων.
11: 9, 8, 7... 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
12: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
13: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
12: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
13: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
12: Auto Center Service.
13: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
12: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
13: Auto Center Service.
14: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα.
15: Τζάκια του Νουσίδη.
16: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
15: Τηλέφωνο 251-051-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
1: Καβάλα News
6: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
1: Καβάλα News στους 102,8.
0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, για πες.
1: Άκου να δεις τώρα.
0: Ακούω να δω.
1: Είναι σαν παιχνίδι ποδοσφαίρου θα το δεις. Ναι. Τζένι Μπαλατσινού, δημοσιογράφος, 1-0.
0: Ναι.
1: Γιατί? Μία δημοσιογράφος της εκπομπής Χαμογέλα και πάλι συνάντησε την Τζένι Μπαλατσινού και αποφάσισε να της κάνει μία ερώτηση που δεν της άρεσε καθόλου. Και η ερώτηση ήταν η εξής. Πόσο εύκολο είναι να είστε η γυναίκα του υπουργού Βασίλη Κικίλια? Mm-hmm. Τα πήρε η Τζένι
0: Έκανε
1: Μπαλατσινού,
0: τέτοια
1: έτσι.
0: Ερώτηση.
1: Ναι, ναι, ναι. Και είπε, δεν είμαι η γυναίκα του υπουργού.
0: Μάλιστα.
1: Και ούτε είμαι η κυρία κανενός.
0: Μάλιστα.
1: Είμαι από μόνη μου αυτό που είμαι.
0: Μάλιστα.
1: Και εδώ τώρα είναι η σωστή
0: και
1: φράση.
0: Είναι και λίγα.
1: Α, μπράβο, είναι η σωστή φράση. Και είδες τώρα κάνεις και εσύ αυτό το λάθος. Βάζεις τίτλους στις γυναίκες. Έχει δίκιο.
0: Εγώ.
1: Εκείνη.
0: Α, μάλιστα.
1: Και θέλω να πω ότι οι γυναίκες πρώτα απ' όλα βάζουμε τους τίτλους στις άλλες γυναίκες και μετά οι άντρες. Δηλαδή, εμείς ξεκινάμε το κακό.
0: Ναι.
1: Είπε στη δημοσιογράφο.
0: Γιατί η δημοσιογράφος γυναίκα τη ρώτησε.
1: Πραγματικά. Ναι. Οπότε πρέπει να το διαχειριστούμε λίγο πιο κομψά, τη είπε ευγενικά. Λοιπόν, είμαι αυτή που είμαι. Mm-hmm. Έχω μία διαδρομή. Και ο σύζυγός μου είναι ο Βασίλης.
0: Σωστό.
1: Ο κύριος της κυρίας, όχι η κυρία του κυρίου.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Έτσι, να τα λέμε και αυτά.
0: Με το γάντι που
1: με
0: λέμε.
1: Με το γάντι.
0: Έτσι.

0: Λοιπόν, ώρα για τη μουσική ενότητα. Εντάξει, οκ, okay, ακόμα ο απόϊχος των Όσκαρ καλά κρατεί. Έχουμε πει και αρκετά από την παρακάμερα.
1: Ότι το έχουμε πει.
0: Λοιπόν, σήμερα που έχουμε την ενότητα με τα
1: τραγούδια από films, soundtracks, ναι.
0: Νομίζω ότι πρέπει να αφιερώσουμε την ενότητα στο τραγούδι που φέτος πήρε το Όσκαρ για το πρωτότυπο τραγούδι για ταινία, έτσι.
1: Ωραία, να τα ακούσουμε βεβαίως.
0: Λοιπόν, είναι το από τους K-pop Demon Hunters.
1: Αυτό με την K-pop.
0: Το Golden, να το, συμφωνούν.
1: Συμφωνούν όλοι.
0: Ναι. Λοιπόν, ναι. Και είναι το πρώτο K-pop τραγούδι που προτάθηκε ποτέ για Oscar. Το Golden, λοιπόν, από το συγκρότημα Huntrix, με Εζάε, Όντρεϊ Νούνα και Ρέι Έμι.
1: Δεν τους ξέρω καθόλου.
0: Μάλιστα.
1: Τους.
0: Η ταινία αποτελεί τη δημοφιλέστερη παραγωγή στην ιστορία του Netflix.
1: Μάλιστα.
0: Και καταλαμβάνει εβδομάδες στην πρώτη θέση στην πλατφόρμα.
1: Α, μήπως να το δω.
0: Μάλιστα. Ενώ τρία τραγούδια του soundtrack, το Golden, το Your Idol και το Soda Pop, είναι μέσα στο Hot 100 του Billboard. Έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Πρόσεξε τώρα. Θα το ακούσουμε αυτό.
1: Ναι.
0: Φέτος όμως τα Όσκαρ, και ίσως πέρασα παρατήρητο γιατί δεν το ξέρουμε τον κύριο, το soundtrack που πήρε το αντίστοιχο Όσκαρ, δηλαδή μουσική για ταινία.
1: Α, για το Σουηδό, λες.
0: Είναι ο Λούντβιγκ Γιόρανσον.
1: Γιόρανσον. Αυτός έχει πάρει 2-3 Όσκαρ.
0: Είναι πιτσιρικάς, είναι 41
1: ναι,
0: ετών.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, έχει πάρει επίσης άλλα 2 Όσκαρ στην ίδια κατηγορία ήδη από το 2018 από τον Black Panther.
1: Ναι, και πολύ διαφορετικά ήδη.
0: Και μάλιστα ήταν και αυτός που πήρε το Όσκαρ για το soundtrack του Oppenheimer.
1: Έτσι, ναι.
0: Φανταστικός τύπος.
1: Εξαιρετικός.
0: Εξαιρετική
1: δουλειά. Μακρύ, μαλλί, χαριτωμένος, πολύ ωραίος, ναι.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα το τραγουδάκι. Πάμε.

0: Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα.
1: Μόνο για σήμερα.
0: Άντε, μπράβο. Φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Μαζί σας πάντα Άννα Κουβάρα και Ηλίας Ξινόπουλος.
1: Και μαζί μας ο Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος στην παραγωγή και το κορίτσι μας, το δικό μας το παιδί, η Βασιλεία Πέτρου. Έμα.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε, ξανά το λέω, για άλλη μια φορά. Πάλι αύριο εδώ είναι.
1: Βέβαια, εντάξει, γιατί όχι.
0: Φιλιά.
1: Τα λέμε.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 8.
1: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and more.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Στη φυλακή οδηγήθηκαν μετά τις απολογίες τους ο 43χρονος Έλληνας, η 38χρονη Γερμανίδα σύντροφός του και ο 26χρονος Αφγανός, οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη για τη σοκαριστική υπόθεση της Κυψέλης. Η απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα αφορούσε στο πρώτο σκέλος της υπόθεσης για παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών και μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού που αφορούσε στο βρέφος που εντοπίστηκε στο σπίτι που διέμεναν. Παράλληλα, εκδόθηκαν τα εντάλματα σύλληψης σε βάρος των τριών κατηγορουμένων μετά τις νέες διώξεις που ασκήθηκαν για τη θανάτωση του βρέφους και τις γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζεύγους. Έτσι αναμένεται να γίνει τυπικά η σύλληψή τους για αυτές τις κατηγορίες και την Πέμπτη να οδηγηθούν εκ νέου στον ανακριτή. Τον νομό Καβάλας θα επισκεφθούν την Πέμπτη οι υπουργοί Βασίλης Κικίλιας και Γιώργος Φλωρίδης. Ο κύριος Κικίλιας θα εστιάσει σε λιμενικές υποδομές και ζητήματα αυτοδιοίκησης. Το πρόγραμμα του ξεκινά το πρωί από την Κεραμωτή και συνεχίζεται αμέσως μετά στη Θάσο, πριν καταλήξει το μεσημέρι στην πόλη της Καβάλας για ευρείες συσκέψεις στην αντιπεριφέρεια. Από την πλευρά του, ο κύριος Φλωρίδης αναμένεται να επισκεφθεί αρχικά την Ελευθερούπολη και την έδρα του πρωτοδικείου Καβάλας στο Παγκαίο, ολοκληρώνοντας την περιοδία του στην ιατροδικαστική υπηρεσία του νοσοκομείου της Καβάλας. Τροχαίο ατύχημα την Τετάρτη στον επαρχιακό δρόμο που συνδέει τον Αμυγδαλεώνα με τον ζυγό Καβάλας. Ένα γιοταχή αυτοκίνητο το οποίο κινούνταν κοντά στον οικισμό του νέου ζυγού εξετράπη τις πορείες του καταλήγοντας εκτός οδοστρώματος. Ο οδηγός του οχήματος τραυματίστηκε ελαφρά και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας. Σοβαρές ζημιές έγιναν στο όχημα καθώς η σύγκρουση ήταν σφοδρή. Μεγάλα προβλήματα με τη διαμονή στην Καβάλα για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς λόγω των πανάκριβων ενοικίων. Το σοβαρό στεγαστικό ζήτημα έφερε ξανά στο προσκήνιο ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας, εκπέμποντας σήμα κινδύνου. Με μια αιχμηρή παρέμβαση, οι εκπρόσωποι των δασκάλων περιγράφουν το αδιέξοδο στο οποίο περιέρχονται εκατοντάδες συνάδελφοί τους όταν προσπαθούν να βρουν στέγη στην Καβάλα, το Παγκαίο, τον Νέστο και τη Θάσο. Ανάμεσα στις προτάσεις που καταθέτουν προς τους αρμόδιους φορείς, ξεχωρίζει η αξιοποίηση ανενεργών δημοτικών κτηρίων, η θέσπιση ενός ουσιαστικού στεγαστικού επιδόματος και ο αυστηρός έλεγχος των βραχυχρόνιων μισθώσεων. Ολοκένουργιες κτηριακές εγκαταστάσεις και υπερσύγχρονο εργαστηριακό εξοπλισμό αποκτά το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης για τη λειτουργία της νέας κτηνιατρικής σχολής στην Ορεστιάδα. Εγκρίθηκε χρηματοδότηση ύψους 4,1 εκατομμυρίων ευρώ με αποκλειστικό δικαιούχο το Ακαδημαϊκό Ίδρυμα της περιοχής.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Σε μια ιστορική ποδοσφαιρική γιορτή για τη Χρυσούπολη, ο Νέστος Χρυσούπολης πάλεψε απέναντι στην ανώτερη ΑΕΚ το απόγευμα της Τετάρτης, αλλά γνώρισε την ήττα με 0-2 για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Φιλάθλοι των δύο ομάδων γέμισαν το γήπεδο και δημιούργησαν εξαιρετική ατμόσφαιρα.
2: Ο καιρός.
3: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 27 βαθμούς Κελσίου, έως 29 βαθμούς σε Θάσο και Χρυσούπολη. Ανατολική βορειοανατολική άνεμη έως 2 μποφόρ στην προθμιακή γραμμή Κεραμωτής Λιμένα και έως 4 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
6: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi Mag Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη Mag Motors.
0: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
7: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
0: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
7: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
0: Επισκεφτείτε μας στη Μανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
7: Τηλέφωνο 2510 220 330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
0: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
1: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα, είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει, θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί, φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot, δεν είναι απλά φθηνό, είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251 300 8355.
8: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμυσιανά. Τηλέφωνο 2510 3262. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
0: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 2593 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας. Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
2: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Σκαβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Έχεις τρεις επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή... Dot Coffee and More.
3: Νεκτάριε, θα σκάσεις, παιδί μου. Άντε να δροσιστείς. Δες τον αδερφό σου.
4: Αναψυκτικά Νέκταρ. Αληθινή γεύση, αληθινό καλοκαίρι, αληθινό Νέκταρ. Αναψυκτικά Νέκταρ. Ατελείωτη γεύση δροσιάς. Σε ξεδιψούν εδώ και 80 χρόνια.
0: Τα αναψυκτικά Νέκταρ στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον, Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα αναψυκτικά Νέκταρ. Πώληση Χονδρική Λιανική.
2: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
5: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
6: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
5: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
6: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
5: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
6: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
5: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
7: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
8: Coffee Press.
7: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μίνι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
9: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
10: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις το χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία. Γλυκές και αλμυρές λιχουδιές. Φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα. Πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 9.
1: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot Coffee and More.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Μέτρα στήριξης ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ για φέτος και του χρόνου θα περιλαμβάνει το πακέτο παροχών που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τα 250 περίπου εκατομμύρια από τα συγκεκριμένα μέτρα περιλαμβάνουν ενισχύσεις που ήδη έχουν ανακοινωθεί και νομοθετηθεί. Συγκεκριμένα, έως τις 25 Σεπτεμβρίου θα γίνει η πρώτη πληρωμή ενοικίου σε 50.000 υγειονομικούς και εκπαιδευτικούς που εργάζονται εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης, ενώ ως το τέλος του Νοεμβρίου άλλοι 887.000 ενοικιαστές θα λάβουν την ετήσια επιστροφή ενός ενοικίου. Το ίδιο διάστημα θα δοθεί και η ετήσια οικονομική ενίσχυση των 300 ευρώ στους συνταξιούχους, που ενδεχομένως θα αυξηθεί ακόμη και από φέτος στα 400 ευρώ αναδικαιούχο. Κατώτατο μισθό 1.000 ευρώ, ΦΠΑ 6% στα βασικά είδη, κατάργηση πανελλαδικών εξετάσεων, αποκέντρωση 5 υπουργείων, κατάργηση τέλους επιτιδεύματος και πατριωτική εισφορά 1% στους ισχυρούς περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το σχέδιο διακυβέρνησης της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης που παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Ο πρώην Πρωθυπουργός άσκησε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση και προσωπικά στο Κυριακό Μητσοτάκη, χαρακτηρίζοντας την τελευταία επταετία μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τη χώρα. Ο πρώην Πρωθυπουργός έκανε εκτενή αναφορά στο ασταθές διεθνές περιβάλλον, ενώ προειδοποίησε ότι η τουρκική προκλητικότητα αναβαθμίζεται ανησυχητικά, σημειώνοντας ότι η χώρα μας οφείλει να θωρακίσει την ασφάλειά της, να υπερασπιστεί αποφασιστικά τα κυριαρχικά της δικαιώματα, αλλά και την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή. Όσο και αν προσπαθεί να επανασυστηθεί ως κάτι νέο, σε κάθε του εμφάνιση αποδεικνύει ότι παραμένει ίδιος και απαράλλακτος, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κάνοντας λόγο για κάλπικες υποσχέσεις, χωρίς καμία κοστολόγηση και πατριωτικούς φόρους, οι οποίοι ξυπνούν τις πιο άσχημες μνήμες, ειδικά στη μεσαία τάξη. Την Καβάλα επισκέπτονται σήμερα οι υπουργοί Βασίλης Κικίλιας και Γιώργος Φλωρίδης. Ο κύριος Κικίλιας θα εστιάσει σε λιμενικές υποδομές και ζητήματα αυτοδιοίκησης σε Κεραμωτή, Θάσο και Καβάλα. Από την πλευρά του, ο κύριος Φλωρίδης θα επισκεφτεί την Ελευθερούπολη, την έδρα του πρωτοδικείου Καβάλα στο Παγκαίο, ολοκληρώνοντας την περιοδία του στην ιατροδικαστική υπηρεσία του νοσοκομείου Καβάλας. Τροχαίο ατύχημα χθες στον επαρχιακό δρόμο που συνδέει τον Αμυγδαλώνα με το Ζυγό. Ένα γιόταχη αυτοκίνητο, το οποίο κινούνταν κοντά στον οικισμό του Νέου Ζυγού, εξετράπει της πορείας του, καταλήγοντας εκτός οδοστρώματος. Ο οδηγός του οχήματος τραυματίστηκε ελαφρά, διακομίστηκε στο νοσοκομείο Καβάλας. Σοβαρές ζημιές έγιναν στο όχημα, καθώς η σύγκρουση ήταν σφοδρή. Μεγάλα προβλήματα με τη διαμονή στην Καβάλα και τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς λόγω των πανάκριβων ενοικίων. Το σοβαρότερο στεγαστικό ζήτημα έφερε ξανά στο προσκήνιο ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας, εκπέμποντας σήμα κινδύνου με μια αιχμηρή παρέμβαση. Οι εκπρόσωποι των δασκάλων περιγράφουν το αδιέξοδο στο οποίο περιέρχονται εκατοντάδες συνάδελφοί τους, όπως λένε, όταν προσπαθούν να βρουν στέγη στην Καβάλα, το Παγκαίο, τον Έστω και τη Θάσο. Ανάμεσα στις προτάσεις που κατέθεσαν προς τους αρμόδιους φορείς, ξεχωρίζει η αξιοποίηση ανενεργών δημοτικών κτηρίων, η θέσπιση ενός ουσιαστικού στεγαστικού επιδόματος και ο αυστηρός έλεγχος των βραχυχρόνιων μισθώσεων. Σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια των οδηγών που κινούνται στην Εγνατία Οδό εγείρουν οι εκπρόσωποι των μεταφορέων και των εργαζόμενων. Κάνουν λόγο για επικίνδυνες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από τις εκτεταμένες μονοδρομήσεις. Όπως τόνισαν, οι εκτεταμένες αυτές μονοδρομήσεις που εφαρμόζονται στο πλαίσιο των έργων συντήρησης έχουν αρχίσει να λαμβάνουν ανησυχητικές διαστάσεις, ενώ οι επαγγελματίες οδηγοί υφίστανται, όπως λένε, πολλή ώρες καθυστερήσεις που τους εξωθούν τελικά σε αναγκαστική παραβίαση των νόμιμων χρόνων οδήγησης και ανάπαυσης.
2: Ο καιρός.
3: Για σήμερα αραιές νεφώσεις, σε γενικές γραμμές καλός ο καιρός. Η θερμοκρασία στη Χρυσούπολη και στην Ελευθερούπολη θα φτάσει έως τους 29 βαθμούς Κελσίου, στην Καβάλα και στη Θάσο τους 27. Στην Πορθμιακή γραμμή, Κεραμωτής, Λιμένα, Αφαπνέων, άνεμη, ανατολική, βορειοανατολική, 2 Μποφόρ, στο Θρακικό, βορειοανατολική, 4. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
5: Έχουμε τον μπραντς με τους κουμπάρους.
4: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
6: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
7: Mac Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
8: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
9: Πανέμορφο τοπίο, γαλαζοπράσινα νερά, υπέροχο περιβάλλον, γραμπούσα, εκλεκτή ποιότητα, φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, αγνά υλικά, απολαυστικές γεύσεις. Γραμπούσα, στη σκάλα ποταμιάς. Τηλέφωνο 25930062190.
10: Έχεις ιδέα.
11: Τι είναι αυτό?
10: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
11: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
10: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
11: Πρώτη φορά το ακούω.
10: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
11: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
10: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
11: 6944-577-386.
10: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
12: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
13: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει. Δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
12: Kavala News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
12: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το ePavla Radio.
12: Από το live24.gr.
2: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Το άκουσες. Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more.
1: Οι άνθρωποι που αγαπάς. Οι στιγμές που ζεις μαζί τους είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 2593 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
3: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
4: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό για τη φροντίδα του οχήματός σου? Στα σύγχρονα πρατήρια Revoil Αφή Μιλωνίδη, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση έρχονται πάντα πρώτες. Εδώ θα βρεις καύσιμα υψηλών προδιαγραφών, αμόλυβδη, ντίζελ, υγραέριο κίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Αυτόματο πλυντήριο, σταθμή self-service για εσωτερικό και εξωτερικό καθαρισμό, ράμπα βαρέων οχημάτων, πιστοποιημένο βουλκανιζατέρ, πλήρης γκάμα αξεσουάρ. Με άνετο πάρκινγκ και φιλικό προσωπικό, κάνουμε κάθε στάση σου γρήγορη και ευχάριστη. Revoil Αφή Μιλωνίδη, στις Κρινίδες και στο 18ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας.
5: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
4: Μη χάνεσαι, βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510 83 0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
2: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Αϊ.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 10.
1: Αν ο καφές που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς, πέτα τον, τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and more.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Μέτρα στήριξης ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ για φέτος και του χρόνου που θα περιλαμβάνει το πακέτο παροχών που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τα 250 εκατομμύρια ευρώ από τα συγκεκριμένα μέτρα περιλαμβάνουν ενισχύσεις που ήδη έχουν ανακοινωθεί και νομοθετηθεί. Συγκεκριμένα, έως τις 25 Σεπτεμβρίου θα γίνει η πρώτη πληρωμή ενοικίου σε 50.000 υγειονομικούς και εκπαιδευτικούς που εργάζονται εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης, ενώ ως το τέλος του Νοεμβρίου άλλοι 887.000 ενοικιαστές θα λάβουν την ετήσια επιστροφή ενός ενοικίου. Το ίδιο διάστημα θα δοθεί και η ετήσια οικονομική ενίσχυση των 300 ευρώ στους συνταξιούχους που ενδεχομένως θα αυξηθεί ακόμη και από φέτος στα 400 ευρώ ανά δικαιούχο. Κατώτατο μισθό 1.000 ευρώ, ΦΠΑ 6% στα βασικά είδη, κατάργηση πανελλαδικών εξετάσεων, αποκέντρωση 5 υπουργείων, κατάργηση τέλους επιτητεύματος και πατριωτική εισφορά 1% στους ισχυρούς περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το σχέδιο διακυβέρνησης της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης που παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Ο πρώην Πρωθυπουργός άσκησε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη, χαρακτηρίζοντας την τελευταία επταετία μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τη χώρα. Ο πρώην Πρωθυπουργός έκανε εκτενή αναφορά στο ασταθές διεθνές περιβάλλον, ενώ προειδοποίησε ότι η τουρκική προκλητικότητα αναβαθμίζεται ανησυχητικά, σημειώνοντας ότι η χώρα μας οφείλει να θωρακίσει την ασφάλειά της, να υπερασπιστεί αποφασιστικά τα κυριαρχικά της δικαιώματα, αλλά και την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή. Όσο και αν προσπαθεί να επανασυστηθεί ως κάτι νέο, σε κάθε του εμφάνιση αποδεικνύει ότι παραμένει ίδιος και απαράλλακτος, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ενώ έκανε λόγο για κάλπικες υποσχέσεις χωρίς καμία κοστολόγηση και πατριωτικούς φόρους, οι οποίοι ξυπνούν, όπως είπε, τις πιο άσχημες μνήμες, ειδικά στη μεσαία τάξη. Την Καβάλα επισκέπτονται σήμερα οι υπουργοί Βασίλης Κικίλιας και Γιώργος Φλωρίδης. Ο κ. Κικίλιας θα εστιάσει σε λιμενικές υποδομές και ζητήματα αυτοδιοίκησης σε Κεραμωτή, Θάσο και Καβάλα, ενώ ο κ. Φλωρίδης θα ολοκληρώσει την περιοδία του στην ιατροδικαστική υπηρεσία του νοσοκομείου Καβάλας. Προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος λόγω κατασκευαστικών έργων ανακοίνωσε ο ΔΔΕ. Αύριο Παρασκευή από τις 8 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι στο κέντρο της παραλίας Σοφρινίου. Το Σάββατο χωρίς ρεύμα θα παραμείνει το χωριό Μεγάλο Δάτο του Δήμου Καβάλας από τις 7.30 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι. Μεγάλα προβλήματα με τη διαμονή στη Καβάλα για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς λόγω των πανάκριβων ενοικίων. Το σοβαρό στεγαστικό ζήτημα έφερε ξανά στο προσκήνιο ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας, εκπέμποντας σήμα κινδύνου. Με μια αιχμηρή παρέμβαση, οι εκπρόσωποι των δασκάλων περιγράφουν το αδιέξοδο στο οποίο περιέρχονται εκατοντάδες συναδελφοί τους, όπως λένε, όταν προσπαθούν να βρουν στέγη στη Καβάλα, το Παγκαίο, τον Έστω και τη Θάσο. Σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια των οδηγών που κινούνται στην Εγνατία οδό εγείρουν οι εκπρόσωποι των μεταφορέων και των εργαζομένων. Κάνουν λόγο για άκρως επικίνδυνες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από τις εκτεταμένες μονοδρομήσεις. Το πρόβλημα λαμβάνει ανησυχητικές διαστάσεις, με τους επαγγελματίες οδηγούς να υφίστανται πολύ ωραίες καθυστερήσεις που τους εξωθούν τελικά σε αναγκαστική παραβίαση των νόμιμων χρόνων οδήγησης και ανάπαυσης.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμη μεταβλητή, 2 μποφόρ, στο Θρακικό, βορειοανατολική έως 4, θερμοκρασία έως 29 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα 5 νόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάλι της Καβάλας.
3: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
4: Εστιατόριο Κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Κραμπούσα. Με αγάπη για την ελληνική και μεσογειακή κουζίνα. Προσεγμένες πρώτες ύλες από μικροπαραγωγούς και τους δικούς μας κήπους. Κραμπούσα. Δίπλα στη θάλασσα. Αυτό το καλοκαίρι, απλά κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25930 62 190.
5: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, φαγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
6: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
7: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
8: Ακούστε μας ζωντανά.
7: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
8: Από το e-Pavla Radio.
7: Από το live24.gr.
8: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.
0: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
9: Αθλήματος, ολοκληρώνοντας μια εξαιρετική πορεία στη διοργάνωση.
1: Ο καιρός.
9: Πτώση της θερμοκρασίας και ενίσχυση της αστάθειας με ισχυρές καταιγίδες θα είναι τα χαρακτηριστικά του καιρού σήμερα. Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές προβλέπονται αρχικά στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, στη Θεσσαλία και βαθμία το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά πλην της Θράκης. Βελτίωση αναμένεται από τις βραδινές ώρες. Στους 34 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αττική, στους 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι ειδήσεις μέχρι τώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο στις 11. Το μικρόφωνο τώρα στο Σωτήρη Καψόχα.
10: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Καλημέρα. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είστε συντονισμένοι στους 105 και 5 στο κόκκινο. Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Βαγγέλης Δοξαράς, στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Πιαντές, στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης, στην επικοινωνία μαζί σας ο Χάρης Δάλλας και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόχας. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-3217-777 και στο Viber για τα γραπτά σας μηνύματα στο 6985-870-059. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με την επικαιρότητα και να κάνουμε μία αποτίμηση. Μπήκαμε στο ρυθμό της ΔΕΘ και να αρχίσουμε να κάνουμε μία αποτίμηση με την κάποια πράγματα που διαπιστώσαμε αρχής γενομένης από την ομιλία την κεντρική χθες του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχει, όπως καταλάβατε, το παιχνίδι άρχισε και άρχισε, θα λέγα, χοντρά όπως το περιμέναμε και θα κορυφωθεί τις επόμενες μέρες. Το βέβαιο είναι ότι ο κύριος Τσίπρας με την ομιλία του χθες άνοιξε την ατζέντα και τώρα πια θα κινηθούμε αναγκαστικά με τον ένα ή άλλο τρόπο γύρω από αυτά. Να δούμε λοιπόν, έτσι όσο πιο προσεκτικά μπορούμε να δούμε, τι υπόθηκε, τι προέκυψε, τι έβγαλε αυτή η ιστορία. Το κόστος πια που μπήκε από την αρχή σαν των μέτρων τα οποία εξήγηλε ο κύριος Τσίπρας ήταν, αποτιμήθηκε από το ίδιο και το επιτελείο του γύρω στα 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Με το καλημέρα η Νέα Δημοκρατία προσπάθησε και βγήκε είτε μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου αλλά είτε και μέσα από την άμεση αποτίμηση των μέτρων από το Υπουργείο Οικονομικών να μιλάει για κόστος 13 δισεκατομμύρια και ξανάφερε τα θέματα στην αναξιοπιστία, όπως είπε, του Αλέξη Τσίπρα σε σχέση με τις εξαγγελίες του που είχε κάνει το 2015, ξαναπήγε στο παρελθόν. Το Πασόκ κινήθηκε σε μια άλλη λογική. Η λογική του Πασόκ ήταν ότι ο κύριος Τσίπρας το 80% μας αντέγραψε το σχέδιο. Λοιπόν, θα τα δούμε ένα-ένα. Κατά τη γνώμη μου, η Νέα Δημοκρατία κάνει λάθος με τον τρόπο τον οποίο χειρίζεται την υπόθεση αντιπαράθεσης με τον Αλέξη Τσίπρα. Κάνει λάθος γιατί μένει πάρα πολύ στο παρελθόν και σε μία αποτίμηση που δόλος ενδιαφέρει την κοινωνία αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, το αν κοστίζουν τα μέτρα 7, 12, 15 ή 45, ουδόλως ενδιαφέρει μία χυμαζόμενη και δοκιμαζόμενη κοινωνία που θέλει να πάρει κάτι περισσότερο για να αντιμετωπίσει και να βγει από αυτή την κρίση την οποία, εν πάση περιπτώσει, στην οποία βρίσκεται. Το ΔΕ ΠΑΣΟΚ στην ουσία λέει κάτι το οποίο διευκολύνει με τον τρόπο ότι η αντιγραφή είναι των δικών μας μέτρων, είναι κάτι το οποίο στην πραγματικότητα διευκολύνει τον κύριο Τσίπρα να προσεγγίσει αυτό το περιβάλλον και αυτό το εκλογικό κοινό το οποίο θέλει να διεισδύσει. Η επιδίωξη του κύριου Τσίπρα είναι ακριβώς αυτό, να μπει σε αυτό το κοινό και να το καλύψει. Όταν λοιπόν του λες ότι τι έκανε ο κύριος Τσίπρας, πήρε αυτά που εμείς λέμε και με το δικό του, ας πούμε, τρόπο
τα παρουσίασε, άρα μια χαρά. Ας αφήσουμε όμως την αντιπολίτευση και να δούμε λοιπόν τι έκανε ο κύριος Τσίπρας. Ο κύριος Τσίπρας λοιπόν παρουσίασε μια σειρά μέτρων, τα οποία λίγο πολύ τα ξέρετε, τα ακούσατε. Πού κινούνται, σε ποιες κατευθύνσεις αυτά τα μέτρα? Τα μέτρα αυτά είναι φανερό ότι έχουν στόχο να απευθυνθούν σε μεγαλύτερα κομμάτια της ελληνικής κοινωνίας που μέχρι τώρα είτε ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είτε ως πρωθυπουργός ο κύριος Τσίπρας δεν μπορούσε να τα έχει και δεν τα είχε σε ένα βαθμό. Δηλαδή απευθύνεται σε αυτό το κοινό το οποίο αυτή τη στιγμή θέλει να ακούσει κάποια πράγματα τα οποία μπορούν να του καλύψουν τις ανάγκες αλλά να μην τον τρομάξουν. Επίσης έχει συγκεκριμένες επιλογές οι οποίες νομίζω ότι είναι συνειδητές. Έχει αποφύγει, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, δεν ξέρω στην πορεία τι θα υποθεί, έχει αποφύγει να μιλήσει για ριζοσπαστικές παρεμβάσεις τις οποίες λίγο πολύ κάλυπτε κάποτε παλαιότερα ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και εν πάση περιπτώσει ακούγονται ευχερέστερα από το κοινό της αριστεράς. Για παράδειγμα, δεν αναφέρθηκε πουθενά στην ομιλία του και στη στόχευσή του τέλος πάντων σε θέματα τα οποία λίγο πολύ απασχολούν. Δηλαδή, για παράδειγμα, το ιδιωτικό χρέος, τα μονοπόλια, τα υπερκέρδη των δηληστηρίων, τις τράπεζες, τον αναβαλόμενο φόρο που ήταν ένα προσφυλές και ευχάριστο θέμα και διάφορα τέτοια θέματα τα οποία για την αριστερά έχουν πρωτεύουσα σημασία, ή επίσης για το ρόλο που μπορεί να έχει το δημόσιο, το κράτος δηλαδή, σε βασικούς τομείς λειτουργίας της οικονομίας, όπως για παράδειγμα η ΔΕΗ, το νερό κλπ. Τα οποία είναι τα θέματα τα οποία, με τα οποία η αριστερά έχει ιδιαίτερη προσέγγιση. Αναφέρθηκε όμως σε θέματα που απασχολούν τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους μισθωτούς, τους συνταξιούχους κλπ. Η ουσία είναι μία, ότι στόχευσή του κατά τη γνώμη μου είναι να πιέσει, γι' αυτό έσπευσε και επικοινωνιακά το κέρδισε, να πιέσει και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ήδη το ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο ότι πουθενά δεν αναφέρθηκε ο κύριος Τσίπρας για τη 13η και 14η σύνταξη ή τη 13ο και 14ο μισθό, να σπεύσουν σε μία άλλου τύπου πλειοδοσία και να γίνει σηματορός η προσέγγιση του για να πιέσει και τον κύριο Μητσοτάκη σε, θέλετε, κάτι παροχές. Για παράδειγμα, μαθαίνουμε ότι πριν ακόμα αλέκτορα λαλίσε ας πούμε, βγήκε ο κύριος Μητσοτάκης και ζήτησε από το οικονομικό του επιτελείο να επανεξετάσει ένα καινούριο πακέτο, τουλάχιστον περισσότερα μέτρα από αυτά τα οποία είχε σκοπό αρχικά να εξαγγείλει. Για παράδειγμα, μαθαίνουμε και πληροφορούμαστε ότι ενώ το πακέτο της Νέας Δημοκρατίας του Πρωθυπουργού ήταν της τάξης των 1,7 δις, ζήτησε από το οικονομικό επιτελείο να του βρουν επιπλέον μέτρα και ακούγεται, μαθαίνουμε, ότι ήδη εξασφαλίσαν άλλα 300 με 400 εκατομμύρια τα οποία θα προστεθούν στο αρχικό πακέτο. Δηλαδή υπάρχει μία έτσι κι αλλιώς διελκυστίνδα πάνω σε αυτό το παιχνίδι. Αυτή λοιπόν είναι μία αρχική προσέγγιση την οποία μπορούμε να κάνουμε και το σημαντικότερο λοιπόν από όλα αυτά είναι πόσο πολιτικά μπορεί να έχουν απήχηση τα μέτρα του κυρίου Τσίπρα σε αυτό το κομμάτι το οποίο ήδη στοχεύει, και από την άλλη μεριά πόσο χώρο αφήνει στο ριζοσπαστικό αριστερό κοινό
και το οποίο έχει να κάνει για παράδειγμα με το ΣΥΡΙΖΑ που δίνει μία μάχη ούτως ή άλλως και που θα ανακοινώσει διάφορα θέματα, πόσο χώρο του αφήνει να εξαγγείλει κάποιες παρεμβάσεις οι οποίες θα καλύψουν το χώρο της λεγόμενης ριζοσπαστικής αριστεράς, όπως για παράδειγμα το θέμα με τα κόκκινα δάνεια και το ιδιωτικό χρέος, το οποίο είναι μια πρωτοβουλία που είναι σημαντική και που, για να μην ξεχνιόμαστε, μαστίζει πάρα πολύ σήμερα την ελληνική κοινωνία. Άρα υπάρχει πεδίο δόξης λαμπρό για να μπορέσει και ο ΣΥΡΙΖΑ και η αριστερά να εξαγγείλει μέτρα τα οποία να καλύπτουν τις ανάγκες του αριστερού κοινού, να το πω, ή του, εν πάση περιπτώσει, ενός κοινού το οποίο, πολιτών, το οποίο αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα που έχουν σχέση με τα που έχουν αρχίσει στη ζωή του. Δηλαδή το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή το ιδιωτικό χρέος προς όλες τις κατευθύνσεις, για παράδειγμα, χρειάζεται να αντιμετωπιστεί, έχει γίνει πολύ μεγαλύτερο. Δηλαδή έχει ξεπεράσει, το λένε τα στοιχεία, το δημόσιο χρέος.

0: παρέμβαση του κυρίου Τσίπρα στη χθεσινή του ομιλία, η οποία πράγματι ήταν, άνοιξε την ατζέντα, ενόχλησε τη Νέα Δημοκρατία και φαίνεται αυτό και θα το καταλάβουμε σύντομα. Θέλει και να την προκαλέσει σε μια αντιπαράθεση. Η στόχευση του, της Ελλάς ας πούμε και του κυρίου Τσίπρα είναι να γίνει η αντιπαράθεση πάνω σε συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία εν πάση περιπτώσει θα κυριαρχήσουν στην πολιτική ατζέντα των επόμενων ημερών. Δεν θέλει να αφήσει δηλαδή σε καμία περίπτωση χώρο να του βγει πιο προοδευτικά ή πιο μπροστά το Πασόκ, το οποίο καλός ή κακός είναι ένα κοινό στο οποίο ο κύριος Τσίπρας στοχεύει. Γιατί επέλεξε αυτή την τακτική? Για τον απλούστατο λόγο, διότι κατά τη γνώμη μου ο κύριος Τσίπρας έχει θεωρήσει και πιστεύει ότι το κοινό του πρώην ΣΥΡΙΖΑ συνολικά ή του χώρου αυτού της αριστεράς το έχει περίπου εξασφαλισμένο, άρα εκεί που χρειάζεται να μπει είναι σε ένα κοινό που το καλύπτει σήμερα ένα μεγάλο μέρος του κέντρου, του ΠΑΣΟΚ και της προοδευτικής λεγόμενης παράταξης, αν αυτή έχει σχήμα. Συνειδητά επέλεξε να μην αγγίξει ριζοσπαστικά θέματα τα οποία δεν θα ήθελε σε καμία περίπτωση κατά τη γνώμη να τρομάξουν το κοινό στο οποίο απευθύνεται ο κύριος Τσίπρας.
1: «74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας, παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου», έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Το κόκκινο.
4: Θεσσαλονίκη, Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο, 5 Σεπτέμβρη, στις 6 το απόγευμα. Συγκροτούμε τον μπλοκ μας μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.
5: «105 και 5»

0: turbocharged jet black Chevrolet. He had the soft top down.
1: Καβάλα News 102,8.
2: Η ώρα είναι 10 και μισή.

0: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα. Dot. Coffee and more. Για να πάει καλά η μέρα.
1: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
2: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
1: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
2: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
1: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
2: Τηλέφωνο 2510 220 330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
1: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
3: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμισιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
4: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
5: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
4: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
6: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
7: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
6: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
7: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
6: Auto Center Service.
7: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
6: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
7: Auto Center Service.
8: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
9: Έχεις ιδέα?
10: Τι είναι αυτό?
9: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
10: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
9: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
10: Πρώτη φορά το ακούω.
9: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
10: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
9: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
10: 6944-577-386.
9: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
10: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
11: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.

sister with this fucking monkey anyhow. Εδώ είμαστε πάλι μετά αυτό το ευχάριστο καλοκαιρινό, θα έλεγα, άκουσμα. Λοιπόν, παιδιά, τώρα να σας πω κάτι. Βλέπω εδώ πέρα μηνύματα που μου στέλνουν. Ρε Άννα, είστε άδικοι. Δηλαδή, μου λες τώρα, πρόσεξε. Καλέστε εκπρόσωπο της Ελλάς αν μπορείτε και αν σας αφήνουν. Δηλαδή, ξεκινάει η βαριά πολιτική εκπομπή του σταθμού με πρώτο θέμα τις εξαγγελίες του πρώην Πρωθυπουργού, του Αλέξη Τσίπρα, και τις παρουσιάζει. Και θεωρείτε λοιπόν ότι εάν καλούσαμε τον εκπρόσωπο της Ελλάς, που αν μας αφήνουν, λέτε για ένα σταθμό που αναϋποθέσω ότι είστε ακροάτρια και ξέρετε πόση ελευθερία στην διαφορετική έκφραση και άποψη έχει αυτός ο σταθμός. Δηλαδή, έχετε την εντύπωση ότι πριν μπω εγώ να πάρω το μικρόφωνο, πήρα γραμμή από την Κουμουνδούρου εάν θα πω ή δεν θα πω για τον Αλέξη. Και μα χθες είδα λοιπόν, πρώτο θέμα τον είχε η διαδικτυακή σελίδα της Αυγής, όλη του την ομιλία. Στα δελτία τύπου την παρουσίασα, όλες του τις εξαγγελίες παρουσιάστηκαν. Στις εκπομπές παρουσιάστηκαν. Τι θέλετε ακριβώς δηλαδή, τι καταλογίζετε σε ανθρώπους που δεν είναι χθεσινοί σε αυτή τη δουλειά και που ξέρετε ότι έχουν κάνει. Δηλαδή, δεν θα ήθελα να πω περισσότερα για αυτή την ιστορία, αλλά ξεφύγετε λίγο από αυτή την ιστορία. Να καταλάβετε λοιπόν κάποια πράγματα, ότι δεν μπορεί να είναι άσπρο μαύρο. Παρουσιάζονται τα πάντα, όπως παρουσιάζεται και η άποψη της Νέας Δημοκρατίας με κριτική, του Πασόκ με κριτική. Τι να πω, οι άνθρωποι όλοι βγαίνουν. Τι κατά τη γνώμη σας θα γίνει λοιπόν, αν καλούσαμε έναν άνθρωπο? Ακούσαμε τον πρόεδρο του κόμματος που μας τα είπε, μιλούσε ένα εκτενέστατα και μίλησε για τα πάντα. Τα ακούσαμε. Εδώ βλέπω ακόμα και το δελτίο ειδήσεων, βλέπω λοιπόν ακόμα και σήμερα έχει συγκεκριμένη σειρά ειδήσεων που με εμφανίζει το σχέδιο της ανασυγκρότησης για την Ελλάδα και λοιπά. Μην είστε άδικοι, μην βλέπετε παντού φαντάσματα και κυνηγούς. Βάλτε λίγο να σκεφτείτε το μυαλό σας κάτω. Η ειδησιογραφία από εδώ και η πραγματικότητα δεν κρύβεται και δεν παίρνουμε γραμμές από κανένα. Συγγνώμη που επιμένω, αλλά δεν γίνεται πια αυτή η ιστορία. Αλλιώς τι να σας πω τώρα. Αν θεωρείτε ότι αυτό το πράγμα που κάνουμε είναι κάτι το οποίο προσπαθεί να σκιάσει αυτή την άποψη που έχετε εσείς για κάποια πράγματα, υπάρχει ας πούμε και ο πομποδέκτης, υπάρχουν και τα κουμπάκια. Μην το ακούτε. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Ειλικρινά σας το λέω και με καλή διάθεση. Με τη διάθεση την οποία ήρθα για να κάνω την εκπομπή. Λοιπόν, πάμε. Τώρα, η υποψηφιότητα που είναι ένα θέμα της Έλενας Ακρίτα τελικά έλαβε 119 θετικές ψήφους με τη στήριξη όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Πλην της νίκης βέβαια, ενώ στήριξαν και πάρα πολλοί ανεξάρτητοι βουλευτές. Η κυρία Ακρίτα ευχαρίστησε βεβαίως όλους αυτούς που τη στήριξαν. Έγινε ένα σόου χθες στη Βουλή, υπήρχαν αντεκκλήσεις, διαξυφισμοί, συγκρούσεις, επιχειρηματολογία. Εντάξει, η Νέα Δημοκρατία ήταν σε μία λογική η οποία ήθελε και να μην εκλεγεί κατά τη γνώμη μου η κυρία Ακρίτα για συγκεκριμένους λόγους, αλλά και να μην υπάρχει από την αντιπολίτευση εκπροσώπηση στο Προεδρείο της Βουλής, γιατί είναι και η σύσκεψη των Προέδρων που παίρνει αποφάσεις και τα 3/5 και όλα αυτά. Λοιπόν, η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ιρένα Δούρου,
έκανε μία δήλωση η οποία συνοπτικά έλεγε ότι αντιλαμβανόμαστε όλοι και όλες πως, όπως καταλαβαίνει ο ίδιος ο Έλληνας Πρωθυπουργός, πως καταλαβαίνει ο Έλληνας Πρωθυπουργός τη Βουλή και τους θεσμούς ως κομματικό και οικογενειακό φέουδο. Είναι σοβαρό το θέμα της κομματικοποίησης του κράτους σε όλες του τις μορφές και εν πάση περιπτώσει δεν είναι το πρώτο δείγμα από τη συγκεκριμένη κυβέρνηση το οποίο έχουμε να πατήσουμε. Δηλαδή, κορυφαίο όλων είναι η εκλογή, ήταν η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας. Ένα κομματικό στέλεχος κόντρα σε όλες τις λογικές και την πεπατημένη, θα έλεγα, από τη μεταπολίτευση και μετά, ο κύριος Μητσοτάκης αποφάσισε ότι δεν πρόκειται να ακούσει την αντιπολίτευση αλλά και το κοινό αίσθημα των πολιτών ότι χρειάζεται κάποια ισορροπία στη λειτουργία του κράτους και της δημόσιας άποψης, ας πούμε να το πω έτσι. Και επέλεξε να βάλει κομματικό πρόεδρο. Το ίδιο έχει κάνει και με τις ανεξάρτητες αρχές, το ίδιο έχει κάνει παντού. Και βεβαίως το ίδιο έχει κάνει και με τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τη δημόσια διοίκηση και σε επίπεδο, ας πούμε, παρεμβαίνει ακόμα και σε θέματα δικαιοσύνης, την ανώτατη δικαιοσύνη, πώς τη διορίζει και πώς τη συγκαλεί και πώς την επηρεάζει και πάρα πολλά πολλά πράγματα. Είναι λοιπόν σοβαρό το θέμα λειτουργίας και το οποίο λειτουργίας του κράτους και της λεγόμενης δημοκρατίας αυτής της χώρας, η οποία, εν πάση περιπτώσει, μας έχει δείξει ότι σήμερα στην Ελλάδα δεν πορεύεται και πολύ καλά σε πάρα πολλά θέματα, όπως το έχουμε δει και στις υποκλοπές, να τις θυμόμαστε πάντα, ποιος τις κατήφθηνε, ποιος τις παράγγελνε και πώς το συντόνιζαν και πώς χειρίζεται θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την με το μέσα μαζικής ενημέρωσης, με άφθονες παροχές και χρήμα, το πώς χειρίζεται το χρήμα το οποίο έρχεται από ευρωπαϊκά κονδύλια για να βοηθήσει τη χώρα, αλλά τον τρόπο με τον οποίο τα διαθέτουν όλα αυτά τα κονδύλια, προς ποια κατεύθυνση πάνε και με ποια κριτήρια και με ποια συμμετοχή, το πώς αντιμετωπίζει ακόμα και τα εθνικά θέματα τα οποία είναι σοβαρά θέματα για την ίδια τη χώρα και κάνει ιδιωτικές συμφωνίες, πριβέ συμφωνίες ο Πρωθυπουργός που δεν ξέρει, όχι μόνο δεν ξέρουν οι αρχηγοί των αντιπολιτευτικών κομμάτων, δεν ξέρει καν ο λαός. Είναι όλα λοιπόν μια σειρά θεμάτων που αναδεικνύονται με αφορμή την υποψηφιότητα της κυρίας Ακρίτα. Πόσα μπορούμε να αναφέρουμε, είναι πάρα πολλά, αλλά δεν πειράζει. Θα τα βρούμε μπροστά μας και νομίζω ότι θα κριθούν.

Λοιπόν, να μην ξεχάσουμε και ότι πόσο είναι σήμερα, είναι η 3η Σεπτέμβρη σήμερα. 3 του Σεπτέμβρη, βεβαίως. Το Πασόκ γιορτάζει την ιστορική του αναφορά της ίδρυσής του 3 του Σεπτέμβρη και ήδη έχουμε ακούσει διάφορα καρφιά με το καλημέρα. Για παράδειγμα, ο γιος του ιδρυτή του κόμματος, ο Γιώργος Παπανδρέου, πρώην πρωθυπουργός, έριξε το καρφί του ότι 3 του Σεπτέμβρη δεν είναι ιδιοκτησία κανενός, είπε. Σε ποιους απευθύνεται άλλο, ποιος θέλει να ιδιοποιηθεί? Ξέρεις, είναι κάποια πράγματα, ας πούμε, όπως για παράδειγμα σήμερα, που καμία ουδεμία σχέση, για παράδειγμα, έχει, από ό,τι αντιλαμβάνομαι εγώ, ουδεμία σχέση έχει η Νέα Δημοκρατία με το κόμμα που ίδρυσε ο Κώστας Καραμαλής, η σημερινή Νέα Δημοκρατία. Ομνύει στο όνομα του κυρίου, του αείμνηστου Καραμαλή. Έχει καμία σχέση η Νέα Δημοκρατία, ας πούμε, σήμερα, αυτή η νεοφιλελεύθερη, ένα αυτό το συνοθήλευμα, όπως είπε και ο... Που έτσι είναι, αυτή είναι, του σημειτικού Πασόκ, του και όλων αυτών των ακραίων δεξιών που είναι εκεί μέσα, ας πούμε, και κρατάνε καμία σχέση με το κόμμα του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Καμία. Κι όμως ομνίων στο όνομα αυτής της λογικής. Αυτή είναι η πραγματικότητα σε σχέση με τα πολιτικά κόμματα. Το Πασόκ πάντως, μιας και το πιάσαμε, σεβαστό από κάθε άποψη, πρέπει να ξαναπεί και να ξανασκεφτεί εάν ο ιδρυτής του, μιας και μιλάμε για την 3η Σεπτεμβρίου, εάν ο ιδρυτής του θα έβαζε στο ντουλάπι, να μην πω στο χρονοντούλαπο, όπως έλεγε εκείνος, στο ντουλάπι το δίλημα εάν πάμε με τη δεξιά ή με την προοδευτική, όποια προοδευτική κυβέρνηση. Και μη μου πει κάποιος ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου αναγκάστηκε με άλλες συνθήκες να μπει στην κυβέρνηση της οικουμενικής του Ζολώτα, αλλά το θέμα αυτό με την έντεχνη και με την πολύ προχωρημένη προσέγγιση που είχε ο Ανδρέας Παπανδρέου, το λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά, ήταν πάντα κυρίαρχο με τις μορφές τις οποίες έπαιρνε. Και βεβαίως με κορυφαία στιγμή το πώς αντιμετώπισε τη μετάλλαξη πλέον της μετακαραμανλικής δεξιάς υπό τον Κωνσταντίνο τότε Μητσοτάκη, και πώς το αντιμετώπισε και πώς ξανακατάφερε πια να πάρει την κυβέρνηση το 1993. Όλα αυτά λοιπόν είναι ζητήματα τα οποία προφανώς δεν έχουν απασχολήσει το Πασόκ, και δεν είναι θέμα εάν θα απαντήσουν και πώς θα απαντήσουν σε αυτά, αλλά το θέμα αυτό που ήταν κυρίαρχο και πάνω στο οποίο ο Ανδρέας Παπανδρέου λειτουργήσε με αυτό το σύνθημα, δείχνοντας ακριβώς την τάφρο που χωρίζει την προοδευτική παράταξη λεγόμενη ευρύτερα με την συντηρητική παράταξη και με όλα αυτά που κουβαλούσε και κουβαλάει από το ακροδεξιό της παρελθόν, του εμφυλίου και όλα αυτά τα υπόλοιπα. Αυτό λοιπόν το είχε οριοθετημένο. Το Πασόκ αυτή τη στιγμή δεν έχει οριοθετήσει ακριβώς αυτά τα χαρακτηριστικά και αυτό το χαρακτήρα που θέλει να δώσει σε ένα κόμμα που ζητάει την ψήφο του ελληνικού λαού για να ξαναπαίξει το ρόλο της όποιας αλλαγής ή πολιτικής ή κοινωνικής, τον οποίο, εν πάση περιπτώσει, κάποιοι οραματίζονται. Εάν δεν λυθούν βασικά ζητήματα, και δεν μιλάω με όρους η κακιά δεξιά και η καλή πρόοδος, δεν μιλάω καθόλου, και αν μπορείτε να το καταλάβετε, μιλάω με ιδεολογικά στοιχεία τα οποία αυτή τη στιγμή έχουν καταπέσει, έχουν γίνει όλα
ένας χυλός και η ιδεολογία είναι βασική αρχή λειτουργίας των κομμάτων. Το εύκολο είναι να κάνεις καρδούλες, να λες πράγματα τα οποία απηχούν, ας πούμε, ικανοποιούν τα αυτιά των ακροατών, αλλά το δύσκολο είναι να έχεις καθαρό, ξεκάθαρο θα έλεγα, και συνοπτικό και συγκεκριμένο λόγο. Νομίζω ότι έχουμε, θα κάνουμε ένα διάλειμμα, θα πάμε να ακούσουμε το ένθετο υγείας από την Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου, δελτίο ειδήσεων, και σε λίγο θα τα ξαναπούμε. Εδώ είμαστε.

0: στο κόκκινο.
1: Δέκα λεπτά για την υγεία μας. Ένα ενημερωτικό ένθετο με τρέχουσες πληροφορίες, συμβουλές, αλλά και λύσεις όταν η υγεία μας χτυπάει κόκκινο. Επιμελείται και παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου.
2: Τον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Βασίλης Κουτούβαλης. Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του κόκκινου, καλή σας μέρα. Πόνος γύρω από την επιγονατίδα, κυρίως το ανέβασμα ή το κατέβασμα της σκάλας, μπορεί να σημαίνει ότι το άτομο υποφέρει από χονδροπάθεια γόνατος. Σήμερα έχουμε κοντά μας τον Απόστολο Αποστολάτου, χειρουργό ορθοπαιδικό. Κύριε Αποστολάτου, καλή σας μέρα.
3: Καλημέρα σας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
2: Τι είναι η χονδροπάθεια γόνατος και ποιοι παράγοντες ενοχοποιούνται για τη δημιουργία της?
3: Μάλιστα. Λοιπόν, η χονδροπάθεια ή χονδρομαλάκυνση της επιγονατίδας του γόνατος γενικότερα είναι μια πάθηση του χόνδρου. Ουσιαστικά δηλαδή αυτός ο λίος ελαστικός κιστός που καλύπτει τα οστά στις αρθρώσεις παθαίνει κάποιες φθορές, κάποιες αλλοιώσεις, κάποιες βλάβες με αποτέλεσμα η κίνηση στο γόνατο να μην γίνεται ομαλά και έτσι να δημιουργείται κάποια φλεγμονή μέσα στο γόνατο και ο ασθενής να πονάει. Τώρα εδώ έχουμε διάφορους βαθμούς, δηλαδή η χονδροπάθεια μπορεί να είναι από πρώτο βαθμό που είναι το πιο ήπιο ας πούμε στάδιο και μπορεί να φτάσει μέχρι τα τετάρτου βαθμού που εκεί πλέον έχουμε μια σοβαρή βλάβη, μια σοβαρή εκφύλιση του χόνδρου στην επιγονατίδα και στο γόνατο, οπότε εκεί έχουμε μια διαφορετική αντιμετώπιση. Τώρα, οι αιτίες που μπορούν να προκαλέσουν τη χονδροπάθεια είναι ποικίλες. Η χονδροπάθεια, καταρχάς, θα πούμε ότι είναι και μια πάθηση η οποία μπορεί να εμφανιστεί ήδη από την εφηβεία. Άρα εκεί ευθύνονται κληρονομικοί παράγοντες, θα έλεγα, αλλά και μια υπέρχρηση που μπορεί να γίνεται στο γόνατο, δηλαδή σε παιδιά που κάνουν κάποια αθλήματα ή κάνουν πρωταθλητισμό σε κάποια σπορ που έχουν έντονη καταπώνηση των γονάτων, μπορεί να δούμε τέτοιου είδους βλάβες, τέτοιου είδους εκφυλιστικές αλλοιώσεις στο χόνδρο.
2: Ποιο είναι το άθλημα το οποίο επιδεινώνει περισσότερο το πρόβλημα και δημιουργεί τη χονδροπάθεια, όπως είπατε, στην εφηβεία, κύριε Αποστολάτου?
3: Γενικά τα αθλήματα τα οποία περιέχουν άλματα, δηλαδή ας πούμε το βόλεϊ ή το μπάσκετ, αλλά και αυτά που έχουν έτσι πολύ τρέξιμο, οι μαραθώνοι,
2: οι μεγάλες αποστάσεις.
3: Εντάξει, και ο στίβος, ναι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα εμφανιστεί σε όλους τους ανθρώπους που κάνουν στίβο, έτσι δεν το συζητάμε.
2: Πρέπει να υπάρχει προδιάθεση ή κληρονομικότητα, όπως είπατε, έτσι δεν είναι?
3: Μπορεί να υπάρχει κάποια προδιάθεση, μπορεί να έχει συμβεί κάποιος προηγούμενος τραυματισμός στην συγκεκριμένη άρθρωση, ούτως ώστε να, εντός εισαγωγικών, ευνοήσει την δημιουργία της χονδροπάθειας. Εντάξει, τώρα υπάρχουν και άλλοι παράγοντες, όπως π.χ. η κακή ανατομία. Δηλαδή, ευγενετής ο ασθενής να έχει κάποιο ανατομικό πρόβλημα στο πόδι του, στο γόνατό του, και αυτό να οδηγήσει σε χονδροπάθεια ή σε υπέρβαρους ανθρώπους, δηλαδή αυτοί που έχουν πολλά κιλά σίγουρα καταπώνουν περισσότερο τις αρθρώσεις, οπότε είναι και πιο συχνό να βλέπουμε σε αυτούς τους ανθρώπους τέτοια προβλήματα.
2: Σας ρώτησα προηγουμένως πόσο επιβαρύνει την υγεία των γονάτων το ανεβοκατέβασμα της σκάλας.
3: Ναι, σίγουρα
2: πυροδοτεί το πρόβλημα.
3: Κοιτάξτε, σίγουρα αν κάποιος έχει ήδη κάποια χονδροπάθεια και ανεβοκατεβαίνει σκάλες πολύ συχνά μέσα στην ημέρα, επιβαρύνει το πρόβλημα. Αυτό είναι όπως και κάθε δραστηριότητα η οποία, όπως ας πούμε, τα καθίσματα, τα συχνά καθίσματα, βαθιά καθίσματα, είναι μια άσκηση η οποία επιβαρύνει τα γόνατα. Έτσι και οι σκάλες λοιπόν, σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει είτε την προειδεάθεση είτε έχει ήδη κάποιο πρόβλημα χονδροπάθεια, σίγουρα επιβαρύνει το πρόβλημα.
2: Και ποια είναι τα χαρακτηριστικά συμπτώματα, κύριε Αποστολάτου, που δείχνουν ότι κάποιος υποφέρει από χονδροπάθεια?
3: Πρώτα απ' όλα πόνος, έτσι. Πόνος που εντοπίζεται κυρίως στο μπροστινό μέρος της άρθρωσης του γόνατος. Από εκεί και πέρα το ίδημα, πρίξιμο δηλαδή αυτό που λέμε, η δισκαμψία, και πολλοί ασθενείς αναφέρουν ότι ακούνε και κάποιο τριγμό, δηλαδή κάνει θόρυβο το γόνατο, ένα τρίξιμο, ας το πούμε έτσι. Αυτά είναι κυρίως τα συμπτώματα.
2: Τι ρόλο παίζει η έγκυρη διάγνωση για την θεραπεία ή αν υπάρχει θεραπεία βέβαια και ποιος ο στόχος της?
3: Όπως σε όλες τις παθήσεις έτσι και συγκεκριμένη, η έγκυρη διάγνωση παίζει σπουδαίο ρόλο και μπορεί να αποτρέψει την επιδείνωση της χονδροπάθειας, να μην φτάσουμε δηλαδή σε χονδροπάθεια τέταρτου βαθμού, που εκεί τις περισσότερες φορές μόνο η χειρουργική αντιμετώπιση βοηθάει. Τώρα σε πιο αρχικά στάδια συστήνουμε φυσικοθεραπείες, αντιφλεγμονώδη και ανάπαυση για να φύγει σε αρχική φάση η φλεγμονία, άρα να νιώσει καλύτερο ο ασθενής, και μετά χρειαζόμαστε ενδυνάμωση ούτως ώστε να δυναμώσει το μυϊκό σύστημα και κατά κάποιο τρόπο να προστατεύει το χόνδρο. Απώλεια βάρους σε ανθρώπους που είναι παχύσαρκοι ή αν όχι παχύσαρκοι, υπέρβαροι, ούτως ώστε να ελαφρώσουμε το βάρος που, και την καταπώνηση που δέχεται το γόνατο. Και υπάρχουν και κάποιες θεραπείες που κάνουμε ενέσιμες, όπως είναι το PRP ή το υαλουρονικό οξύ, που έχουν σκοπό και την μη περαιτέρω επιδείνωση της πάθησης, αλλά και την ανάπλαση σε έναν βαθμό του χόνδρου.
2: Και για να μας αποτρέψουν και από το χειρουργική επέμβαση, έτσι δεν είναι, κύριε Ποστολάτο?
3: Ναι, για να αποφευχθεί η χειρουργική επέμβαση, αν ξαναλέω γίνει έγκυρη διάγνωση και αντιμετώπιση.
2: Κύριε Ποστολάτο, θα ήθελα να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία, για τις πληροφορίες μας δώσετε. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
3: Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ.
2: Γεια σας. I need somebody help, not just anybody help,
0: you know I need someone. Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans, ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C ενός γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.

0: στο κόκκινο.
1: Θεσσαλονίκη, Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο, 5 Σεπτέμβρη, στις 6 το απόγευμα. Συγκροτούμε τον μπλοκ μας μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.
2: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 11.
3: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and More.
4: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Μέτρα στήριξης ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ για φέτος και του χρόνου θα περιλαμβάνει το πακέτο παροχών που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τα 250 εκατομμύρια ευρώ από τα συγκεκριμένα μέτρα περιλαμβάνουν ενισχύσεις που ήδη έχουν ανακοινωθεί και νομοθετηθεί. Συγκεκριμένα, έως τις 25 Σεπτεμβρίου θα γίνει η πρώτη πληρωμή ενοικίου σε 50.000 υγειονομικούς και εκπαιδευτικούς που εργάζονται εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης, ενώ ως το τέλος του Νοεμβρίου άλλοι 887.000 ενοικιαστές θα λάβουν την ετήσια επιστροφή ενός ενοικίου. Το ίδιο διάστημα θα δοθεί και η ετήσια οικονομική ενίσχυση των 300 ευρώ στους συνταξιούχους που ενδεχομένως θα αυξηθεί ακόμη και από φέτος στα 400 ευρώ ανά δικαιούχο. Κατώτατο μισθό 1.000 ευρώ, ΦΠΑ 6% στα βασικά είδη, κατάργηση πανελλαδικών εξετάσεων, αποκέντρωση 5 υπουργείων, κατάργηση τέλους επιτητεύματος και πατριωτική εισφορά 1% στους ισχυρούς, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το σχέδιο διακυβέρνησης της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης που παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Ο πρώην Πρωθυπουργός άσκησε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη, χαρακτηρίζοντας την τελευταία επταετία μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τη χώρα. Ο πρώην Πρωθυπουργός έκανε εκτενή αναφορά στο ασταθές διεθνές περιβάλλον, ενώ προειδοποίησε ότι η τουρκική προκλητικότητα αναβαθμίζεται ανησυχητικά, σημειώνοντας ότι η χώρα μας οφείλει να θωρακίσει την ασφάλειά της, να υπερασπιστεί αποφασιστικά τα κυριαρχικά της δικαιώματα, αλλά και την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή. Όσο και αν προσπαθεί να επανασυστηθεί ως κάτι νέο, σε κάθε του εμφάνιση αποδεικνύει ότι παραμένει ίδιος και απαράλλακτος, σχολίωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ενώ έκανε λόγο για κάλπικες υποσχέσεις χωρίς καμία κοστολόγηση και πατριωτικούς φόρους, οι οποίοι ξυπνούν, όπως είπε, τις πιο άσχημες μνήμες, ειδικά στη μεσαία τάξη. Την Καβάλα επισκέπτονται σήμερα οι υπουργοί Βασίλης Κικίλιας και Γιώργος Φλωρίδης. Ο κ. Κικίλιας θα εστιάσει σε ελληνικές υποδομές και ζητήματα αυτοδιοίκησης σε Κεραμωτή, Θάσο και Καβάλα, ενώ ο κ. Φλωρίδης θα ολοκληρώσει την περιοδία του στην ιατροδικαστική υπηρεσία του νοσοκομείου Καβάλας. Προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος λόγω κατασκευαστικών έργων ανακοίνωσε ο ΔΔΕ αύριο Παρασκευή από τις 8 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι στο κέντρο της παραλίας Σοφρινίου. Το Σάββατο χωρίς ρεύμα θα παραμείνει το χωριό Μεγάλο Δάτο του Δήμου Καβάλας από τις 7.30 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι. Μεγάλα προβλήματα με τη διαμονή στην Καβάλα για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς λόγω των πανάκριβων ενοικίων. Το σοβαρό στεγαστικό ζήτημα έφερε ξανά στο προσκήνιο ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας, εκπέμποντας σήμα κινδύνου. Με μια αιχμηρή παρέμβαση, οι εκπρόσωποι των δασκάλων περιγράφουν το αδιέξοδο στο οποίο περιέρχονται εκατοντάδες συναδελφοί τους, όπως λένε, όταν προσπαθούν να βρουν στέγη στην Καβάλα, το Παγκαίο, τον Έστω και τη Θάσο. Σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια των οδηγών που κινούνται στην Εγνατία Οδό εγείρουν οι εκπρόσωποι των μεταφορέων και των εργαζομένων. Κάνουν λόγο για άκρως επικίνδυνες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από τις εκτεταμένες μονοδρομήσεις. Το πρόβλημα λαμβάνει ανησυχητικές διαστάσεις, με τους επαγγελματίες οδηγούς να υφίστανται πολύ ωραίες καθυστερήσεις που τους εξωθούν τελικά σε αναγκαστική παραβίαση των νόμιμων χρόνων οδήγησης και ανάπαυσης.
4: Ο καιρός.
5: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμοι μεταβλητοί, 2 μποφόρ, στο Θρακικό, βορειοανατολική έως 4. Θερμοκρασία έως 29 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα.
0: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
6: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
0: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
6: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
0: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
6: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
0: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
7: Αυτό που βλέπεις δεν είναι ένα μπουκάλι νερό. Είναι υπόσχεση. Αυτό που πίνεις να είναι πάντα αληθινό. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
8: Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεόνη και Πάικο. Πώληση χονδρική λιανική.
9: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
10: Coffee Press.
9: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μίνι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
11: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
12: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις στον χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξερνιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
2: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
8: Ακούστε μας ζωντανά.
2: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
8: Από το ePavla Radio.
2: Από το live24.gr.
8: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
5: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
13: Βελτίωση αναμένεται από τις βραδινές ώρες. Στους 34 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αττική, στους 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο στις 12. Επιστροφή τώρα στο Σωτήρη Καψόχα.
14: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.

105 και 5 στο κόκκινο.

0: Εδώ είμαστε πάλι. Πριν μπούμε στην, έτσι, στα θέματα τα πολιτικά, να δούμε και θέματα τα οποία δεν είναι μόνο τα συγκεκριμένα θέματα που απασχολούν την κοινωνία, υπάρχουν και άλλα. Εδώ χθες έγινε μια κινητοποίηση εκατοντάδων ανθρώπων από έξω από τα προσφυγικά, που πέρασε στα ψηλά βεβαίως, και συγκεντρώθηκαν στα προσφυγικά εδώ της Αλεξάνδρας, της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, για την υποδοχή του Αριστοτέλη Χατζή, που επέστρεψε μετά από το απεργού πείνας, που επέστρεψε μετά από 73 μέρες νοσηλείας στο σπίτι του. Ήταν πάρα πολύ ο κόσμος που τον υποδέχτηκε, υπήρχε κάλεσμα βεβαίως των οργανώσεων και για να τον υποδεχτούν. Και εκεί λοιπόν αποφασίστηκε, επειδή το θέμα δεν έχει κλείσει όπως καταλαβαίνετε, ότι έκλεισε ένας κύκλος, τη γλίτωσε ένας άνθρωπος μετά από 73 μέρες νοσηλείας, 140 μέρες απεργία πείνας, για να λυθεί ένα πρόβλημα που μαστίζει πολλούς ανθρώπους. Και μάλλον πια έχουμε να κάνουμε με τις κινητοποιήσεις που προαναγγέλλεται πλέον ο νέος αγώνας που ετοιμάζουν για αυτή την υπόθεση, την οποία δυστυχώς την έχουν αφήσει και σέρνεται και αντιμετωπίζει. Πάντως είχε μεγάλο ενδιαφέρον η υποδοχή η οποία κάνανε οι άνθρωποι αυτοί που ενστερνίζονται τη συγκεκριμένη κινητοποίηση στον Αριστοτέλη Χατζή. Λοιπόν, το λέμε γιατί δεν θα περάσει έτσι ως φοβάμαι ότι δεν θα περάσει. Τώρα, υπάρχουν εδώ πέρα απαντήσεις οι οποίες δυστυχώς δεν ξέρω για ποιο λόγο είναι σαν να μην ακούνε αυτά τα οποία λέμε. Για παράδειγμα, η Μαρία μας λέει ότι μπράβο στο κόκκινο που στηρίξαμε και με το ειστέρημά μας όλο και πιο κάτω στις ειδήσεις το πρόγραμμα Τσίπρα, αφού έχουμε μάθει τα πάντα για την Κυψέλη, για το φρικόδε ζευγάρι και άξιος ο αρχισυντάκτης, τέλος πάντων κλπ. Τι να πω τώρα ρε Μαρία, με συγχωρείς δηλαδή. Γιατί συνδέεις πράγματα διαφορετικά τα οποία δεν ισχύουν. Τώρα θες να σου θυμίσω πόσοι από την Ελλάς και από το κόμμα ΣΥΡΙΖΑ, Τσίπρα, έχουν παρελάσει από τη συχνότητα αυτού του σταθμού. Θέλεις να σου θυμίσω ότι αυτά που είπα πριν, ότι η πρώτη είδηση είχε χθες η Αυγή και το κόκκινο βεβαίως, ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα παρουσιάσει το πρόγραμμά του. Τι να κάνουμε δηλαδή τώρα, δηλαδή τι ακριβώς να πρέπει να κάνει το κόκκινο, το οποίο στηρίξατε και μπράβο σας που το στηρίξατε, γιατί υπάρχει μια φωνή που λέει κάποια πράγματα. Τι άλλο ακριβώς να κάνει. Δηλαδή είναι διαφορετικά κόμματα πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ με την Ελλάς. Και δεν είναι επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ ότι είναι διαφορετικά κόμματα. Είναι η επιλογή της Ελλάς και του Αλέξη Τσίπρα. Ότι αυτό το πράγμα που υπήρχε δεν το θέλει, δεν τον καλύπτει, δεν τον ενδιαφέρει. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω πραγματικά με τι λογική κινείστε σε αυτά τα θέματα και δεν μπορείτε να καταλάβετε το αυτονόητο. Εγώ δεν είμαι της λογικής και δεν το εξέφρασα. Αν μ' ακούσατε, παρουσίασα επί μισή ώρα όλη αυτή την χθεσινή παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη και το πρόγραμμά του. Δηλαδή ούτε να αξιολογήσουμε τα λεχθέντα δεν μπορούμε σε αυτό, γιατί θεωρείτε ότι μπορεί να είναι επικριτικά ή δεν ξέρω τι είναι. Για όνομα του Θεού δηλαδή, πια δεν έχω τι άλλο να πω. Πραγματικά δεν ξέρω, σηκώνω τα χέρια. Και το λέω μετά από τόσα χρόνια που κινούμε σε αυτό το χώρο της δημοσιογραφίας και εν πάση περιπτώσει, εντάξει. τι να πω. Η Μαρία μου απαντάει ότι αξιολόγησε μόνο το Δελτίο Ειδήσεων. Μα το Δελτίο Ειδήσεων χθες το είχε πρώτο θέμα σε όλα του τα Δελτία και σήμερα μέχρι ένα ορισμένο σημείο. Αλλά δεν σταματάει η ζωή και οι ειδήσεις μόνο σε μία είδηση που έγινε χθες. Η ζωή συνεχίζεται, βγαίνουν καινούργιες ειδήσεις. Έτσι είναι ρε Μαρία μου τώρα, δεν είναι αξιολόγηση γιατί πρέπει να θάψουν κάτι το οποίο είναι φανερό. Δεν γίνεται δηλαδή. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο και την άλλη κατάσταση και την άλλη πραγματικότητα και την άλλη ματιά στα πολιτικά και όχι μόνο πράγματα. Έχουμε μαζί μας ένα εξαιρετικό συνάδελφο, διευθυντή της εφημερίδας Εστίας, τον Μανώλη Κοτάκη. Μανώλη!
1: Γεια σου Σωτήρη, καλημέρα σε όλους.
0: Καλημέρα, καλημέρα και σε σένα και εύχομαι τα καλύτερα λόγω της πούμε στο αποκαλό καιρό τέλος πάντων.
1: Βέβαια, λίμωνο.
0: Γιατί για φθινόπωρο δεν μιλάμε. Μπήκαμε τώρα να ξεκινήσουμε με τα ωραία, μπήκαμε έτσι για τα καλά. Αρχίσαμε ήδη την αντιπαράθεση αρχής γενομένης από τη χθεσινή παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη. Η ατζέντα άνοιξε.
1: Θα γινότανε αυτό. Κοίταξε να δεις, έχει ενδιαφέρον, θα αποκτήσει ενδιαφέρον, γιατί εντάξει, εμείς οι δημοσιογράφοι γκρινιάζουμε και καλά κάνουμε για το επίπεδο της πολιτικής συζήτησης, αλλά υπάρχει μια μικρή αχτίδα φωτός ότι θα γίνει για πρώτη φορά συζήτηση επί προγραμμάτων, ακόμα και υπό το φως των δεδομένων ότι ο κόσμος αυτή τη στιγμή θέλει να διαμαρτυρηθεί στις πρώτες εκλογές, είχε καταγραφεί στη συνείδησή του και δεν πολύ πιστεύει ούτε τι λέει η κυβέρνηση ούτε τι λέει η αντιπολίτευση, ακόμα και αν πολλές φορές του λένε ότι υπάρχει εδώ κάτι χειροπιαστό. Θα ανοίξει λοιπόν μια ενδιαφέρουσα συζήτηση η οποία μπορεί να πιάσει και την καρδιά των προβλημάτων. Ναι. Και όταν λέω την καρδιά των προβλημάτων, γιατί? Γιατί τι ζούμε, ας πούμε, πολιτικά και οικονομικά τα τελευταία χρόνια? Πολιτικά υπάρχει ένα 25% συσπηρωμένο σκληρός πυρήνας, συμπλήν γύρω από τη Νέα Δημοκρατία, το οποίο ταυτίζεται και με την οικονομική του κατάσταση, με το κυβερνών κόμμα, υπό την έννοια ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι, εν πάση περιπτώσει, έχουν μια σχετική οικονομική άνεση ή ψηφίζουν παραδοσιακά τη Νέα Δημοκρατία. Και υπάρχει ένα άλλο 75%, το οποίο κατά το μάλλον ήτον, άλλο περισσότερο, άλλο λιγότερο, ζορίζεται πάρα πολύ. Έχουν γίνει άλλωστε και μυστικές μετρήσεις σε τέτοιες κατηγορίες ανθρώπων λίγο πριν το καλοκαίρι, όπου στους πολύ φτωχούς και σε αυτούς που τα βγάζουν πέρα με μεγάλη δυσκολία πληρώντας και το δάνειό τους, η Νέα Δημοκρατία είναι τέταρτο κόμμα.
0: Α,
1: ενώ σε εκείνους οι οποίοι έχουν καλύτερες οικονομικές επιδόσεις στα νοικοκυριά τους ή λίγο καλύτερες, στη μία κατηγορία είναι πρώτο κόμμα με 50% και στη δεύτερη είναι πάλι ψηλά, όχι με τέτοια ποσοστά. Δηλαδή η σούμα αυτών των τεσσάρων ομάδων που σου λέω κάνει περίπου το 24-25%, το οποίο είναι ο σκληρός πυρήνας της σήμερα και προσπαθεί να ξεχωλήσει από εκεί να πάει παραπάνω.
0: Ναι.
1: Και από εκεί και πέρα και υπάρχει το υπόλοιπο 75, το οποίο διαμαρτύρεται. Εκεί λοιπόν τα προγράμματα μπορεί να αγγίξουν την καρδιά των ζητημάτων. Το να ανοίγει συζήτηση βαριά για τις τράπεζες και το αν πρέπει να πληρώσουν φόρους, ό,τι και αν γίνει, είναι μια θετική εξέλιξη, κατά τη γνώμη μου. Το λέω αυτό γιατί έγινε μια τεράστια φασαρία για την απόφαση του Αρείου Πάγου για τα funds,
0: ναι.
1: όπου θα χάναμε την επενδυτική βαθμίδα. Εμείς είχαμε δημοσιεύσει και διαλόγους μέσα από την πρώτη ολομέλεια του Αρείου Πάγου στην Εστία ότι δεν μπορούμε να πάρουμε την απόφαση για τη ρύθμιση, γιατί θα χάσουμε την επενδυτική βαθμίδα. Και όταν ελήφθη η δεύτερη απόφαση που είναι η θετική και άρχισαν να την εφαρμόζουν σήμερα οι τράπεζες, αν θυμάμαι καλά, το συνολικό κόστος για τις τράπεζες, για τόσο έγινε φασαρία, είναι 600 εκατομμύρια ευρώ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, όταν εδώ πέρα έχουν κάνει μαρούλια το 1 δισεκατομμύριο και τα 2 δισεκατομμύρια όλοι τους και τα μοιράζουν σε συμβουλευτικές εταιρείες, ήταν πρόβλημα τα 600 εκατομμύρια ευρώ για να μπορέσουν οι άνθρωποι ανταπεξέλθουν στις δανειακές τους υποχρεώσεις για να πληρώσουν, εν πάση περιπτώσει. Άρα, αν με ρωτάς λοιπόν για την χθεσινή τοποθέτηση του πρώην Πρωθυπουργού, προφανώς έχει τεράστια προβλήματα και απόσταση να καλύψει, γιατί ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας, το συντηρητικό, αλλά όχι μόνο, τον αντιμετωπίσει με επιφύλαξη ότι δεν είναι αξιόπιστος. Από την άλλη όμως, τίθεται στο τραπέζι και μερικά ζητήματα, τα οποία πρέπει να συζητηθούν και ορθώς τα έθεσε κατά τη γνώμη μου.
0: Πιστεύεις δηλαδή ότι έτσι κι αλλιώς, Μανώλη μου, θα το παιχνίδι της αντιπαράθεσης, της εκλογικής αναμέτρησης θα κριθεί πάνω σε αυτά τα προγράμματα, τα ακούει αυτή τη στιγμή η κοινωνία, αυτή την πλειοδοσία των δισεκατομμυρίων όπως ανέφερες.
1: Και καταρχάς, κατά τη γνώμη μου, ο βασικός συσχετισμός έχει διαμορφωθεί. Συμπλήν, από εκεί και πέρα, ιδιαίτερα για την πρώτη αναμέτρηση. Εκτός και αν υπάρξει κάποιος έκτακτος εξωτερικός παράγοντας, η ένταση με τους Τούρκους κτλ., θα μπορούσαμε να τα συζητήσουμε και γι' αυτό. Αλλά
0: θα το συζητήσουμε ούτως ή άλλως, γιατί ξέρω και τη βαθιά γνώση σου για τα διεθνή θέματα.
1: Αυτό ισχύει. Ο βασικός σχετισμός έχει λοιπόν διαμορφωθεί. Από εκεί και πέρα όμως, προφανώς οι Έλληνες δεν πιστεύουν ότι η πολιτική μπορεί να τηρεί τις υποσχέσεις της πάντοτε ή καμιά φορά.
0: Έχουμε...
1: Θα εγκληθεί και γίνονται. Δεν είναι μόνο οι υποσχέσεις, είναι και αυτά που σου κρύβω ότι θα κάνω.
0: Ναι.
1: Και όταν πάρω την ψήφο σου, μετά έρχομαι και τα εφαρμόζω και δεν με ενδιαφέρει η δυσαρέσκειά σου. Παράδειγμα, τα τεκμήρια στους ελεύθερους επαγγελματίες. Δεν υπήρχαν στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας αυτά. Απεκρύβησαν τότε.
0: Ναι, βεβαίως. Ναι.
1: Ο κόσμος βγάζει τα συμπέρασματά του και για τις κυβερνήσεις και για τις αντιπολιτεύσεις. Δηλαδή η εικόνα που έχω, που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα, τώρα δεν ξέρω αν έχει αλλάξει τίποτα με τα γράφη του ΨΕΣΒΗ, ήταν ότι θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός το Σάββατο στην έκθεση 2,8 δισεκατομμύρια μέτρα παροχές.
0: Mm-hmm.
1: 2,8, ξεκίνησαν το 1, έφτασαν στο 2,8. Πώς έφτασαν σε αυτό? Πήραν τη ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετακίνησαν στη ρήτρα διαφυγής κάποια κονδύλια από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων που έχουν σχέση με την ενέργεια, νομίμως από όσο καταλαβαίνω, και απελευθερώθηκε δημοσιονομικός χώρος για να μπορέσουν για περισσότερα χρήματα, να δώσουν περισσότερα χρήματα. Ο πολίτης που το ακούει αυτό μέσος, τι αισθάνεται όταν επί 4 χρόνια τρώει ξύλο? Ότι ωραία, θα μου δώσεις 2,8 δις, όποιος και αν είμαι, είτε είμαι ελεύθερος επαγγελματίας, είτε είμαι οικογενειάρχης, πολύτεχνος, μικρομεσαίος, αλλά πότε το κάνεις τώρα που παίζει την καρέκλα σου?
0: Ναι.
1: Αξιολογείται και αυτό μαζί. Έτσι, αξιολογείται. Όπως αξιολογείται και το γεγονός ότι και εσύ, κύριε πρώην Πρωθυπουργέ, κύριε Τσίπρα, πότε ανοίγεις αυτή τη συζήτηση για τους εκπαιδευτικούς που είναι σωστοί, για τους... Για τους γιατρούς του ΕΣΥ, που άγχισε για το 2. Πρέπει να γράψεις 2 μπροστά στις εκλογές αυτές. Συνυπολογίζονται όλα. Αλλά αυτό δεν αναιρεί όμως το γεγονός ότι έχει σημασία αυτή η συζήτηση, γιατί αν βάλουμε κάτω τα νούμερα και δούμε πόσο αυξήθηκαν τα εισοδήματα από εργασία και πόσο τα εισοδήματα στο κεφάλαιο, θα δεις, έχουν δημοσιευτεί στο Key Report ενός έγκριτου συναδέλφου του Κώστα του Καλίτσι, υπάρχει μια τεράστια αύξηση της ψαλίδας υπέρ του κεφαλαίου μεταξύ 2019 και 2026.
0: Ναι, βέβαια. Είναι, αποτυπώνεται μια κατάσταση την οποία λίγο πολύ χωρίς να την έχει σχηματοποιημένη την αντιλαμβάνεται ο μέσος πολίτης.
1: Σωτήρη μου, να σου το πω διαφορετικά.
0: Ναι.
1: Ξυπνάς κάθε μέρα και διαβάζεις τις δημοσκοπήσεις ότι θα έχουμε βουλή 8, 9, 10 κομμάτων.
0: Ναι.
1: Ερώτηση. Δικαιολογείται αυτό? Δεν δικαιολογείται. Έχουμε μνημόνια, έχουμε χρεοκοπία, έχουμε διαδηλώσεις, έχουμε αγανακτισμένους.

0: Μπαίνουν πώς είναι δυνατόν ο κόσμος να διαμαρτύρεται τόσο πολύ και να υπάρχουν, υπάρχει ενδεχόμενο και πάλι πολυκερματισμού. Αυτό οφείλεται κατά τη γνώμη μου σε δύο, στο συνδυασμό δύο θεμάτων. Πρώτον, η Ελλάδα αυτή τη στιγμή ζει, διανύει την ηθική της χρεοκοπία. Αχα. Δεν συζητείται αυτό, δεν συζητείται αυτό δημόσια, γιατί δεν συμφέρει. Όταν λέω ηθική χρεοκοπία του συστήματος, όλοι ξέρουν σε ποιο επίπεδο έχει φτάσει η διαφθορά, μόνο που και η αντιπολίτευση στα προηγούμενα χρόνια δεν μπόρεσε να κάνει και πολλές αποκαλύψεις. Για να είμαστε και δίκαιοι με τους εαυτούς μας, πιο πολλά γράψαμε εμείς στις εφημερίδες, Σωτήρη,
1: ναι,
0: παρά η αντιπολίτευση.
1: Έτσι είναι, ακριβώς έτσι, έχεις δίκιο.
0: Η αντιπολίτευση ήταν ανύπαρκτη, για να μην πω ότι σε μερικές στιγμές είδαν και την εικόνα της ελεγχόμενης. Έτσι. Αυτό είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Και το δεύτερο, μαζί με την ηθική χρεοκοπία, πάει και το τεράστιο ζόρι που αντιμετωπίζει ο καθένας στην καθημερινότητά του. Προχτές πήγα να βάλω βενζίνη εδώ στην εφημερίδα κοντά στο Παγκράτη, σε ένα βενζινάδικο. Μιλάω με τα παιδιά. Η πρώτη κουβέντα που μου είπε ένας μόλις, είδα φίλος πια, ήταν: δεν είχα budget για να πάω διακοπές. Δεν είχα budget για να πάω διακοπές. Λοιπόν, εδώ έχουμε να κάνουμε μια κοινωνία που μέχρι στιγμής τι σου διδάσκει να κοιτάς μόνο τον εαυτό σου. Όπως το είπε κάποιος, να κοιτάς μόνο τον ποπό σου.
1: Ναι.
0: Όμως πρέπει να πάμε σε μια κοινωνία που πρέπει να κοιτάς λίγο και το διπλανό σου. Γιατί άμα δεν τον κοιτάς το διπλανό σου, αυτός κάποια στιγμή θα είναι ο κίνδυνος για την αστάθεια και όχι ο πολιτικός σου αντίπαλος, ο οποίος θα βγει να διαμαρτυρηθεί γιατί τον παραλείπεις. Κάπου εκεί, όταν βλέπεις ακόμα και τη δεξιά να διασπάται και να υπάρχει θέμα λαϊκής δεξιάς κατά τη διακυβέρνηση, και να βλέπεις ότι σε αυτή τη διακυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη πρωτοφανές να υπάρχουν 3-4 δεξιά κόμματα που μπήκαν στη Βουλή και στην Ευρωβουλή και τώρα να ετοιμάζονται κι άλλα, δεν έχει συμβεί ποτέ αυτό, αντιλαμβάνεσαι ότι έχει σπάσει κάτι το οποίο υπήρχε μεταπολιτευτικά. Δηλαδή η ενότητα στις εκλογικές βάσεις των κομμάτων. Έσπασε πρώτο το ΠΑΣΟΚ, που τεμαχίστηκε, η μισή του βάση πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ, τώρα στον κύριο Τσίπρα, η μισή έμεινε στο ΠΑΣΟΚ. Και τώρα το φαινόμενο επαναλαμβάνεται και με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Μανώλη, να κάνουμε μία σφίνα, μείνε στη γραμμή, μία σφίνα, ένας διαφημιστικό σφινάκι και συνεχίζουμε γιατί έχει ενδιαφέρον. Μπήκες πλέον στο δεύτερο κομμάτι που ήθελα να συζητήσουμε.
0: Ναι.
2: Στο κόκκινο.
3: Θεσσαλονίκη, Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο, 5 Σεπτέμβρη, στις 6 το απόγευμα. Συγκροτούμε τον μπλοκ μας μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.
4: Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, ο Σπύρος Γραμμένος στην Τεχνόπολη. Special guest, η κομική Ήρα Κατσούδα, Χρύσα Κατσαρίνη, Πάρης Ρούπος, Αριστοτέλης Ρήγας και ό,τι ήθελε προκύψει.
5: Τι θα μας ενώσει, τι θα μας χωρίσει.
4: Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: .5 στο κόκκινο.
6: Καβάλα News 102,8.
7: Η ώρα είναι 11:30.
8: Έχεις τρεις επιλογές: κακός καφές, μέτριος καφές ή Dot Coffee and More.
9: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
10: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
9: Και εσύ.

0: Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
1: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
2: Mack Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
4: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς. Καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
5: Έχεις ιδέα?
6: Τι είναι αυτό?
5: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
6: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
5: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
6: Πρώτη φορά το ακούω.
5: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
6: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
5: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
6: 6944-577-386.
5: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
6: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
2: Καβάλα News.
6: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
2: Καβάλα News. Στους 102,8.
7: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
8: Φόροι της παρατάξεως. Τι κάνει η κυβέρνηση καθημερινά και δεν αναγνωρίζουν το κόμμα που ψήφισαν μια ζωή. Αυτό. Κάποια στιγμή επιχείρησε να το εκφράσουν μικρότερα κόμματα, δηλαδή ο Βελόπουλος, η Λατινοπούλου, η Νίκη κτλ. Δοκιμάστηκε αυτό μέσα στην τετραετία, δεν ευδοκίμησε ιδιαιτέρως. Οι Σπαρτιάτες ενσωματώθηκαν στη Νέα Δημοκρατία και δεν τολμάει κανείς να το πει αυτό. Οι πέντε ή έξι βουλευτές των Σπαρτιατών είναι παρακολούθημα της πλειοψηφίας της Νέας Δημοκρατίας το τελευταίο διάστημα και γι' αυτό όλα τα νομοσχέδια δεν ψηφίζονται με 155-156 αλλά με 190. Μια χαρά είναι η πλειοψηφία λοιπόν και με Σπαρτιάτες. Αφού λοιπόν δοκιμάστηκαν όλα αυτά, ο κόσμος αντιλαμβάνεται από τη στιγμή που εμφανίστηκε η προοπτική ιδρύση ως κόμματος από τον κύριο Σαμαρά ότι είναι πάρα πολύ πιθανό να δοκιμάσει πια και αυτή την επιλογή. Αλλά για να φτάσει να τη δοκιμάσει, πριν υπάρχει ένα κενό τεράστιο που δεν το καλύπτει και ψάχνει να βρει απερνοσμένα κάποιον να το καλύψει. Τώρα τα προσωπικών και τα λοιπά, εντάξει, έχουν βγει διάφορα ρετάλια από το παρελθόν και λένε διάφορα ωραία πράγματα σε τηλεοράσεις και ραδιόφωνα. Έχουν φτάσει στο έσχατο σημείο πολλές φορές να επιστρατεύουν και παλαιών εργάτες και από τα δύο κόμματα για να αποδομούν και τον κύριο Σαμαρά ακόμα και τον κύριο Τσίπρα. Τέλος πάντων, αυτά είναι κλασικά εικονογραφημένα σε αυτή τη ζωή. Δεν έχω πάψει και να εντυπωσιάζομαι από τον κινησμό των ανθρώπων και το τι δοκιμάζουν για να μπορέσουν να πλήξουν τους πολιτικούς τους αντιπάλους.
9: Ναι. Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση, Μανώλη, και το λέω και με αφορμή ότι σήμερα το ΠΑΣΟΚ γιορτάζει την 3η του Σεπτέμβρη, ότι τα κόμματα αυτά τα οποία ζητούν πλέον τη στήριξη του, το ίδιο ισχύει δηλαδή και με τη Νέα Δημοκρατία για άλλους λόγους και με το ΠΑΣΟΚ, ομνίουν στους αρχηγούς τους. Δηλαδή το ΠΑΣΟΚ μιλάει για τον Ανδρέα Παπανδρέου, η Νέα Δημοκρατία μιλάει για, σε κάθε ευκαιρία, και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός για τον Κωνσταντίνο Καραμανλή. Ρωτάω εγώ τι σχέση μπορεί να έχουν αυτά τα κόμματα στην εξέλιξή τους, βέβαια, έτσι και με τις όποιες λογικές διορθώσεις γίνονται στα κόμματα. Η Νέα Δημοκρατία έχει καμία σχέση με τη Νέα Δημοκρατία του Κωνσταντίνου Καραμανλή ή το ΠΑΣΟΚ με το ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα Παπανδρέου?
8: Κοίταξε, εδώ υπάρχει μια διαφορά. Το ΠΑΣΟΚ έχει αντέξει μεταξύ άλλων γιατί ψηφίζεται ως ανάμνηση. Δηλαδή ένα μεγάλο κομμάτι ψηφοφόρων μιας ηλικίας ψηφίζει το ΠΑΣΟΚ ως ευχαριστώ για αυτά που του έδωσε ο Ανδρέας Παπανδρέου, που το έβγαλε από το περιθώριο. Και αυτό εμένα μου είναι κατανοητό. Mm-hmm. Και αυτές οι οικογένειες έχουν καταφέρει και έχουν περάσει αυτή την αγάπη και στα παιδιά τους. Γι' αυτό βλέπεις ότι πολλά από τα νέα στελέχη του ΠΑΣΟΚ και τους νέους βουλευτές σήμερα πρωταγωνιστούν μέσα στο κόμμα αυτό. Δηλαδή παιδιά 30-35 ετών. Είναι ουσιαστικά μια γενιά που γνώρισε την κατρακύλα του ΠΑΣΟΚ στο 4%, ωστόσο επειδή δεν διέγραψε τον Ανδρέα Παπανδρέου, μπόρεσε να σηκωθεί έστω μέχρι αυτό το ποσοστό που είναι σήμερα, το 10%. Αυτό δεν με εντυπωσιάζει για τον Ανδρέα Παπανδρέου, θα με εντυπωσίαζε αν επικαλείται το Σιμίτη. Αλλά επειδή ξέρουν πολύ καλά τι ακριβώς σήμαινε για την συσπήρωση.
9: Μα τον επικαλείται ο Πρωθυπουργός στο Σιμίτη, δεν τον έχει πάρει...
8: Εδώ λοιπόν ερχόμαστε στο δεύτερο. Η σημερινή ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας δεν είχε ποτέ ψυχική σχέση με την Καραμανλική σχολή. Συγκυριακά ενετάχθη το μπλοκ στη Νέα Δημοκρατία το 1978. Αν ήταν άλλες οι εξελίξεις στην Ένωση Κέντρου το 1965 στη μάχη για τη διαδοχή του Γεωργίου Παπανδρέου, δεν νομίζω ότι αυτή η οικογένεια θα ήταν ποτέ στη Νέα Δημοκρατία.
9: Ναι.
8: Ουσιαστικά αξιοποίησε τη Νέα Δημοκρατία ως όχημα φιλοδοξιών. Επιτυχώς βεβαίως, για να είμαστε και δίκαιοι.
9: Ναι, βέβαια.
8: Από εκεί και πέρα όμως δεν υπάρχει κάποια ψυχική ταύτιση με τον Κωνσταντίνο Καραμανλή. Το αντίθετο, μάλιστα, υπήρχε και παράπονο ιστορικό, γιατί ο Κωνσταντίνος Καραμανλής δεν έβαλε τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη το 1974 στην κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας. Άρα οι όποιες επικλήσεις στο όνομα του Κωνσταντίνου Καραμανλή έχουν μόνο ένα και μόνο στόχο, μπας και συσπηρωθεί κανένας παραδοσιακός νεοδημοκράτης στο πρόσωπό του, επεσερδώσει την ανάμνησή του, με τη διαφορά ότι κανείς από εμάς που τα παρακολουθούμε δεν ξεχνά ότι στο δεύτερο έτος της αρχηγίας του ο κύριος Πρωθυπουργός, το 2017-2018, στις 24 Ιουλίου εξέδωσε ένα μήνυμα και μας είπε ότι η Δημοκρατία έρθε στην Ελλάδα με το αεροπλάνο. Δεν είπε καν το όνομα του Κωνσταντίνου Καραμανλή.
9: Σωστά. Πού το θυμήθηκες? Λοιπόν,
8: η δική μας δουλειά είναι να θυμόμαστε, αγαπητές Σωτήρη. Να παρατηρούμε, να αποκαλύπτουμε και να θυμόμαστε. Έτσι. Οπότε μη σου κάνει εντύπωση τώρα γιατί ο ένας ή ο άλλος επικαλείται τον Ανδρέα Παπανδρέου. Εν πάση περιπτώσει, οι αναλύσεις του Ανδρέα Παπανδρέου, ας πούμε, για σημαντικά θέματα όπως τι θα γίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ή θυμίσουν την περίφημη φράση για τους σερβιτόρους της Ευρώπης.
9: Βεβαίως.
8: Που σε ένα βαθμό κάποιοι επιχείρησαν να την υλοποιήσουν. Έτσι δεν είναι? Άντεξαν στον χρόνο. Και γι' αυτό αντέχει και το όνομά του, μόνο ότι ο ίδιος δεν προσπάθησε να προστατεύσει την υστεροφημία του.
9: Έτσι είναι. Να πάμε λοιπόν τώρα, μιας και ανέφερες και τον Παπανδρέου, του οποίου οι αναλύσεις στα διεθνή τουλάχιστον θέματα ήταν πολύ μπροστά σε πάρα πολλά, για να λέμε και τις αλήθειες. Σήμερα ζούμε μια έξαρση μιας έντασης στα εθνικά μας θέματα γενικότερα, δεν θα τα προσδιορίσω. Κατά τη γνώμη σου είναι πραγματική, είναι τεχνητή, είναι ακριβώς το σημείο στο οποίο θα μας δημιουργήσει προβλήματα σαν χώρα ή θα το χρησιμοποιήσει ως άλοθη και ο Πρωθυπουργός εάν και εφόσον θελήσει να πάει σε εκλογές, ας πούμε, δεν ξέρω πώς βλέπεις.
8: Κοίταξε, είναι πραγματική, απλώς δεν έχω πολύ χρόνο από εδώ και πέρα. Θα σου πω μόνο δύο
9: κουβέντες. Ωραία, αυτό το ανέβη.
8: Αυτό μπορώ να σου πω είναι το εξής, ότι αυτή τη στιγμή αυτό που πληρώνει ο κύριος Μητσοτάκης είναι ότι δημιούργησε και στο εξωτερικό, αλλά και στο εσωτερικό, μάλλον στους γείτονές μας, προσδοκίες, υπερπροσδοκίες, ότι θα λυθούν τα θέματα με τη διαπραγμάτευση. Τις αγόρασε αυτές τις προσδοκίες ο Ερντογάν και επειδή σήμερα δεν επιβεβαιώνονται, έχουμε αυτή την όξυνση. Τώρα εμείς έχουμε ένα στρατηγικό αδιέξοδο. Επί τρία χρόνια λέμε στους Ευρωπαίους τι καλά που είμαστε με τους Τούρκους και τώρα πρέπει να ξαναγυρίσουμε να πάμε να πούμε στους Ευρωπαίους τι κακά που είμαστε με τους Τούρκους. Και πάμε να κάνουμε πράγματα σωστά, τα οποία όμως δεν πρέπει να τα είχαμε κάνει 4 χρόνια πριν και όχι τώρα. Αυτή είναι η ουσία.
9: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρουσα, όπως πάντα. Θα σου αφήσω, σου τράβηξα περισσότερο χρόνο, γιατί είχε ενδιαφέρον η συζήτηση που κάνουμε. Πάντα το ξέρεις.
8: Εγώ σε ευχαριστώ. Απλώς έχω μια δέσμευση τώρα γι' αυτό.
9: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μανώλη. Καλή συνέχεια. Ήταν ο Μανώλης Κοτάκης μαζί μας. Να ακούσουμε ένα τραγουδάκι να χαλαρώσουμε.

Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι με λίγο hard rock. Τι έβαλες, hard? Κάπως, τέλος πάντων. Τώρα έτσι διαβάζω λίγα μηνύματα εδώ για να μιλέτε. Λέει ο Παντελής ότι αυτά που λέγαμε πριν, ότι ο πρώτος πρόεδρος Κωνσταντίνος Τσάτσος της Δημοκρατίας ήταν άκρος κομματική επιλογή. Όταν η δεξιά επέλεξε πρόεδρο, επέλεξε κομματικά. Τώρα εντάξει, καταρχήν ο Κωνσταντίνος Τσάτσος δεν ήταν τόσο ακριβνής κομματική αυτή. Μπορεί να στήριζε το χώρο, αλλά δεν είναι και το μέγεθος τώρα το ίδιο. Αλλά δεν θέλω να υποστηρίξω αυτό. Έτσι είναι πάντως. Όντως ήταν με αυτά τα κριτήρια, αλλά ήταν ο Κωνσταντίνος Τσάτσος τώρα. Δεν ήταν. Εδώ, σε αντίθεση με κάποιους άλλους που ας πούμε βλέπω, η Δάφνη, για παράδειγμα, σε αντίθεση λέει με όλους αυτούς οι οποίοι, και τη Μαρία που λέει ότι εξαφανίζεται το Τσίπρα, εγώ βρίσκω υπερβολική την αναφορά και την παρουσίαση του Τσίπρα στο κόκκινο. Δεν με ενοχλεί. Απλά καλό είναι να τα ακούμε όλα. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω ότι υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Δεν είναι. Τώρα, υπάρχουν διάφορα. Ο Δημήτρης εδώ διαβάζω ένα σημείωμα που λέει, επειδή δεν καταπίνω αμάσιτο ότι άκουσα χθες, μου λέει, άκουσα τις εξαγγελίες του Τσίπρα και είπε ότι θα μειώσει γενικά το ρεύμα στη ΔΕΗ 30% και έβγαλα αμέσως το κουμπιουτεράκι για να κάνω λογαριασμό. Το τελευταίο τετράμινο πληρώνω στη ΔΕΗ για το πράσινο τιμολόγιο 1,45 επί 30% που θα γίνει, θα πάει στο 0,435 και ότι η κιλοβατόρα θα κοστίζει το, εντάξει, τώρα δεν ξέρω τώρα, εξαγγελίες είναι αυτά τώρα, τι να πω. Αν γίνουν όλα τα κόμματα, θα κάνουν τις εξαγγελίες τους σε διάφορα θέματα. Και ήδη η Νέα Δημοκρατία, αυτό που είπα πριν, έσπευσε να κοστολογήσει το πακέτο Τσίπρα και το έβγαλε στο επίπεδο των 13 δισεκατομμυρίων. Τι να κάνουμε, αυτά θα τα ζήσουμε. Πρέπει να βγούμε από αυτή τη λογική, να δούμε ποιος δίνει τα περισσότερα ή τα λιγότερα ή τα καλύτερα ή όλα αυτά τα οποία γίνονται. Το ζήτημα είναι να κρατήσουμε ως πολίτες τις εξαγγελίες και τις παρεμβάσεις. Καλός ή κακός, τη βαρύτητα σε αυτά την έχει η κυβέρνηση στην παρούσα φάση, διότι εκείνη είναι που εξαγγέλει και εφαρμόζει, η άλλη είναι επιδίωξη, ας πούμε, πώς μπορεί να αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο μιας χώρας με βάση αυτές τις δυνατότητες που αντιλαμβάνονται τα άλλα κόμματα, τα κόμματα εξουσίας εννοώ. Και σε αυτά βάζω και τον κύριο Τσίπρα, βάζω και το Πασόκ, γιατί και το Πασόκ δεν το έχει εγκαταλείψει μαζί με τη Νέα Δημοκρατία. Άρα λοιπόν το ζήτημα είναι, και πρέπει να κρατήσουμε λίγο την ψυχραιμία μας, ότι εάν οι παρεμβάσεις που γίνονται απαντούν, και κυρίως οι κυβερνητικές, στα μείζωνα προβλήματα που έχει αυτή τη στιγμή η ελληνική κοινωνία. Και ποια είναι αυτά χοντρικά? Είναι, τουλάχιστον σε οικονομικό πεδίο, η αδυναμία του διαθέσιμου εισοδήματος να καλύψει τις ανάγκες που υπάρχουν στην μηνιαία ή στην καθημερινή μας παρουσία και ανάγκες όλες που έχουμε. Δηλαδή δεν φτάνει το εισόδημα διότι είναι χαμηλό. Είναι η ακρίβεια η οποία δεν διορθώνεται, γιγαντώνεται συνεχώς. Είναι το μεγάλο πρόβλημα του ιδιωτικού χρέους, όπως αναφέραμε πριν, το οποίο έχει ευρύτερες διαστάσεις, διότι δεν είναι μόνο ότι δεν μπορείς να σου τραβάει ένα πολύ μεγάλο αυτό, δεν καλύπτεις δηλαδή ούτε ακόμα τα ασφαλιστικά σου ταμεία, κάτι γίνεται, δεν μπορεί να είναι μπαταχτσίδες όλη η κοινωνία, και βεβαίως είναι
οι πληστηριασμοί και οι παρεμβάσεις που γίνονται και χάνουν και πάρα πολλοί άνθρωποι τα σπίτια τους, ακόμα και την πρώτη τους κατοικία. Είναι το ενίκιο, είναι δηλαδή πολλά ζητήματα, ας πούμε, τα οποία είναι σε πρώτη προτεραιότητα. Αν αυτά καλύπτουν, υπάρχουν και επιμέρους. Για παράδειγμα, οι αγρότες αυτή τη στιγμή και ο πρωτογενής τομέας μαστίζεται από τις παρενέργειες του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, με όλες τις απληρωσιές και λοιπά, και οι έκτακτες περιπτώσεις και πολλά άλλα ζητήματα. Όμως αυτά λοιπόν είναι που πρέπει να δούμε και με ποιο τρόπο τα αντιμετωπίζει η κυβέρνηση. Αυτή είναι η βασικότερη ουσία των εξαγγελιών που θα ακούσουμε το επόμενο διάστημα.

Τώρα, όπως διάβασα βέβαια κάποια, δεν θέλω να διαβάσω και κάποια άλλα τα οποία είναι υβριστικά. Από, μου λέτε, ας πούμε, για κάποιους συναδέλφους εδώ, παραγωγούς του κόκκινου που χρησιμοποιούν μία γλώσσα, δεν ακούω, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι, αλλά υπάρχουν και ακροατές που μου λένε διάφορα πράγματα τα οποία είναι από την άλλη μεριά. Όχι πλέον με το κόκκινο, αλλά με συγκεκριμένα και με το... Δεν μπορώ να τα διαβάσω αυτά τα μηνύματα που στέλνετε, διότι επιμένω σε μία λογική που λέει ότι κρατηθείτε, ηρεμήστε, αξιολογήστε αυτά που βλέπετε, ψηφίστε με βάση, αξιολογήστε τις καταστάσεις με βάση αυτά που σας καλύπτουν, είτε τις ιδεολογικές είτε τις πραγματικές ανάγκες, και ας αφήσουμε λίγο το κυνήγι μαγισσών και τα ιβρεολόγια απέναντι στα πρόσωπα. Δεν είναι ούτε στο χαρακτήρα μου ούτε στην πολιτική μου αντίληψη όλα αυτά. Εγώ προσπαθώ, ας πούμε, να ανοίξω ένα πράγμα σφαιρικά, να δω τι κρύβεται ή τι αναδεικνύεται μέσα από αυτό και τι μπορεί από αυτό να καταλάβει και να αξιολογήσει ο μέσος πολίτης. Δεν είναι τώρα, ειλικρινά, σας το ζητάω ως χάρη. Δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να το αναδείξουμε. Έχει πάρα πολύ ταλαιπωρηθεί, ας πούμε, αυτός ο χώρος από διάφορα ζητήματα. Μην τα ξανανοίγουμε πια. Τι δεν έκανε ο Φάμελος, τι δεν έκανε ο Κασελάκης, τι δεν έκανε ο Τσίπρας, τι δεν έκαναν όλοι αυτοί και όλοι, και πάμε και παλιότερα. Ας τελειώνει αυτή η ιστορία. Λοιπόν, νομίζω ότι για σήμερα τελειώσαμε, θα τα πούμε πάλι αύριο. Κρατήστε αυτό που σας λέω, θα έχουμε χρόνο, και κρατήστε και το γεγονός ότι αυτή η συχνότητα είναι για σας, μαζί με σας. Μπορείτε να πείτε τα πάντα με επιχειρήματα και να τα αναδείξουμε. Ακόμα και τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε, που φτάνουν, όπως για παράδειγμα η υπόθεση αυτή των προσφυγικών και του ανθρώπου που κόντεψε να πεθάνει. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Θα τα πούμε πάλι αύριο.

74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας, παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.

0: στο κόκκινο.
1: Θεσσαλονίκη, Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο, 5 Σεπτέμβρη, στις 6 το απόγευμα. Συγκροτούμε τον μπλοκ μας, μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.
2: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 12.
3: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot Coffee and More.
4: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Μέτρα στήριξης ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ για φέτος και του χρόνου θα περιλαμβάνει το πακέτο παροχών που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τα 250 εκατομμύρια ευρώ από τα συγκεκριμένα μέτρα περιλαμβάνουν ενισχύσεις που ήδη έχουν ανακοινωθεί και νομοθετηθεί. Συγκεκριμένα, έως τις 25 Σεπτεμβρίου θα γίνει η πρώτη πληρωμή ενοικίου σε 50.000 υγειονομικούς και εκπαιδευτικούς που εργάζονται εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης, ενώ ως το τέλος του Νοεμβρίου άλλοι 887.000 ενοικιαστές θα λάβουν την ετήσια επιστροφή ενός ενοικίου. Το ίδιο διάστημα θα δοθεί και η ετήσια οικονομική ενίσχυση των 300 ευρώ στους συνταξιούχους που ενδεχομένως θα αυξηθεί ακόμη και από φέτος στα 400 ευρώ ανά δικαιούχο. Κατώτατο μισθό 1.000 ευρώ, ΦΠΑ 6% στα βασικά είδη, κατάργηση πανελλαδικών εξετάσεων, αποκέντρωση 5 υπουργείων, κατάργηση τέλους επιτητεύματος και πατριωτική εισφορά 1% στους ισχυρούς, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το σχέδιο διακυβέρνησης της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης που παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Ο πρώην Πρωθυπουργός άσκησε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη, χαρακτηρίζοντας την τελευταία επταετία μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τη χώρα. Ο πρώην Πρωθυπουργός έκανε εκτενή αναφορά στο ασταθές διεθνές περιβάλλον, ενώ προειδοποίησε ότι η τουρκική προκλητικότητα αναβαθμίζεται ανησυχητικά, σημειώνοντας ότι η χώρα μας οφείλει να θωρακίσει την ασφάλειά της, να υπερασπιστεί αποφασιστικά τα κυριαρχικά της δικαιώματα, αλλά και την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή. Όσο και αν προσπαθεί να επανασυστηθεί ως κάτι νέο, σε κάθε του εμφάνιση αποδεικνύει ότι παραμένει ίδιος και απαράλλακτος, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ενώ έκανε λόγο για κάλπικες υποσχέσεις χωρίς καμία κοστολόγηση και πατριωτικούς φόρους, οι οποίοι ξυπνούν, όπως είπε, τις πιο άσχημες μνήμες, ειδικά στη μεσαία τάξη. Την Καβάλα επισκέπτονται σήμερα οι υπουργοί Βασίλης Κικίλιας και Γιώργος Φλωρίδης. Ο κ. Κικίλιας θα εστιάσει σε λιμενικές υποδομές και ζητήματα αυτοδιοίκησης σε Κεραμωτή, Θάσο και Καβάλα, ενώ ο κ. Φλωρίδης θα ολοκληρώσει την περιοδία του στην ιατροδικαστική υπηρεσία του νοσοκομείου Καβάλας. Προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος λόγω κατασκευαστικών έργων ανακοίνωσε ο ΔΔΕ αύριο Παρασκευή από τις 8 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι στο κέντρο της παραλίας Οφρινίου. Το Σάββατο χωρίς ρεύμα θα παραμείνει το χωριό Μεγάλο Δάτο του Δήμου Καβάλας από τις 7.30 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι. Μεγάλα προβλήματα με τη διαμονή στην Καβάλα για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς λόγω των πανάκριβων ενοικίων. Το σοβαρό στεγαστικό ζήτημα έφερε ξανά στο προσκήνιο ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας, εκπέμποντας σήμα κινδύνου. Με μια αιχμηρή παρέμβαση, οι εκπρόσωποι των δασκάλων περιγράφουν το αδιέξοδο στο οποίο περιέρχονται εκατοντάδες συναδελφοί τους, όπως λένε, όταν προσπαθούν να βρουν στέγη στη Καβάλα, το Παγκαίο, τον Έστω και τη Θάσο. Σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια των οδηγών που κινούνται στην Εγνατία Οδό εγείρουν οι εκπρόσωποι των μεταφορέων και των εργαζομένων. Κάνουν λόγο για άκρως επικίνδυνες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από τις εκτεταμένες μονοδρομήσεις. Το πρόβλημα λαμβάνει ανησυχητικές διαστάσεις, με τους επαγγελματίες οδηγούς να υφίστανται πολύ ωραίες καθυστερήσεις που τους εξωθούν τελικά σε αναγκαστική παραβίαση των νόμιμων χρόνων οδήγησης και ανάπαυσης.
4: Ο καιρός.
5: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμοι μεταβλητοί, 2 μποφόρ, στο Θρακικό, βορειοανατολική έως 4, θερμοκρασία έως 29 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Το φυσικό μεταλλικό νερό Θεόνι κατακτά για δεύτερη φορά το χρυσό στο Berkeley Springs International Water Tasting. Το καλύτερο μεταλλικό νερό στον κόσμο είναι ελληνικό και είναι Θεόνι. Γιατί η κορυφή έχει όνομα.
6: Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεόνι και Πάικο. Πώληση χονδρική λιανική.
7: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει. Δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
8: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510-222215 και στον Λιμένα Θάσου 2593-024-150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
9: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
10: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
11: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
8: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
4: Ακούστε μας ζωντανά
8: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
4: από το ePavla Radio,
8: από το live24.gr.
4: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
5: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
12: Της βίας στην περιοχή που αποδίδεται σε επίκους. Στις αθλητικές ειδήσεις, το πέμπτο της μετάλλιο στους μεσογειακούς αγώνες του Τάραντα πανηγύρισε η Ελλάδα με τη Ραφαέλα Σπανουδάκη να κατακτά το ασημένιο μετάλλιο στον τελικό των 200 μέτρων με χρόνο 23.07.
4: Ο καιρός.
12: Πτώση της θερμοκρασίας και ενίσχυση της αστάθειας με ισχυρές καταιγίδες θα είναι τα χαρακτηριστικά του καιρού σήμερα. Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές προβλέπονται αρχικά στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και Βαθμία το μεσημέρι και το απόγευμα, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά πλην της Θράκης. Βελτίωση αναμένεται από τις βραδινές ώρες. Στους 34 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αττική, στους 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο στη Μία. Το μικρόφωνο τώρα στη Γιάννα Παπαδάκου.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Αυτή την Πέμπτη λοιπόν, πάει και αυτή η εβδομάδα, μπας περιπτώσει. Αρχίσαμε Δευτέρα, αυτήν εδώ την εκπομπή ξανά με την επιστροφή από την άδεια, αλλά κοντεύει να τελειώσει η εβδομάδα. Μια Πέμπτη πολιτική ευτυχώς, πολιτική με ένα διάλογο που άνοιξε η ομιλία του Αλέξη του Τσίπρα, για να είμαστε ειλικρινείς, εκεί στη Θεσσαλονίκη. Νομίζω ότι έχει μεταφερθεί, σωστά το είπε ο Μανώλης ο Κοτάκης πριν από λίγο, στον Σωτήρη τον Καψόχα, έχει μεταφερθεί η συζήτηση στην πολιτική, ευτυχώς. Δεν συζητιέται τόσο η διαδικασία, τα πρόσωπα, το πώς κάθεται κάποιος, ποιον είχε δίπλα του. Για πρώτη φορά δεν άκουσα έτσι τέτοια σχόλια, δεν είδα μάλλον και στα social και άλλα και στις εφημερίδες, δεν είδα τέτοια σχόλια. Για πρώτη φορά. Εμείς είμαστε εδώ, Βαγγέλης Δοξαράς είναι στον ήχο, να σας μεταφέρει τα μηνύματα όλα, τους ήχους να μας μεταφέρει και τις μουσικές. Τώρα για τα μηνύματά σας είναι ο Σωτήρης Οδάλλας. Ο Χάρης ο Δάλλας, ναι. Λοιπόν, αλλάζω πάντα τα ονόματα, ρε παιδί μου. Λοιπόν, ο Χάρης ο Δάλλας στο 210-32-17-777 στο τηλεφωνικό κέντρο είναι τα μηνύματά σας και στο Viber όμως μπορείτε να τα στέλνετε 69-85-87-0-059, δεν έχετε παράπονο. Οι ερωτήσεις, οι μισές που κάνω είναι από τη δική σας την παρέμβαση σε αυτήν εδώ την εκπομπή και σας ευχαριστώ. Τώρα ήθελα να αρχίσω. Ο Κώστας ο Πιατές είναι στην παραγωγή, ο Γιάννης ο Πετρίδης είναι στην επιμέλεια της εκπομπής, τη μουσική επιμέλεια, και η Γιάννα Παπαδάκου στο μικρόφωνο. Υπάρχει μια είδηση που ήθελα να αρχίσω. Είχα συνεννοηθεί έτσι να μιλήσω με τον κύριο Βερβεσό, προφανώς ο άνθρωπος είναι σε κάποιο δικαστήριο, για μια προσφυγή που πρόκειται να γίνει, γιατί ελήφθη μια απόφαση από το φορέα που έχει δημιουργήσει ο κύριος Βερβεσός για την προάσπιση των δικαιωμάτων, ο πρώην πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, και φαίνεται ότι θα προσφύγουν κατά της απόφασης του Υπουργείου Παιδείας για τη δανειοδότηση, την καινούρια. Πετάξαν έξω το Υπουργείο, το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, και δώσαν νέες άδειες σε αυτά τα πανεπιστήμια τα οποία έχει απορρίψει το Συμβούλιο της Επικρατείας. Τι να σας πω τώρα. Θα τα πούμε όμως αργότερα, θα προσπαθήσω να τον βρω τον κύριο Βερβεσό. Αλλά πάμε τώρα στο δεύτερο θέμα που έχουμε προγραμματίσει. Είναι μαζί μας ο συνάδελφος, ο Πάρης ο Καρβουνόπουλος. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Πάρη. Τι κάνεις?
1: Καλό μεσημέρι, Γιάννα, καλό μεσημέρι.
0: Του Μιλιτέρ είναι ο υπεύθυνος, έτσι, ο Πάρης, ο οποίος έχει ανοιχτό το site του και για τις, και για τις περιπέτειές μας, Πάρη, τις κατά καιρούς,
1: ναι.
0: Έτσι,
1: ναι,
0: αλλά
1: ναι, ναι.
0: Και για όλες τις φωνές και για την ενημερωνόμαστε εκεί. Λοιπόν, τώρα, Πάρη μου, εσύ ξέρεις πάρα πολύ καλά όλα αυτά τα θέματα και για τα εξοπλιστικά, αλλά κυρίως για τα εξωτερικά ζητήματα. Και θέλω να κάνουμε μια συζήτηση γι' αυτό, και ας αρχίσω με αυτό τον περίφημο θόλο, ας πούμε, που τον ακούμε. Υπογράφηκε η συμφωνία προχτές με την παρουσία του κ. Μητσοτάκη, Νετανιάχου και άλλες δημοκρατικές δυνάμεις, που λέω και εγώ. Τι είναι αυτό, καταρχήν να εξηγήσουμε στον κόσμο τι είναι ο θόλος. Τι είναι ο θόλος αυτός, τι σύστημα είναι αυτό, πόσο μας κοστίζει, κάνε μας μια ενημέρωση, γιατί ο κόσμος ακούει, αλλά δεν ακούει την ουσία, νομίζω, της υπόθεσης.
1: Το μόνο που ξέρουμε σίγουρα είναι πόσο θα πληρώσουμε. Και αυτό με μια επιφύλαξη προς απάνω. Δηλαδή, έχει ανακοινωθεί ότι θα μας κοστίσει περίπου 3,6 δις. Συνήθως όλες οι εξοπλιστικές παραγγελίες τσιμπάνε λίγο προς απάνω, αλλά εν πάση περιπτώσει ας μείνουμε στο 3,6 δις που λέει η κυβέρνηση ότι θα κοστίσει στους Έλληνες φορολογούμενους. Ναι. Από αυτά υποστηρίζει η κυβέρνηση, και τονίζω το υποστηρίζει, ότι ελληνική συμμετοχή θα υπάρχει σε ένα ποσό που θα φτάσει στα 750 εκατομμύρια.
0: Μάλιστα.
1: Τι είναι τώρα αυτό ακριβώς? Ειλικρινά θέλω να σου πω ότι επειδή καλύπτω το ρεπορτάζ από το 92-93, πάντα όταν γίνονταν έτσι πολύ μεγάλες εξοπλιστικές αγορές, υπήρχε μια στοιχειώδης ενημέρωση για το τι αγοράζουμε. Δεν λέω ότι μας έλεγαν ποια είναι τα απόρριτα.
0: Καλά, ναι, το Υπουργείο Άμυνας είναι και λίγο, εντάξει, πρέπει να κρατάει κανένα.
1: Όταν αγοράσαμε τους Πάτριους, ξέραμε τι είναι η Πάτρια. Αυτό το πράγμα το οποίο παρουσιάζεται ως θόλος εδώ και μήνες, όπου και να σταθεί ο κύριος Ζένγιας, ο διαφήμιζε, από ό,τι έχουμε καταλάβει, mm-hmm. Είναι το σύστημα αεροπορικής αντιπυραυλικής άμυνας που είχαν οι Ισραηλοί, το λεγόμενο Iron Dome, και μάλιστα, όπως λένε, όχι η εξελιγμένη του έκδοση, αλλά η παλαιότερη.
0: Ήταν έτοιμο, λοιπόν. Ήταν ένα, ναι. Είναι ένα σύστημα αντιπυραυλικό, πράγμα... κυρίως, έτσι, καταλαβαίνω.
1: Ναι. Ναι. Αυτό το πράγμα θα έρθει να κουμπώσει στο Αιγαίο. Να πω τώρα την κακία μου. Επί της ουσίας, εμείς χρηματοδοτούμε το επόμενο αντιεροπορικό αντιπυραυλικό σύστημα που ετοιμάζουν οι Ισραηλινοί. Τώρα, εδώ υπάρχει ένα. Μάλλον υπάρχουν πολλά θέματα, αλλά το βασικό είναι ότι η Ελλάδα είχε αντιεροπορική άμυνα και αντιπυραυλική, γιατί εδώ έχει δοθεί και η εντύπωση ότι ήμασταν ξέφραγο αμπέλι.
0: Αυτό ήθελα να πω. Εμείς δεν είχαμε τέτοιο σύστημα. Δηλαδή, τι είμαστε, ανοχήρωτη χώρα, ας πούμε, τι είμαστε.
1: Είχαμε μια αντιεροπορική άμυνα η οποία θεωρείται πολύ καλή στο ΝΑΤΟ, απλά είχε ένα ελάττωμα. Ελάττωμα αστείευο, όπως καταλαβαίνεις. Ένα μεγάλο κομμάτι της που ερχόταν από τη Ρωσία. Mm. Αυτό λοιπόν είχε απαιτηθεί από τους συμμάχους μας ότι πρέπει να ξυλωθεί. Ας δεχτούμε ότι θα έπρεπε η κυβέρνηση.
0: Από το ΝΑΤΟ εννοείς τώρα, έτσι. Αυτό.
1: Από τους Αμερικανούς, ναι. Λοιπόν. Άντε και να το ξυλώσουμε. Δεν διαπιστώσαμε να γίνεται κάποια έρευνα, κάποια συζήτηση, τι συστήματα υπάρχουν, τι μπορεί να πάρει η Ελλάδα, τι ταιριάζει στην Ελλάδα πρώτα απ' όλα. Πήγαμε κατευθείαν, όπως τα τελευταία 7 χρόνια πάμε συνεχώς με απευθείας αναθέσεις αξιοπιστικά, και αυτό είναι φοβερό, δηλαδή δεν έχει σαν συμβεί. Mm. Πήγαμε κατευθείαν λοιπόν στο θόλο του Ισραήλ. Τώρα, πώς μπορεί να λειτουργήσει αυτός ο θόλος στο Αιγαίο, θα το δούμε. Το βασικό ερώτημα που υπάρχει
0: είναι... Τι κλείδες ασφαλείας είναι, υπάρχουν.
1: Ακριβώς.
0: Ποιος ελέγχει, ποιος έχει τα κλειδιά τώρα, αυτό είναι.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί αφού δίνουμε χρήματα και αφού αφορά και το Αιγαίο, είναι μια επόπτευση που γίνεται με αυτό το θόλο, έτσι δεν είναι. Αφού εγκαθίσταται τέτοιο σύστημα, έχει επόπτευση σε όλο το Αιγαίο, έτσι δεν είναι. Έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι, ναι.
0: Και τη Νότια Μεσόγειο, υποθέτω.
1: Ναι, έβλεπα το πρωί έναν απόστατο ναύαρχο από αυτούς που βγαίνουν, ναι, στα τηλεοπτικά κανάλια το πρωί. Ναι. Και ούτε λίγο ούτε πολύ, έλεγε ότι καλύπτει μια τεράστια περιοχή. Εμάς, Γιάννα, οι Έλληνες πολιτές πληρώνουν εξοπλισμούς όχι για να καλύπτουν άλλες περιοχές. Η βασική απειλή που έχουμε είναι μία και είναι γνωστή, άσχετα αν η κυβέρνηση δεν τορμάει καν στις δηλώσεις να την αναφέρει.
0: Ξανατολώνες.
1: Η Τουρκία, βεβαίως. Συνεπώς, ό,τι αγορές γίνονται, θα πρέπει πρώτα απ' όλα να εξυπηρετούν τη δική μας εθνική ασφάλεια και εθνική άμυνα, και σε δεύτερη φάση να κοιτάμε τι μπορούμε να προσφέρουμε στη συμμαχία και στους συμμάχους μας κτλ. Δεν μπορεί να ψωνίζουμε εμείς λοιπόν με τη λογική ότι οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις θα γίνουν ένα γρανάζι σε έναν ευρύτερο στρατιωτικό μηχανισμό. Γιατί οι αγορές που κάνει αυτή η κυβέρνηση αυτό δείχνουν. Εκτός από το θόλο που σωστά αναρωτήθηκες ποιος θα έχει τα κλειδιά, ναι, υπάρχει πλέον το θέμα του F-35, το οποίο είναι γνωστό, είναι πασίγνωστο, δεν είναι κρυφό. Το αεροπλάνο δεν θα ελέγχεται απόλυτα από την ελληνική πολεμική αεροπορία, θα ελέγχεται από τους Αμερικανούς. Κι όμως η κυβέρνηση επιμένει να το αγοράσει. Mm-hmm. Και αυτή η αγορά θα πάει κάμποσα δις. 5 δις, δεν ξέρω πού μπορεί να φτάσει.
0: Άλλα δις εκεί.
1: Άλλα δεις εκεί.
0: Λεφτά υπάρχουν λοιπόν για τέτοιες αγορές.
1: Τώρα,
0: ναι, τώρα δεν είμαι ειδική στην άμυνα της χώρας, αλλά ακούω ένα επιχείρημα από την κυβέρνηση και από και φιλοκυβερνητικά μέσα, ότι κοιτάξτε να δείτε, εμείς πρέπει να το κάνουμε αυτό, γιατί αυτό θα βοηθήσει την άμυνά μας. Είναι ένα αντιπυραυλικό σύστημα σε μια εποχή που πράγματι είναι ταραγμένη, δεν λέμε όχι. Από την άλλη πλευρά ακούω αυτό το επιχείρημα και θέλω να μου πεις κατά πόσο μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη στην εξωτερική πολιτική του Ισραήλ, γιατί βλέπω ότι το Ισραήλ είναι λίγο ασταθές. Πάρει τη μία είναι ο κ. Νετανιάχου, είναι εχθρός του κ. Ερντογάν, ο οποίος μας προκαλεί τις τελευταίες μέρες, έχει προκλητική στάση, mm-hmm, ο κ. Ερντογάν, δεν είναι ότι είμαστε στα μέλια, yeah, αυτή την περίοδο, έτσι, για να είμαστε ειλικρινείς. Yeah. Από τη μια, λοιπόν, ο κ. Νετανιάχου είναι εχθρός, όντως, σε κάποιες περιπτώσεις, έχει τοποθετηθεί και υπέρ μας, αυτά εγώ δεν μπορώ να τα ακυρώσω, είναι γεγονότα. Από την άλλη, όμως, έχουμε δει και εποχές που κάνει ας πούμε, τηρεί άλλη στάση. Δηλαδή, ποιος μας λέει ότι αύριο δεν τα βρει με τον κ. Ερντογάν, ο κ. Νετανιάχου.
1: Καταρχήν να τα βάλουμε σε μια σειρά, επειδή διαπιστώνω και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι υπάρχει μια άποψη ότι έχουμε κάποια αμυντική συμμαχία με το Ισραήλ. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Δεν υπάρχει καμία συμμαχία. Και πολύ περισσότερο υπάρχει συμμαχία σαν και αυτή που έχουμε με τους Γάλλους, που έχει και ρήτρα υποστήριξης, αμυντικής υποστήριξης, αν και τους Γάλλους δεν τους έχουμε δει πουθενά, τους έχουμε ακούσει. Αλλά λέω, εν πάση περιπτώσει, με το Ισραήλ έχουμε μια πολύ καλή αμυντική συνεργασία, η οποία μέχρι στιγμής έχει την εξής εικόνα. Εκείνοι πουλάνε και εμείς αγοράζουμε. Δεν υπάρχει καμία άλλη συνεργασία. Ούτε έχει πει το Ισραήλ ποτέ ότι, παιδιά, αν σας συμβεί κάτι, εμείς θα είμαστε εκεί και θα έρθουμε να σας υποστηρίξουμε στρατιωτικά. Υπάρχει η άλλη πλευρά, η καχύποπτη, που λέει ότι αυτή η σχέση μπορεί να οδηγήσει σε μια εργαλειοποίηση της Ελλάδος εναντί της Τουρκίας, στην κόντρα που έχει το Ισραήλ με την Τουρκία. Και τέλος υπάρχει και η σκέψη που σωστά εξέφρασες, ότι το Ισραήλ μπορεί κάποια στιγμή να τα βρει με την Τουρκία.
0: Και αυτό είναι πολύ πιθανό. Εκεί,
1: Είναι πολύ πιθανό, γιατί έχουν μεσολαβήσει οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ήδη στην τελευταία όξυνση, λεκτική όξυνση που είχαμε μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας. Και είδες ότι αμέσως μπήκαν στη Μέση Αμερική.
0: Παρενέβησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ακριβώς, για να τα βρουν. Άρα δεν μπορεί να βάλει.
0: Πέσανε οι τόνοι αμέσως. Ήταν αποτελεσματική η παρέμβαση. Δεν είναι ότι παρενέβησαν.
1: Μα το Ισραήλ παίρνει ενέργεια μέσω Τουρκίας. Δηλαδή δεν μπορούμε να τα βλέπουμε αυτά τα πράγματα τώρα και να έχει φτιαχτεί εδώ ένα αφήγημα ότι μην ανησυχείτε για τίποτα, μην ασχολείστε με τίποτα. Έχουμε τους Ισραηλινούς που θα έρθουν. Μα δεν θα έρθουν οι άνθρωποι. Και δεν έχουν πει ότι θα έρθουν, για να μην του κατηγορούμε κιόλα.
0: Ναι. Εμείς τώρα, σύμφωνα με την πληροφόρηση που έχετε, γιατί όπως μου λες υπάρχει ένα κενό εδώ, εμείς τώρα έχουμε τηρήσει δικλείδες ασφαλείας, ας πούμε, είμαστε κατοχυρωμένοι σε σχέση με τη χρήση αυτού του συστήματος στην περιοχή μας, τώρα μιλάω. Αλλού, εντάξει, εκεί είναι άλλοι, έχουν άλλοι το πρόβλημα.
1: Ο κύριος Ζένδιας έχει πει σε μια δήλωσή του ότι, που όταν είχε ρωτηθεί, ότι ναι, βεβαίως τα κλειδιά τα έχουμε εμείς. Λυπάμαι που το λέω, αυτά τα δούμε στην πράξη.
0: Ναι.
1: Όπως τα είδαμε στην πράξη και το βράδυ των ημείων μετά που ανακαλύψαμε ότι τα F-16 με κάποιες συγκεκριμένες καιρικές συνθήκες δεν μπορούσαν να πετάξουν. Εκείνο το βράδυ το ανακαλύψαμε, εκείνη τη νύχτα, την τραγική. Λοιπόν, άσχετα αν ξαναγοράσαμε F-16 μετά, για να καταλάβεις τη σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζουμε τους εξοπλισμούς. Συνεπώς, υπάρχει μια δήλωση, αλλά αυτή η δήλωση, τίποτα άλλο.
0: Τώρα, η Τουρκία φαίνεται ότι υπάρχει μια ένταση, έτσι, καταλαβαίνω. Τώρα είναι λεκτική ένταση, δεν το έχω καταλάβει τώρα τι ένταση είναι αυτή. Οι δηλώσεις του Τούρκου Πρωθυπουργού δεν είναι υπέρ μας, ας πούμε. Ότι δεν είμαστε στα μέλη αυτή την περίοδο, κάθε άλλο.
1: Ναι.
0: Πώς εξηγείται αυτό, γιατί γίνεται αυτό αυτή την περίοδο, τι εκτιμάς εσύ? Γιατί οι Τούρκοι δεν κάνουν τίποτα στην εξωτερική πολιτική ώστε να έχουν προγραμματίσει πριν το τι θα κάνουν.
1: Ναι, αποδίδεται από διάφορους αναλυτές στον εκνευρισμό που έχει προκαλέσει την Άγκυρα ή αυτή η συνεργασία με το Ισραήλ.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω ότι είναι μόνο αυτό. Νομίζω ότι η Τουρκία δοκιμάζει τα ελληνικά αντανακλαστικά. Βλέπει ότι δεν υπάρχουν τέτοια αντανακλαστικά σε ενέργειες που κάνει, όπως θα έλεγε ο κύριος Γεραπετρίτης με αυτή τη φράση της μόδας, στο πεδίο. Οι Τούρκοι έχουν βγάλει ένα ερευνητικό σκάφος στο Καστελόριζο. Δεν έχουμε δει να γίνεται καμία κίνηση. Παρά τις δηλώσεις που είχαν προηγηθεί ένα 24ωρο πριν και από τον κύριο Γεραπετρίτη και από τον κύριο Χατζηβασιλείο ότι θα δώσουμε απαντήσεις σε οποιαδήποτε κίνηση της Τουρκίας στο πεδίο. Λοιπόν, ο Ερντογάν βλέπει ότι εδώ υπάρχει ένα κλίμα μαλθακότητας και απλά θέτει τα θέματα του με πολλή ένταση στο τραπέζι. Απειλώντας πάντα με μια κρίση την οποία προσωπικά αμφιβάλλω αν τη θέλει και ο ίδιος. Δεν νομίζω ότι αυτή η τουρκοφοβία που υπάρχει και ότι αν αντιδράσουμε σε οτιδήποτε θα πάμε κατευθείαν σε πόλεμο, δεν είναι κάτι που με έχει πείσει ποτέ. Δεν νομίζω ότι η Τουρκία έχει ως πρώτη επιλογή κάτι τέτοιο.
0: Τώρα και πόλεμος μεταξύ δύο χωρών του ΝΑΤΟ, ξέρω εγώ.
1: Παρόλα εδώ υπάρχει ένα
0: πολύ ακραίο
1: κλίμα,
0: σενάριο.
1: Το οποίο φοβικό κλίμα δεν εκφράζεται μόνο εναντί της Τουρκίας. Εδώ δεν έχουμε βγάλει τσιμουδιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ΝΑΤΟ. Βγήκε προχθές ο κύριος Μητσοτάκης από τους πρώτους ηγέτες, αν δεν κάνω λάθος, νομίζω μετά τον κύριο Μακρόν, και να στηρίξει τη Γερμανία για την.
0: Στην κόντρα με τη Ρωσία.
1: Με τη Ρωσία. Εδώ πετάνε κάθε μέρα ντρόν στο Αιγαίο τουρκικά, από πάνω έως κάτω. Και δεν είπε μια κουβέντα.
0: Λες ότι είχαμε διαφορετική γλώσσα στο να στηρίζουμε τη Γερμανία, που είναι μια άλλη χώρα, ευρωπαϊκή αλλά άλλη χώρα, και όχι

0: εταίρος, αλλά από την άλλη υπάρχουν φωνές ακόμα και μέσα στη Γερμανία, το όλα αυτά γίνονται, γιατί ο κύριος Μέρτς, ας πούμε, δηλαδή ο καγκελάριος, χάνει πολιτικό έδαφος εκεί. Εγώ έχω διαβάσει. Όποιος διαβάζει ξένα μέσα, τα βλέπει αυτά. Τι λες?
1: Η στάση της κυβέρνησης γενικότερα στο θέμα της Ουκρανίας είναι απόλυτη από την πρώτη στιγμή. Και έχουμε ανεβάσει ένα άρθρο στο Μιλτέρ πριν από λίγο που γράφουμε ότι ο κύριος Τραμπ χαρακτηρίζει την Τουρκία πιστή σύμμαχο και ο Πούτιν προνομιακό εταίρο. Δεν μπορεί ο Ερντογάν τώρα να καταφέρει να ισορροπήσει το τεντωμένο σκηνή και να μην μπορούσαμε να το κάνουμε εμείς που είχαμε εξαιρετική σχέση.
0: Και από την άλλη έχουν και τον Τραμπ που τους πηγαίνει δώρα. Δηλαδή τα έχουν πάρει όλα.
1: Υπάρχει αυτή η καλή σχέση από ό,τι φαίνεται με τον Ερντογάν, αλλά εν πάση περιπτώσει εμείς παντού έχουμε βάλει τα αυγά μας σε ένα καλάθι. Δεν έχουμε εναλλακτικές.
0: Δεν τηρούμε, δηλαδή δεν τηρούμε αποστάσεις σε κάποιες περιπτώσεις που είναι αναγκαίες, ας πούμε.
1: Καμία απολύτως. Ναι, και το ερώτημα που τίθεται αμέσως είναι ποιο είναι το κέρδος. Εμείς δεν έχουμε δει κανένα κέρδος. Το μόνο που κάνουμε. Και απορώ ότι υπάρχει και ένα πανηγυρικό κλίμα γι' αυτό και πραγματικά είναι εντυπωσιακό. Το μόνο που έχουμε κατορθώσει είναι να μας πουλάνε όπλα.
0: Πανηγυρίζουμε επειδή έχουμε μπει στην ουρά αναμονή. Και ο Μακρόν με τις φρεγάτες, έτσι. Και εκεί έχουμε δώσει. Και στη Γαλλία. Εντάξει, η οποία τηρεί αφωνία σε σχέση με την ιστορία με την
1: Τουρκία. Όχι μόνο τηρεί αφωνία. Είναι η πρώτη φορά κατά τη διάρκεια της μεταπολίτευσης που οι Γάλλοι έχουν πουλήσει όπλα στην Ελλάδα και κάνουν δουλειές με την Τουρκία. Δεν είχε να συμβεί αυτό ποτέ στη μεταπολίτευση, τα λέμε όλα. Κατάλω. Και αυτό δεν είναι άποψη, είναι γεγονός.
0: Είναι γεγονός. Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε να τα λέμε. Πάρη. Με τα Πάτριο, τι γίνεται, μεταφέρονται.
1: Τα Πάτριο έχουν γίνει περίπου ως περιοδεύον θίασος.
0: Ναι, γιατί έχω διάφορες, έχω πηγές εκεί, με παίρνουν άνθρωποι, άλλος μιλάει, μου μιλάει για Σκύρο, για Σαουδική Αραβία. Τι λες?
1: Εντάξει, η Σαουδική Αραβία νομίζω ότι ο κ. Μητσοτάκης θα τα επαναπατρίσει επιτέλους μέσα στο επόμενο δίμηνο, μετά από το κάζο που έγινε με τη Σαουδική Αραβία. Ναι. Γιατί δεν μπορείς να έχεις τώρα Patriot να φυλάνε την Αράμκο όταν η Σαουδική Αραβία.
0: Πάντως μεταφέρονται ακόμα και σήμερα άνθρωποι από ό,τι μαθαίνω. Από τη δύναμη εκεί που υπάρχει στην Κάρπαθο. Στην Κάρπαθο,
1: δεν είναι. Ναι, νομίζω θα είναι η τελευταία φουρνιά που θα πάει.
0: Η τελευταία φουρνιά που πηγαίνει στη Σαουδική Αραβία.
1: Ναι, ναι. Και επίσης να σου πω ότι τα Patriot δεν είχαν καμιά δουλειά στην Κάρπαθο. Το ελληνικό αμυντικό σύστημα, στο ό,τι αφορά την αεροπορική άμυνα, δεν προβλέπει τα Patriot στην Κάρπαθο. Τα Patriot είναι για άλλη δουλειά. Για να φυλάνε αστικά κέντρα. Τώρα τα πήγε εκεί η κυβέρνηση και μετά παγιδεύτηκε. Γιατί βγήκαν όλοι και λέγανε: Α, παίρνει τα Patriot στην Κάρπαθο, γιατί σε φοβάσαι την Τουρκία. Δεν είχαν καμιά δουλειά στην Κάρπαθο τα Patriot.
0: Ωραία.
1: Ήταν και αυτό παραγγελιά απ' έξω.
0: Λοιπόν, Πάρη, εδώ θα είμαστε να τα λέμε συνέχεια. Έχουμε υλικό και γύρω από αυτό, θέματα κρίσιμα και ευαίσθητα που πρέπει να τα λέμε. Γιατί εντάξει, είπαμε, υπάρχουν κίνδυνοι για τη χώρα και πρέπει να είναι σε γρήγορη έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ που ήσουν μαζί μας.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλό μεσημέρι.
2: ...74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αμερική.
3: Καβάλα News 102,8.
4: Η ώρα είναι 12:30.
5: Το άκουσες. Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and More. Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει Dot και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. Dot, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
6: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μα

0: event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας. Γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
2: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρος Systigbal συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρος Systigbal σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istigbalkouros.gr.
4: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των Σφαγείων.
5: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
6: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
7: Αρμόδιας Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις παρακολουθήσεις του Στέλιου Κούλογλου. Είχαμε λοιπόν την παρακολούθηση του Ευρωβουλευτή καταρχήν Ανδρουλάκη. Δεύτερον, έχουμε την παρακολούθηση μέλους της Επιτροπής Πέγκα του κ. Κούλογλου. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό σε συνδυασμό με τις παλινοδίες και τις απαράδεκτες τακτικές ελληνικής κυβέρνησης φέρνουν και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε κατάσταση πρώτων ευθυνών. Εδώ θυμίζω και κλείνω την εισαγωγή αυτή ότι πριν από λίγους μήνες εγκρίθηκε η έκθεση για το κράτος δικαίου όπου μέσα
8: η
7: αναφέρεται...
8: Η δική σας έκθεση, εσείς τη συνέντευξη.
7: Ναι, βεβαίως. Η δική μου έκθεση, όπου υπερψηφίστηκε με μεγάλη υπερψηφία κιόλας, 400-200.
8: Και από τη Νέα Δημοκρατία, να τα λέμε όλα.
7: Ναι, το ψήφισε και το EPP και οι Ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, όπου καθιστούν τα κράτη-μέλη υπεύθυνα στα θέματα των παρακολουθήσεων των πολιτικών προσώπων ή όσων πολιτών εμπλέκονται στα πολιτικά ζητήματα, γιατί εδώ στην Ελλάδα είχαμε παρακολουθήσεις του αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων, έχουμε παρακολουθήσεις δημοσιογράφων, φυσικά πολιτικών προσώπων και μελών του Υπουργικού Συμβουλίου.
8: Στελεχών της ΕΕΠ αποκαλύπτεται, κρίσιμο.
7: Αυτό τώρα με την αποκάλυψη των στελεχών της ΕΕΠ παίρνει και άλλη μια διάσταση εθνικού χαρακτήρα πια και εθνικής κυριαρχίας. Δηλαδή ποιος είναι αυτός, ποιοι είναι αυτοί που έχουν πρόσβαση στα data, πολύ σημαντικά data, δεδομένα δηλαδή, που αφορούν στην εθνική μας ασφάλεια.
8: Πρόκειται να πάρετε κάποια πρωτοβουλία με αφορμή και τη νέα, ας πούμε, εξέλιξη αυτή, υπάρχει περίπτωση εκεί στην Ευρώπη να ξανασυζητηθεί το θέμα, να αναθερμανθεί, ας πούμε, η συζήτηση, γιατί η κυβέρνηση προσπαθεί να το ρίξει ότι έχει τελειώσει, ξέρετε, το έχει κλείσει η υπόθεση, αυτό το λέει η κυβέρνηση.
7: Θα το πω για τους ακροατές. Εμείς δεν κάνουμε κινήσεις εντυπωσιασμού εδώ ώστε να αναθερμάνουμε κάτι, διότι είναι ήδη στο φούρνο. Έχει τόσο ζέστη και οι υπηρεσίες δουλεύουν καθημερινά. Σας ενημερώνω και σας θυμίζω ότι υπάρχει ειδική επιτροπή που στήσαμε σε αυτή τη θητεία, την ΕΝΤΟΥΣ, δηλαδή Ασπίδα Δημοκρατίας, που έχουμε την τελική έκθεση και συστάσεις επί της σχετικής πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που υιοθετήθηκαν από την Επιτροπή τον Ιούλιο του 26. Mm-hmm. Να σας πω τα συγκεκριμένα σημεία για να καταλάβετε, γιατί πάει και εξειδικευμένα πια. Έξωθεν πληροφοριακή χειραγώγηση και παρεμβάσεις, παραπληροφόρηση, εκλογική ακεραιότητα. Αν θέλετε, μετά το συζητάμε. Mm-hmm. Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Δημοκρατικής Ανθεκτικότητας και θέματα που αφορούν στην πολιτική διαφήμιση, στην ελευθερία και στις παρακολουθήσεις. Οπότε, σε ό,τι αφορά στις δράσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, παρά το αρνητικό περιβάλλον των συσχετισμών, όπου η δεξιά και η ακροδεξιά έχουν τον πρώτο λόγο, δεν μπορεί η γραφειοκρατία των Βρυξελών να κλείνει τα μάτια σε τέτοιες πολύ σημαντικές και πολύ σοβαρές περιπτώσεις. Οπότε, ό,τι και να κάνει ο κ. Μητσοτάκης, γιατί σε όλη αυτή την ιστορία ο κ. Μητσοτάκης είναι ο ενορχιστρωτής και ο άνθρωπος ο οποίος μπαζώνει γενικώς και στην υπόθεση των υποκλοπών, να κρύψει και η χώρα θα βρεθεί φυσικά σε δύσκολες περιπτώσεις. Εγώ θυμίζω και την παρέμβαση του κ. Σπίρτζη και του κ. Κοκάκη στο...
8: Δικαιώνεται ο κ. Σπίρτζη, να τα λέμε, και ο συνάδελφός μας, ο κ. Κουκάκης, δικαιώνονται σε αυτά που λέγαν στον Άριο Πάγο και που ο Άριος Πάγος για άλλη μια φορά αρχιοθέτησε, όπως ξέρετε, την υπόθεση και αρνήθηκε να ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών. Αλλά τώρα αρχίζει νέο κεφάλαιο.
7: Κυρία Παπαδάκου, η χώρα έχει σοβαρό θέμα με τη δημοκρατία της και με τη νέα δημοκρατία που είναι στα πράγματα. Πώς είναι δυνατόν μια κυβερνητική πλειοψηφία να ράβει και να κόβει όπως θέλει συνταγματικές επιλογές και βεβαίως θεσμικές επιλογές και κατακτήσεις. Από το θέμα της κυρίας Έλληνας Ακρίτα στη θέση του Αντιπροέδρου της Βουλής,
8: Φιωστά.
7: Μέχρι στο ποιος είναι αυτός μια κυβερνητική πλειοψηφία να αποφασίζει για την ανώτητη, για την διοίκηση ή για την αρχηγία της ελληνικής δικαιοσύνης. Αυτό είναι απαράδεκτο. Και βεβαίως θέλω να σας πω, δεν ξέρω αν έχει περάσει ιδιαίτερα, ότι η ιστορία με την κυρία Ακρίτα έχει και θεσμικό αντίκτυπο μέσα στη Βουλή, καθώς εδώ παίζεται το μεγάλο παιχνίδι των ανεξάρτητων αρχών. Οπότε με λιγότερους αντιπροέδρους η κυβέρνηση δημιουργεί νέες συνθήκες για την επιλογή των ανεξάρτητων αρχών. Γι' αυτό έγινε.
8: Και ευτυχώς το κατάλαβε η αντιπολίτευση, σπυρώθηκε. Η δημοκρατική αντιπολίτευση σπυρώθηκε γύρω από την εκλογή της κυρίας Ακρίτα. Για πρώτη φορά θα έλεγα, δεν νομίζω ότι υπάρχει προηγούμενο. Και πράγματι την υποστήριξαν, αλλά βεβαίως η κυβέρνηση με αυτή την πλειοψηφία που έχει, τη μεγάλη πλειοψηφία, όπως ξέρετε κύριε Αρβανίτη.
7: Εκτός της συμπάθειας που έχω στην Ακρίτα, λόγω της συνέπειας στο δημοσιογραφικό χώρο και στον πολιτικό στίβο, για να είμαστε ακριβείς, είναι μια καλή βουλευτή η κυρία Ακρίτα.
8: Μιλήσαμε χτες μαζί της, ναι, είναι και το έργο της, έχετε δίκιο που το θυμίζετε.
7: Βεβαίως.
8: Έτσι,
7: βεβαίως.
8: Το έργο της για τα κοινωνικά θέματα είναι... Μα αυτό της έχει δημιουργήσει και την ένταση με την κυρία Μητσοτάκη. Γιατί αυτή ήταν η αιτία, έτσι. Η αιτία.
7: Το έθεσα εγώ στην ανακοίνωσή μου.
8: Γι' αυτό, βεβαίως. Έχετε εκδώσει ανακοίνωση την οποία μιλάτε και γι' αυτό. Ας πούμε.
7: Το χτύπημα δεν ήταν στην Έλενα, στην κυρία Ακρίτα. Το χτύπημα ήταν στο θεσμό. Αυτό ήταν. Και γι' αυτό επικεντρώσαμε και τα πειρά μας σε αυτήν την ιστορία. Και σας εξηγώ γιατί. Σας εξηγώ γιατί η κυβέρνηση θέλει σε όποιο σημείο να ιδιωτικοποιήσει πραγματικά προς τα συμφέροντά της όλους τους θεσμούς της δημοκρατίας στη χώρα. Οπότε η ανατροπή αυτής της κυβέρνησης είναι κορυφαίο καθήκον των πολιτών και βεβαίως των κομμάτων που πρέπει να χαράξουν τις πολιτικές απέναντι σε αυτή τη λέλαπα που μας έχει βρει.
8: Μιλήσατε πριν, για να το αναλύσουμε λίγο, για αυτή την αναφορά αυτής της έκθεσης στην οποία αναφερθήκατε, για την εκλογική ας πούμε έκφραση των πολιτών και για τις επιρροές. Εσείς έχετε ασχοληθεί με αυτό, δεχθήκατε και την κριτική όταν λέγατε ότι οι τελευταίες εκλογές ήταν πειραγμένες, θυμάστε.
7: Φυσικά.
8: Έτσι, δεχτήκατε για να αποδειχθεί στη συνέχεια ότι ήταν. Ναι. Για πείτε μας λίγο πώς το αντιμετωπίζει αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω αυτής της έκθεσης, αλλά και γενικότερα με ενδιαφέρει.
7: Μέσω επιτροπής πια. Έχει δημιουργηθεί επιτροπή γι' αυτό. Ναι. Διότι στο ζήτημα αυτό εμείς διαπιστώσαμε ότι είχαμε παρεμβάσεις από το Μάσκ στις εκλογές της Γερμανίας, πολύ έντονες.
8: Έλον Μάσκ, μιλάμε τώρα για τον Αμερικανό πολυεκατομμυριούχο, ας πούμε.
7: Και μέλος της κυβέρνησης του Τραμπ στην αρχή, πριν
8: τότε,
7: να σπάσουν για οικονομικούς λόγους.
8: Έχετε δίκιο.
7: Ναι. Έτσι. Ναι. Ωραία, που μέσω του Twitter πρημοδοτούσε το ΑΝΤΕΦ, τους φασίστες δηλαδή, τους ναζί της Γερμανίας. Αντίστοιχες περιπτώσεις είχαμε καταγγελίσει ότι γινόντουσαν από τη Ρωσία προς χώρες του ανατολικού μέρους της Ευρώπης, στις εκλογές που είχαμε στην Πολωνία και στην Ουγγαρία. Εδώ λοιπόν, για να έρθουμε και στα ελληνικά πράγματα, υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο εγώ το είχα θέσει τότε πολύ έντονα, αλλά δεν είχα και πολλούς υποστηριχτές.
8: Με αφορμή και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
7: Με αφορμή τον COVID, κυρία Παπαδάκου.
8: Και τον COVID, αλλά και το είχατε πει.
7: Διότι στον COVID, σας θυμίζω και μας θυμίζω, ότι στέλναμε data στα κινητά μας τηλέφωνα, δεδομένα δηλαδή, όπου ήξεραν ότι ο Κώστας Αρβανίτης θα
8: πάει... Για να βγούμε από το σπίτι μας.
7: Ο Αρβανίτης θα πάει στο γιατρό και ο γιατρός αυτός
8: και στο σούπερ μάρκετ.
7: Οπότε είχε τα δεδομένα ακόμα και μέρους της συμπεριφοράς μου. Πού πήγαν αυτά τα δεδομένα, ποιος τα διαχειρίστηκε. Εμείς τότε, ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή εδώ και η ΛΕΦΤ, είχαμε βάλει θέμα πραγματικά να ψάξουμε να βρούμε και να δημιουργηθεί ένα παρατηρητήριο για τα δεδομένα των πολιτών στην Ευρώπη, διότι υπάρχει θέμα. Εδώ, στην Ελλάδα, η κυβέρνηση πιούσε την ίσα διότι εκμεταλλευόταν αυτό. Θέλω να σας πω ότι τρεις χώρες έστελναν, ανάγκασαν τους πολίτες να στέλνουν SMS για τις μετακινήσεις τους. Η Ελλάδα, η Κύπρος και το Ισραήλ. Ένα είναι αυτό.
8: Είναι καμία αυτή η συμμαχία τώρα κατά σύμπτωση για το θόλο έλεος. Δηλαδή...
7: Μα από εκεί θα το πιάσεις.
8: Τι συγκύρια είναι αυτή.
7: Συνέχεια. Όχι,
8: καλά μας τα θυμίζετε, ναι, γιατί δεν το έχω συνειδητοποιήσει, για να μην ειλικρινείς. Ναι.
7: Μα ακριβώς. Το θέμα δεν το συνειδητοποιήσατε εσείς. Το θέμα δεν το συνειδητοποιήσαν οι κομματικοί οργανισμοί για το τι συμβαίνει στα ζητήματα δημοκρατίας. Από εκεί ήρθαμε στο Predator, ήρθαμε στο Paragon στην Ιταλία και φυσικά έχουμε θέμα διαχείρισης αυτό που λέμε του θυμικού ή αν θέλετε του συναισθηματικού των πολιτών στη φάση της διαδικασίας της ψηφορίας. Να σας πω λοιπόν τι δημιουργούσαν. Όταν χτύπαγες παραδείγματος χάρη στο Google ΣΥΡΙΖΑ τότε σου έβγαινε μπροστά η Νέα Δημοκρατία. Τα χρήματα που έπεσαν δηλαδή στο διαδίκτυο από χρώμα ακόμα υπερχρεωμένο από τη μία και η διαχείριση δεδομένων βάζω εγώ από την άλλη δημιουργούσαν θέμα. Υπήρχε θέμα λοιπόν. Δεύτερον, η μαζικότητα της αντίληψης ότι δεν υπάρχει αντιπολίτευση, αυτό γίνεται από το 19, ως μια διαδικασία συνείδηση πια της κοινής γνώμης ότι κάτι δεν αλλάζει ή δεν πρόκειται να αλλάξει. Η συνεχιζόμενη επιρροή των πολιτών με τέτοιες μεθόδους ότι όλοι οι ίδιοι είναι ή όλοι τα παίρνουν ήταν κομμάτι της αλλαγής συνείδησης των πολιτών. Θυμίζω ότι η κυρία Κοβέση στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ σημείωσε κάτι, ότι η διαδικασία του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν για την αλλίωση των συνειδήσεων
8: βεβαίως
7: των πολιτών.
8: Μίλησε. Οπότε, και για το εκλογικό αποτέλεσμα, κυρία Κοβέση.
7: Φυσικά.
8: Σε μία από τις συνεντεύξεις που έχει δώσει τις πολλές.
7: Ακριβώς. Οπότε είχαμε λόγους, είχα λόγους εγώ από τη θεσμική μου θέση και να παρέμβω και να φωνάζω και να διαμαρτύρομαι και να προσπαθώ να ξεσηκώσω την πολιτική μου ηγεσία ότι αυτό είναι θέμα δημοκρατίας. Δεν εκτιμήθηκε. Είμαστε μπροστά στο αποτέλεσμα όμως αυτής της διαδικασίας και σήμερα. Και νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να το σηκώσει πάρα πολύ ψηλά με αφορμή και το τελευταίο έγκλημα που έκανε κατά των θεσμών με την κυρία Κρήτα η κυβέρνηση.
8: Ναι, φαίνεται ότι γίνεται αυτό, γιατί τώρα το Σάββατο που γίνεται αυτή η συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη, κύριε Αρβανίτη, εδώ με αφορμή και την έκθεση, στο επίκεντρο είναι και τα θέματα αυτά, τα θεσμικά και τα θέματα της διαφθοράς, για πρώτη φορά θα έλεγα. Μετά από πολύ καιρό, δηλαδή δείτε κάτι, σε όλες τις χώρες έχουν κατέβει ο κόσμος, οι άνθρωποι για θέματα διαφθοράς, για σκάνδαλα κλπ. Και στην κυρία Κοβέση τότε είχαν κατέβει. Στην Ελλάδα, λυπάμαι που το λέω, έχουν γίνει ελάχιστες συγκεντρώσεις, αν εξαιρέσει τα Τέμπη, έτσι. Δεν έχουν γίνει πολλές κινητοποίησεις.
7: Κυρία Παπαδάκου, ήσασταν μάρτυρας εσείς η ίδια όταν τότε στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, είχα κάνει παρέμβαση μαζί με τον καθηγητή Παρασκευόπουλο να γίνει επιτέλους συζήτηση και έγινε μια συνέντευξη τύπου. Η Δώρα Βιέρη, αν θυμάμαι καλά, την είχε συντονίσει. Ο Νίκος Ξηδάκης ήταν στο πάνελ, ο Παρασκευόπουλος.
8: Όχι, ο Νίκος το είχε συντονίσει, αλλά ήταν στο πάνελ, ναι, σωστά θυμάμαι, η κυρία Βιέρη.
7: Α, ο Νίκος.
8: Ναι. Ο Νίκος είχε συντονίσει.
7: Ο Νίκος, εντάξει, θυμάμαι ποιο ήταν στο πάνελ.
8: Ήταν με αφορμή την Οβάρτη τότε, τη δίθεν πορεία.
7: Ήταν το 20. Προσπαθούσαμε με κάθε τρόπο από εδώ, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να πείσουμε τον κομματικό οργανισμό, τον δικό μας καταρχήν, ότι εδώ είναι το κορυφαίο θέμα. Το κορυφαίο θέμα. Και θα το δούμε μπροστά μας αυτό το κορυφαίο θέμα, γιατί το ζούμε ήδη αυτό το ζητήματα δημοκρατίας. Τα άλλα μπορούμε να διαφωνούμε. Αλλά εδώ νομίζω ότι τα κόμματα στην Ελλάδα κατέβασαν πολύ τον πήχη, πειθόμενα ότι δεν ενδιαφέρουν αυτά τον κόσμο. Όμως τον ενδιαφέρουν, γιατί πέρα από τα ζητήματα δημοκρατίας, άμα δεν έχεις τίποτα να κρύψεις, γιατί τη μενιά θα με παρακολουθούν, κρύβεται η διανομή ευρωπαϊκού και ελληνικού χρήματος και η δημιουργία συνείδησης για την. Γιατί σε κάνουν συνένοχο κιόλας με το 5.000.
8: Ουσιαστικά επηρεάζεται το αποτέλεσμα, να τα πούμε κι αυτά. Τώρα, εμείς δεν μπορούμε να καταλάβουμε βέβαια πώς μία προπαγάνδα κυβερνητική στα μέσα στα οποία έχουν ακόμα την επικρατεί ακόμα η κυβερνητική γραμμή, μπορούν να πείσουν τον πολίτη, ας πούμε, ότι η καθημερινότητά του δεν είναι αυτή που βιώνει. Αυτό δεν το έχω καταλάβει ποτέ, κύριε Αρβανίτη. Πώς μπορούν να τον πείσουν, δηλαδή, το έχετε καταλάβει εσείς? Δηλαδή, είναι δυνατόν να με πείσει εμένα που δεν έχω να περάσω μετά τις 20. Δεν έχω να περάσω, δεν έχω να πληρώσω τους λογαριασμούς, ξεφτιλίζω με τα παιδιά μου, τι χρήματα δεν έχω να τα μεγαλώσω, να πάνε στο σχολείο αξιοπρεπώς. Είναι δυνατόν να με πείσει εμένα οποιοδήποτε αναλυτής καναλιού ότι περνάω καλά? Δεν ξέρω εσείς πώς το εξηγείτε αυτό. Γιατί έχει περάσει αυτή η προπαγάνδα, έτσι, μην γελιόμαστε.
7: Ναι, καθαρά προπαγάνδα είναι. Εδώ αυτοί έχουν δύο στόχους και προς το παρόν το πετυχαίνουν. Και πρέπει στον χρόνο που έχουμε να αναστραφεί. Πρώτον, αν υπάρχει εναλλακτική, σου λέει εγώ έχω την κυβερνησιμότητα, έχεις εναλλακτική. Οπότε δημιουργούν μια συνθήκη τέτοια όπου ο πολίτης θα κάτσει στον καναπέ και δεν θα πάει να ψηφίσει. Ούτε οι δυναμικές που διαμορφώνονται στα κόμματα της αντιπολίτευσης είναι τέτοια ώστε να δημιουργήσει συνθήκη. Οπότε δημιουργούν κατάσταση ήττας. Δηλαδή πείθουν το δικό τους μηχανισμό και βεβαίως με αυτούς που μπορούν να συναλλάσσονται οικονομικά και απογοητεύουν τους άλλους. Εδώ είναι κρίσιμος λοιπόν ο ρόλος της αριστεράς και του ΣΥΡΙΖΑ να είναι ο πόλος αυτός ο οποίος θα δημιουργήσει συνθήκες και κινηματικές και πολιτικές και φυσικά και κοινοβουλευτικές ώστε να δημιουργήσει τέτοιες συνθήκες που θα αναγκάσει ή θα δημιουργήσει καταστάσεις τέτοιες για τη δημιουργία αυτό που λέμε με τόπο. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα υπάρχει ορατότητα στα κόμματα, κυρία Παπαδάκου, διότι εδώ το έχουμε χάσει. Με αυτό το ψευτό όρο που ακούω πάρα πολύ συχνά, κέντρο αριστερά και δημοκρατικές δυνάμεις, είναι σοβαρό πολιτικό λάθος, έγκλημα που έκανε και το δικό μας κόμμα όλο αυτό το χρόνο. Εγώ προσπαθούσα να πω ότι δεν είναι κέντρο αριστερά ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η αριστερά, η οποία είναι η αριστερά των συμμαχιών, των συνεργασιών και πρέπει να καθορίσουμε και εμείς την ατζέντα. Το φλού αυτό κομμάτι περί κεντροδεξιάς και κεντροαριστεράς βολεύει τον αντίπαλο. Διότι ο αντίπαλος έχει πάρα πολλά δεκανίκια να πιαστεί. Έχει την ακροδεξιά, έχει τους ακροκεντρώους, έχει τους δεξιούς σοσιαλδημοκράτες, έχει το μέτωπο. Και όταν στην Ελλάδα και στην Ευρώπη έχει ανοιχτά μέτωπα που αφορούν σε αυτά που λέμε τα γεωστρατηγικά, τα θέματα ΝΑΤΟ, τα θέματα παραγωγής Μερκοσούρ, όπως καταλαβαίνετε, πρέπει να πας με ιδεολογικούς όρους. Και ο κόσμος θα καταλάβει όταν μιλάς με ιδεολογικούς όρους και όχι οι γενικές εξαγγελίες, το πόσο πάνω ΦΠΑ, τόσο κάτω ΦΠΑ. Τεχνοκράτες, ή να στέλνουμε τα προγράμματα, πέσαμε σε αυτή την παγίδα της δεξιάς, να στέλνουμε στα προγράμματα στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για να εκτιμήσουν αν είναι εφαρμόσιμα. Αν είναι εφαρμόσιμα, σε ποιο σύστημα? Σε ένα σύστημα ακραίο καπιταλισμού.
8: Αυτό δεν το κατάλαβα. Το συζήταγα χθες, να σας πω την αλήθεια.
7: Θέλουν στο Μητσοτάκη δηλαδή το πρόγραμμα εκτιμήσει αν το πρόγραμμα του αντιπάλου είναι βατό.
8: Το συζήταγα χθες, για να είμαι ειλικρινής, και με τον κύριο Τεμπονέρα. Δηλαδή αυτό, το να απολογείται κάθε κόμμα, παρουσίασε το πρόγραμμά του. Χθες παρουσίασε ο Τσίπρας το πρόγραμμά του. Έτσι. Το να απολογείται σε κάθε μέτρο να πρέπει να αποδείξει πού θα βρει τα λεφτά. Δηλαδή αυτό είναι μια παγίδα, όπως το λέτε. Είναι μια παγίδα.
7: Ενώ θα έπρεπε να αποδείξει η κυβέρνηση
8: ακριβώς
7: που πήγαν τα λεφτά.
8: Ακριβώς.
7: Που πήγαν τα λεφτά του ΠΚΠ.
8: Και γιατί δεν απορρόφησε το Ταμείο Ανάκαμψης. Θα σας ρωτήσω και γι' αυτό. Πείτε μου τώρα όμως, επειδή τώρα έχετε μπει στο θέμα αυτό, για πείτε μου για τη νέα προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί κάνει μια νέα προσπάθεια. Εσείς τη στηρίζετε, το ξέρω. Θα είστε Θεσσαλονίκη, θα ανεβείτε, θα.
7: Οφείλω.
8: Καλά, με το οφείλω αφήστε το. Η ερώτηση είναι εύλογη, πιστέψτε με. Λοιπόν, θα είστε επομένως, θα πάτε Θεσσαλονίκη. Πώς βλέπετε λοιπόν αυτή τη νέα προσπάθεια? Και είπατε ήδη, μας δώσετε μια πρόγευση που κατά τη γνώμη σας πρέπει να κινηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ και πώς πρέπει να κινητοποιήσει τον κόσμο, έτσι? Γιατί αυτό είναι το θέμα τώρα. Έτσι,
7: κυρία Παπαδάκου, εγώ δεν είμαι ο ιδεολογικός καθοδηγητής αριστεράς στην Ευρώπη, όμως έχω ένα μεγάλο πλεονέκτημα πραγματικά και αυτό μου το έδωσε.
8: Σε λίγο θα γίνετε πρόεδρος. Δεν έχετε θέση.
7: Θα σας πω όμως και πάλι, και αυτό είναι μια θεσμική θέση όπου προσπαθείς να συνθέσεις. Όμως έχω ένα πλεονέκτημα, το οποίο, ένα δώρο, Είμαι ευγνώμων γι' αυτό, το λέω άλλη μια φορά που βρίσκομαι εδώ. Μπορώ να καταλάβω τι συμβαίνει και ποιες είναι αναζητήσεις στην Ισπανία, στην Πορτογαλία, στην Γαλλία, στην Ιταλία κτλ. Όπου αυτή η πληροφορία να κατέβει και στην Αθήνα για να δούμε τα νέα δεδομένα και πώς εμείς θα κινηθούμε. Αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα. Αυτό που καταλαβαίνω εδώ και όπως τα κόμματα τα δικά μας, τα κόμματα της ΛΕΦΤ, παίρνουν την πληροφορία και τη γνώση πάντα σε σχέση με τις βιβλιοθήκες και τα Ινστιτούτα, οι Γερμανοί με το Ινστιτούτο Λούξεμπουργκ, εμείς με το Ινστιτούτο Πουλατζάς, οι Ιταλοί έχουν το αντίστοιχο, το Σουμάρ στην Ισπανία έχει το αντίστοιχο. Τα Ινστιτούτα αυτά οφείλουν στη νέα πραγματικότητα να καθορίσουν και τη στρατηγική και την τακτική των κομμάτων απέναντι σε έναν αντίπολο ο οποίος είναι πολύ δυνατός και πολύ πιο οικονομικά ισχυρός από εμάς. Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα. Οπότε δεν μπορείς με απλά τεχνικούς ρόλους, χωρίς να αμφισβητείς το σύστημα το ίδιο, να δημιουργεί συνθήκη του κόσμου να φύγει από τον καναπέ και να ενταχθεί. Δεν γίνεται δηλαδή να λες, παραδείγματος χάρη, ότι εμείς θα δημιουργήσουμε συνθήκες για έναν δημοκρατικό καπιταλισμό. Ο καπιταλισμός δεν θα είναι ποτέ δημοκρατικός, γιατί έτσι είναι το σύστημα. Ο καπιταλισμός έχει μια αντίθεση. Εμείς που τα έχουμε, εμείς θα κυριεύουμε. Και όποιος εντάξει. Εμείς έχουμε άλλη αντίληψη. Ο καθένας ανάλογα με τις ανάγκες του και ανάλογα με τις δυνάμεις του. Είναι δύο διαφορετικοί κόσμοι. Φυσικά παρεβαίνουμε, φυσικά θέλουμε να παίρνουμε τις κυβερνήσεις και φυσικά θέλουμε να δημιουργούμε συνείδηση στον κόσμο ότι το σύστημα αυτό πρέπει να αλλάξει εντελώς. Mm-hmm. Αυτή είναι η υποχώρηση που κρύβεται πίσω από το ψευτόραμα της λεγόμενης κεντροαριστεράς. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν ως το μοναδικό κορυφαίο κόμμα ασχέτως με τη δύναμη που βρίσκεται σήμερα δημοσκοπικά, λογικό ήταν έτσι κι αλλιώς, για μια αριστερά ευρωπαϊκή, ριζοσπαστική, ανενωτική και φυσικά κρατώντας τις βάσεις της κομμουνιστικής αριστεράς, αυτή είναι η βάση του. Mm-hmm. Ανενωτική αριστερά δεν λέει κάτι, είναι η κομμουνιστική ανενωτική αριστερά. Έχουμε ένα νέο μοντέλο σήμερα, έχουμε μια νέα πολιτική πρόταση. Κυβερνητική πρόταση, βεβαίως κυβερνητική πρόταση, σε όλα τα θέματα, κυρία Παπαδάκου, από το πώς θα κάνω διαχείριση του προσφυγικού.
8: Είδα και μια ανακοίνωσή σας θες για τα κονδύλια.
7: Τα κονδύλια, την παραγωγή. Mm-hmm. Και κλείνω με αυτό, κυρία Παπαδάκου. Το βασικό, η βασική μας διαφορά της αριστεράς, του ΣΥΡΙΖΑ, για να είμαι ακριβής, για να μην λέμε τα ίδια πράγματα, σε σχέση με άλλες ηρωικές ή έντιμες δυνάμεις στον χώρο της κομμουνιστικής αριστεράς, θα έλεγα του ΚΚΕ ενδεχομένως, ή άλλων εξωκοινοβουλευτικά, είναι μία. Εμείς δεν λέμε πώς θα γίνει η διανομή του πλούτου μόνο. Εμείς έχουμε πρόγραμμα και πρόταση για πώς θα παράξουμε πλούτο για να τον διανέμουμε. Εκείνη η μεγάλη μας διαφορά. Ούτε μπορούμε να περιμένουμε να οριμάσουν συνθήκες για να τρέχουμε ανέμελοι στα λιβάδια του σοσιαλισμού. Πρέπει να δημιουργεί συνθήκες. Και οι συνθήκες αυτές δεν γίνονται από την Κουμουνδούρου. Οι συνθήκες αυτές γίνονται όταν τα μέλη, η Κουμουνδούρου δώσει φως για το τι θέλει και δεύτερον, τα μέλη που θα έρθουν θα είναι στη γειτονιά, στον αθλητικό σύλλογο, στον εξοριστικό σύλλογο, στην κοινωνία μέσα. Έτσι δημιουργούνται. Χωρίς
8: κινήματα
7: λοιπόν.
8: Σας άκουσα στο Open που είπατε ότι θα πρέπει να κατέβει στον κόσμο η αριστερά. Και το δεν είναι, επειδή έχουμε διωγγώσει έτσι την αυτή της επικοινωνίας, τη σημασία.
7: Δεν είναι social media.
8: Δεν είναι social media, ας πούμε, η αριστερά. Είναι πρέπει να είναι στον κόσμο, στην τοπική αυτοδιοίκηση, που εκεί υπήρχαν ελλείμματα, το ξέρετε.
7: Τεράστια.
8: Έτσι, τεράστια ελλείμματα. Και πρέπει να, εσείς έχετε κάνει εκδηλώσεις, έχετε με τον Δήμαρχο, τον έχετε καλέσει εδώ, τον Δήμαρχο Αθηναίων. Έχετε προβάλει, ας πούμε, το θέμα τοπική αυτοδιοίκηση.
7: Και θα κάνουμε και μια εκδήλωση 13 Οκτωβρίου, εδώ, με δικιά μας πρωτοβουλία. Yeah. Πάλι είναι θέμα της τοπικής αυτοδιοίκησης, το αριστερό πρόσημο για μια τοπική αυτοδιοίκηση για το λαό. Όπου θα κριθεί η Δήμαρχος Ζωγράφου, από εμάς δηλαδή, από το ΣΥΡΙΖΑ και ο Δήμαρχος των Αθηναίων, για να τοποθετηθούν επί του συγκεκριμένου και
8: Ρουδόκας,
7: να και άλλοι αυτοδιοικητικοί δηλαδή για να έχουμε παρεμβάσει. Θα μιλήσουμε δηλαδή και με τους ανθρώπους Νέας Αριστεράς, να έχω και μια πρόταση από αυτούς, γιατί εμείς καλύπτουμε πολιτικά εδώ και την Νέα Αριστερά ως ΛΕΦΤ.
8: Βεβαίως. Λοιπόν, να βάλουμε μια τελεία. Άνω τελεία που λέγανε και παλιοί, θυμάστε οι συναδελφοί μας. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε να τα λέμε, κυρία Αρβανίτη. να σας αποδεσμεύσω κιόλας, γιατί ξέρω ότι έχετε φόρτο εκεί, έξω στις Βρυξέλλες.
7: Εμείς ξεκινάμε σήμερα, έχουμε την πρώτη συνεδρίαση της αντιπροσωπείας του ΣΥΡΙΖΑ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μαζί με τη ΛΕΦΤ.
8: Θα είναι και η Βυδική και ζωντανή, έτσι έχετε νομίζω.
7: Ναι, ναι, βέβαια.
8: Έχω πληροφόρηση.
7: Όλα τα στελέχη εδώ και τα στελέχη των Αθηνών και ο γραμματέας του κόμματος και η πρόεδρος του Κοινοβουλευτικής Ομάδας και το Μεάρχης. Για να βάλουμε τη δουλειά μπροστά για να γίνει.
8: Λοιπόν, κύριε Αρβανίτη, ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας.
7: Εγώ. Να είστε
8: καλά. Γεια σας. Να είστε καλά. Ήθελα λίγο να σας βάλω και ένα τραγούδι, αλλά εδώ ο Βαγγέλης τι βέβαια με αφήνει. Ο Βαγγέλης ο Δοξαράς. Λοιπόν, αυτά ήταν που είχαμε να σας πούμε σήμερα. Νομίζω ότι ήταν ενδιαφέροντα. Θα σας πούμε και άλλα αύριο. Θα έχουμε και μία τις αντιδράσεις που υπάρχουν. Ας το μελετήσουμε κι εμείς έτσι προσεκτικά αυτό το πρόγραμμα που ανακοινώσε ο κύριος Τσίπρας. Δεν το παρακάμπτουμε. Είναι αποτελεί αφετηρία συζήτησης. Και για τις πρωτοβουλίες βεβαίως που θα πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ ανεβαίνοντας επάνω. Το Σάββατο θα είναι σε αυτή τη συγκέντρωση που έχει, επαναλαμβάνω, ως αντικείμενο και το θέμα της διαφθοράς για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό και που είναι σημαντικό. Λοιπόν, αύριο θα μιλήσουμε και με τον κύριο Βερβεσό για να σας πει για την προσφυγή που πρόκειται να γίνει για αυτή την αδειοδότηση αυτών των ιδιωτικών πανεπιστημίων που έχει αποκλείσει το Συμβούλιο Επικρατής. Δεν ξέρω πώς το κάνανε αυτό. Θα μας πει τώρα ο κύριος Βερβεσό νομικά πώς εξηγείται αυτό το πράγμα. Λοιπόν, εμείς θα είμαστε εδώ, λοιπόν, σας τα λέμε και αύριο στις 12 το μεσημέρι. Να είστε καλά, να προσέχετε. Γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: Θεσσαλονίκη, Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο, 5 Σεπτέμβρη, στις 6 το απόγευμα. Συγκροτούμε τον μπλοκ μας, μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.

0: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο. Προτείνει ο Θανάσης Λαζαρίδης.
1: Αντρέα Καμιλιέρη, η συμμορία των Σάκο. Βασική συνθήκη σε αυτή την πραγματική ιστορία είναι το τοπίο της αγροτικής Σικελίας. Οι πέτρες, τα δύσβατα θαμνώδη και βραχώδη μέρη, τα βοσκοτόπια. Η μαγεία της βοτανικής με τις φυστικές που είναι θηλυκά και αρσενικά δέντρα. Οι υποσχέσεις του Σαμπούκου που στα φύλλα του κρύβονται τα χρυσοπράσινα σκαθάρια και ανοίχτες μαγικές, τα εποχικά άσματα. Συναντάμε πρώτα, μετά το 1850, τον πατριάρχη Λουίτζι Σάκο, έξυπνο ακούραστο εργάτη που δούλευε με αγάπη τη γη. Μετά έρχονται οι απόγονοι, όλοι σκληρά εργαζόμενοι νεαροί άντρες και σοσιαλιστές, με υπερατλαντική μετανάστευση και στράτευση κατά τη διάρκεια του Μεγάλου Πολέμου. Οι υπεξαιρέσεις και αχριότητες των σχεών αρχηγών της μαφίας που καλύπτονται πίσω από πολιτικές μαριονέτες μέσα στο τραγικό σκοτάδι του φασισμού. Οι πέντε αδελφοί Σάκο γνωρίζουν πόσο...
2: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι... μία.
3: Αν ο καφές που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς, πέτα τον, τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and more.
4: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Μέτρα στήριξης ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ για φέτος και του χρόνου θα περιλαμβάνει το πακέτο παροχών που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τα 250 εκατομμύρια ευρώ από τα συγκεκριμένα μέτρα περιλαμβάνουν ενισχύσεις που ήδη έχουν ανακοινωθεί και νομοθετηθεί. Συγκεκριμένα, έως τις 25 Σεπτεμβρίου θα γίνει η πρώτη πληρωμή ενοικίου σε 50.000 υγειονομικούς και εκπαιδευτικούς που εργάζονται εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης, ενώ ως το τέλος του Νοεμβρίου άλλοι 887.000 ενοικιαστές θα λάβουν την ετήσια επιστροφή ενός ενοικίου. Το ίδιο διάστημα θα δοθεί και η ετήσια οικονομική ενίσχυση των 300 ευρώ στους συνταξιούχους που ενδεχομένως θα αυξηθεί ακόμη και από φέτος στα 400 ευρώ ανά δικαιούχο. Κατώτατο μισθό 1.000 ευρώ, ΦΠΑ 6% στα βασικά είδη, κατάργηση πανελλαδικών εξετάσεων, αποκέντρωση 5 υπουργείων, κατάργηση τέλους επιτητεύματος και πατριωτική εισφορά 1% στους ισχυρούς περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το σχέδιο διακυβέρνησης της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης που παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Ο πρώην Πρωθυπουργός άσκησε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη, χαρακτηρίζοντας την τελευταία επταετία μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τη χώρα. Ο πρώην Πρωθυπουργός έκανε εκτενή αναφορά στο ασταθές διεθνές περιβάλλον, ενώ προειδοποίησε ότι η τουρκική προκλητικότητα αναβαθμίζεται ανησυχητικά, σημειώνοντας ότι η χώρα μας οφείλει να θωρακίσει την ασφάλειά της, να υπερασπιστεί αποφασιστικά τα κυριαρχικά της δικαιώματα, αλλά και την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή. Όσο και αν προσπαθεί να επανασυστηθεί ως κάτι νέο, σε κάθε του εμφάνιση αποδεικνύει ότι παραμένει ίδιος και απαράλλακτος, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ενώ έκανε λόγο για κάλπικες υποσχέσεις χωρίς καμία κοστολόγηση και πατριωτικούς φόρους, οι οποίοι ξυπνούν, όπως είπε, τις πιο άσχημες μνήμες, ειδικά στη μεσαία τάξη. Την Καβάλα επισκέπτονται σήμερα οι υπουργοί Βασίλης Κικίλιας και Γιώργος Φλωρίδης. Ο κ. Κικίλιας θα εστιάσει σε λιμενικές υποδομές και ζητήματα αυτοδιοίκησης σε Κεραμωτή, Θάσο και Καβάλα, ενώ ο κ. Φλωρίδης θα ολοκληρώσει την περιοδία του στην ιατροδικαστική υπηρεσία του νοσοκομείου Καβάλας. Προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος λόγω κατασκευαστικών έργων ανακοίνωσε ο ΔΔΕ αύριο Παρασκευή από τις 8 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι στο κέντρο της παραλίας Οφρινίου. Το Σάββατο χωρίς ρεύμα θα παραμείνει το χωριό Μεγάλο Δάτο του Δήμου Καβάλας από τις 7.30 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι. Μεγάλα προβλήματα με τη διαμονή στην Καβάλα για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς λόγω των πανάκριβων ενοικίων. Το σοβαρό στεγαστικό ζήτημα έφερε ξανά στο προσκήνιο ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας, εκπέμποντας σήμα κινδύνου. Με μια αιχμηρή παρέμβαση, οι εκπρόσωποι των δασκάλων περιγράφουν το αδιέξοδο στο οποίο περιέρχονται εκατοντάδες συναδελφοί τους, όπως λένε, όταν προσπαθούν να βρουν στέγη στη Καβάλα, το Παγκαίο, τον Έστω και τη Θάσο. Σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια των οδηγών που κινούνται στην Εγνατία οδό εγείρουν οι εκπρόσωποι των μεταφορέων και των εργαζομένων. Κάνουν λόγο για άκρως επικίνδυνες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από τις εκτεταμένες μονοδρομήσεις. Το πρόβλημα λαμβάνει ανησυχητικές διαστάσεις με τους επαγγελματίες οδηγούς να υφίστανται πολύ ωραίες καθυστερήσεις που τους εξωθούν τελικά σε αναγκαστική παραβίαση των νόμιμων χρόνων οδήγησης και ανάπαυσης.
4: ο καιρός.
5: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμοι μεταβλητοί, 2 μποφόρ, στο Θρακικό, βορειοανατολική έως 4. Θερμοκρασία έως 29 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα.
2: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
6: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
2: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
6: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
2: Επισκεφτείτε μας στη Μανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
6: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
2: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
7: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
8: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου. Έχεις ιδέα?
9: Τι είναι αυτό?
8: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
9: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
8: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
9: Πρώτη φορά το ακούω.
8: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
9: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
8: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
9: 6944-577-386.
8: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
2: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
10: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Cystic Ball συνεχίζουμε.
11: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
10: Έπιπλα Κούρο Cystic Ball σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.cysticballkouros.gr.
12: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμισιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
2: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
4: Ακούστε μας ζωντανά.
2: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
4: Από το ePavla Radio.
2: Από το live24.gr.
4: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
5: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
13: Το παρέμεινε στη ΜΕΘ μετά από πολύμερη απεργία πείνας για τη διάσωση της κοινότητας. Στη διεθνή επικαιρότητα, στο Νεπάλ θα πρέπει να ανοικονομηθεί οικοδομηθούν περίπου 20.000 κατοικίες στις περιοχές που επλήγησαν από την καταστροφική κατολίσθηση και πλημμύρα της προηγούμενης εβδομάδας. Εκτίμησαν σήμερα οι αρχές, την ώρα που διασώστες εξακολουθούν να αναζητούν εργάτες που έχουν εγκλωβιστεί σε σύραγες υδροηλεκτρικών σταθμών και χιλιάδες άνθρωποι αγνοούνται. Δεν υπάρχει νόημα να ανοικοδομηθούν τα σπίτια στις ίδιες περιοχές, καθώς έτσι οι άνθρωποι θα παραμείνουν εκτεθειμένοι στους ίδιους κινδύνους, εξήγησε ο Ντάρ Μαράζ Πρέτη, επικεφαλής της Εθνικής Υπηρεσίας Μείωσης και Διαχείρισης των Κινδύνων Καταστροφών του Νεπάλ. Οι αρχές αναζητούν πιο ασφαλείς περιοχές για να μετακινηθούν οι οικισμοί. Στις αθλητικές ειδήσεις, ολοκληρώθηκε η μεταγραφή του Λίον Μπέιλι στον Ολυμπιακό, με τους ερυθρόλευκους να ανακοινώνουν την απόκτηση του διεθνούς Τζαμαϊκανού εξτρέμ από την Άστον Βίλα. Ο 29χρονος μεσοεπιθετικός αποτελεί πλέον μέλος της ομάδας του Πειραιά με συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2030.
14: Ο καιρός.
13: Πτώση της θερμοκρασίας και ενίσχυση της αστάθειας με ισχυρές καταιγίδες θα είναι τα χαρακτηριστικά του καιρού σήμερα. Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές προβλέπονται αρχικά στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και Βαθμία το μεσημέρι και το απόγευμα, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά πλην της Θράκης. Βελτίωση αναμένεται από τις βραδινές ώρες. Στους 34 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αττική, στους 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από το κόκκινο. Στην επόμενη ενημέρωση στις 2 στο κεντρικό μαγκαζίνο με την Κατερίνα Ακριβοπούλου.
15: Στο κόκκινο.

Καλό μεσημέρι. Ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη στις κόκκινες συχνότητες στα RGNA, στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής. Μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά. Η εκπομπή που ακολουθεί δεν έχει χορηγό, οπότε πάμε μέσω συνεργασία που έχουμε το Μέγαρο Μαξίμου και την Γενική Γραμματεία Ενημερώσεις και Επικοινωνίας στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος. Μη ρωτάς τι κάνει για σένα ο Μαρινάκης, ο Παύλος μας, αναρωτήσου τι κάνεις για τον Μαρινάκη, τον Παύλο μας. Ό,τι μπορούμε κάνουμε. Και πάμε αμέσως να δούμε τα σημερινά πρωτοσέλιδα, αν είναι αποθεωτικά ή καταπληκτικά για τον πολυχρονεμένο μας ηγέτη. Αυγή την Κυριακή. Εφημερίδα των συντακτών. Νέο μοντέλο με σχέδιο και αριθμούς. Το όραμά του για την επόμενη δεκαετία παρουσίασε από τη Θεσσαλονίκη ο Τσίπρας, αν είναι δυνατόν. Δεύτερο θέμα στην Ευσύνη. Αντιπροεδρία Βουλής. Γαλάζιο μπλόκο στην Ακρίτα. Ακόμα ένα κοινοβουλευτικό πραξικόπημα της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, επειδή δηλαδή πήγαμε και είπαμε παρόν, και αυτό είναι πραξικόπημα, αν είναι δυνατό. Ριζοσπάστης. Το Σάββατο όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο συλλαλητήριο στη ΔΕΘ. Όλοι οι δρόμοι. Απογευματινή. Ο Τσίπρας φυτεύει λευτόδεντρα στη Θεσσαλονίκη. Πούλησε αριστερό παραμύθι. Τώρα στη Θεσσαλονίκη, ό,τι και να φυτέψετε, καλό είναι, μας δείχνουν πάρα πολύ τα δέντρα. Δεύτερο θέμα στην απογευματινή. Αποκάλυψη Μουρούτη. Υποκρισία Σαμαρά με τη γόκα ιστερία. Υπήρχε, λέει, στο Νεοπή και επί Σαμαρά το να δηλώσει άγνωστο φίλο. Μουρούτη, θυμάστε, ας πούμε, ήταν το δεξί χέρι του Αντώνη Σαμαρά. Ένα από τα πολλά. Καθημερινή. Με απειλές απαντά η Άγκυρα στην ασπίδα του Αχιλλέα. Είπε ο Ερντογάν να μην εξοπλίζεται τα νησιά σας. Δεύτερο θέμα στην Καθημερινή. Αλέξης Τσίπρας. Μείωση λογαριασμών ρεύματος και ΦΠΑ. Είδατε όλες τις εφοπλιστικές εφημερίδες της Τσίπρα. Ελεύθερος τύπος. Οριστική λύση για οικιστικές πυκνώσεις. Αυτό είναι μεταφέρετα. Έτσι, αυτό τα λέμε. Υπάρχει μια οικιστική πύκνωση. Εννοούμε ότι έχει αυθαίρετα. Τώρα θα τα νομιμοποιήσουμε. Εκλογές έχουμε. Δεύτερο θέμα στον ελεύθερο τύπο. Νέες αυταπάτες από Τσίπρα. Με ακάλυπτες παροχές και αποσιοποιητικά φόρους και μετά θαυμαστικό. Λέει, είναι ίδιος και απαράλλακτος 12 χρόνια μετά. 12 χρόνια μετά το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Τώρα το να λες κάποιος ότι είναι ίδιος και απαράλλακτος 12 χρόνια μετά, το λες και για κοπλιμένο. Είδατε και ο ελεύθερος τύπος το παιχνίδι. Τα νέα. Ψαλίδι στις εισφορές. Λέει, σχεδιάζουν για τις εισφορές των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα να μειωθούν οι ασφαλιστικές εισφορές 0,5%. Αυτό βγαίνει για 1.500 ευρώ μεικτά, γύρω στα 100 ευρώ το μήνα, 14 μισθοί, είναι δηλαδή γύρω στα 7 ευρώ το μήνα, 3 ευρώ ρέστα από το σούπερ μάρκετ, 10 ευρώ, κόβετε και τους καφέδες, οπότε σε γύρω 40 χρόνια μπορείτε να αγοράσετε μια γκαρσονιέρα των 40 τετραγωνικών στα 180.000 ευρώ μόνο. Δεύτερο θέμα στα νέα. Ύψους 7,3 δις ευρώ. Πρόγραμμα τετραετίας από τον Τσίπρα. Και τα νέα, είδατε, εφοπλιστική εφημερίδα. Δημοκρατία. Μάθημα σε 7χρονα για τα ομόφυλα ζευγάρια. Από τη Β' Δημοτικού στα νύχια της Walk Agendas. Δεύτερο θέμα στη Δημοκρατία. Αργά για δάκρυα. Μπαίνω στέλος από τον Εύρο. Ο κύριος Μπένος είχε αναλάβει και το πρόγραμμα και ανασυγκροτήσεως του Εύρου μετά τις τεράστιες πυρκαγιές, αλλά ήταν 3 δισεκατομμύρια, τελικά κολλάμπι δεν θα δώσει τίποτα και ο Μπένος παρτί. Εστία, πού είναι το Καστελόριζο στο χάρτη σας, κύριε Πρωθυπουργέ? Ο Κολάμπια, τώρα που τελείωσε το Ταμείο Ανάκαμψης, έβγαλε ένα χάρτη της Ελλάδος με όλα τα έργα που γίνανε από το Ταμείο Ανάκαμψης και ο Κοτάκης τον είδε το χάρτη και δεν βλέπει αν στο χάρτη υπάρχει πιθανά το Καστελόριζο. Και Εθνικός Κήρυκας, τις 2.200 έφτασαν οι συλλήψεις μεταναστών σε ένα μήνα στη Νέα Υόρκη. Ο Μαντάνη κατηγόρησε το ICE, αυτή τη γεστάπο του Τραμπ, ότι ασκεί τρομοκρατία. Επειδή πιάνει τους μετανάστες. Αν είναι δυνατό. Τώρα κάνουν κάτι και το Μαντάνη πρέπει να τον πιάσουν. Έχετε δει πως είναι. Την πέσανε οι τραμπούκοι του ΣΥΡΙΖΑ στον Κωστή το Χατζηδάκη τον ανεπάγγελτο, τον οποίο χειροκροτήσαμε μόλις χθες, τον άνθρωπο που έφερε στην Ελλάδα μας την ανάπτυξη καταργώντας την προστασία των περιοχών Natura, τον πολιτικό που απελευθέρωσε τους εργαζόμενους στην Ελλάδα την πενταήμερη εργασία με δεκάωρο και τα τετραήμερη εργασία ώστε την Παρασκευή να μπορούμε να μαζεύουμε τις ελιές μας, τον οραματιστή που χάρισε την Ολυμπιακή Αεροπορία στη Μαρφίν ώστε μετά η Μαρφίν να την πουλήσει στην Αιτζίαν και έτσι φτιάξαμε και τα πρώτα νοσοκομεία στην Ελλάδα.
Βγήκα λοιπόν από τα λαγούμια του Σημαδούρη, Άρη Πορτοσάλτα, Ανεψιέ Δημητριάδη, Σταμάτη Ζαχαρέ και τραμπουκίζουν τον Κωστή τον Χατζηδάκη τον ανεπάγγελτο, γιατί είπε ο άνθρωπος πως όσοι δεν βλέπουν τις απίστευτες μειώσεις των τιμών στα ράφια του σούπερ μάρκετ είναι λαϊκιστές. Και πάρα πολύ καλά είπε. Και βγαίνουν από την Κουμουνδούρου και λένε η κυβέρνηση και τα καρτέλ θησαυρίζουν από την ακρίβεια και ονομάζουν, λέει, την κριτική λαϊκισμό. Και καλούν οι Μαδούροι το Χατζηδάκη να απαντήσει σε ποια επίπεδα βρίσκονται σήμερα οι τιμές σε σχέση με το 2019 και πόσο πραγματικά έχει χάσει ένα νοικοκυριό από την αγοραστική του δύναμη. Πρώτα απ' όλα, πού να θυμάται ο Κωστής ο Χατζηδάκης πόσο κάναν τα πράγματα το 2019, έτσι. Αλλά τι να πω, αυτός ο λαϊκισμός των Μαδούρων, τοξικός βούρκος, δηλητήριο, πάλι καλά παντίπαλος του κολάμπε σε επόμενες εκλογές, θα είναι η Άννα Διαμαντοπούλου. Εκλογές σε καμιά πολυκατοικία, διαχειριστές και τέτοια. Πάμε όμως τώρα στα μπαλκόνια για τη σημερινή μας πρόταση που είναι και 3 του Σεπτέμβρη με το 191 του ποινικού κώδικα για τη διασπορά ψευδών ειδήσεων να χειροκροτήσουμε τον Ανδρέα Λοβέρδο, τον καλύτερο υπουργό υγείας που είχε λάσει εδώ και 200 χρόνια, μετά φυσικά το θάνατο Θανούλη τον Πλεύρη, τον καλύτερο υποψήφιο πρόεδρο που κατέβασε η Νέα Δημοκρατία στις κομματικές εκλογές του Πασόκ, εννοείται μετά την Άννα Διαμαντοπούλου, τον καλύτερο συμπαίκτη του Σπύρου Γεωργιάδη στο τένις, μετά του Στέφανο Κασελάκη, τη μεγαλύτερη μεταγραφή του Κολάμπια στη Μητσοτάκη ΑΕ από τα αζήτητα, εννοείται προφανώς μετά τον Γιώργο Φλωρίδη. Τώρα θέλω την προσοχή σας. Ο Λοβέρδος και ως συνταγματολόγος και ως προερχόμενος από το χώρο της κομμουνιστικής αριστεράς, έτσι, ένα πράγμα δεν μπορεί. Την αδικία. Και για ένα πράγμα αγωνίζεται σε όλη του τη ζωή. Από τότε που ήταν στην ΚΝΕ μέχρι τώρα που πήγε στη Νέα Δημοκρατία. Για τη δικαιοσύνη. Τα τελευταία χρόνια ο Ανδρέας, επειδή δεν έχει υπουργείο, πάει και παίζει ντραμς στα πανηγύρια. Εκεί τους κολλάνε κάτι ένσημα και διαπίστωσε πως οι ντραμς ή τα ντραμς που λένε οι αγράμματοι δεν είναι αναγνωρισμένο μουσικό όργανο από την ελληνική πολιτεία. Δηλαδή η ελληνική πολιτεία, τον ντράμερ στα πανηγύρια τον αναγνωρίζει ως μουσικό κρουστών οργάνων και όχι ως ντράμερ. Που ξέρετε, μουσική κρουστών οργάνων αυτοί που παίζουν τα τουμπερλέκια. Τώρα λοιπόν που τελείωσαν τα πανηγύρια, ο Λοβέρδος είχε ελεύθερο χρόνο και πήγε και βρήκε τον υφυπουργό σύγχρονου πολιτισμού Ιάσονα Φωτήλα και έβαλε το δάχτυλο σε αυτή την πολύ μεγάλη πληγή και ζήτησε από τον Φωτήλα να αναγνωρίσει την ντραμς ως μουσικό όργανο. Και λέει αυτή η καθυστέρηση, μη αναγνώριση, έχει καθυστερήσει δεκαετίες. Λοιπόν, αυτούς τους πολιτικούς θέλουν οι πολίτες. Που βρίσκουν τα πραγματικά προβλήματα του λαού και μετά πάνε στα υπουργεία και παλεύουν για την επίλυσή τους. Και πραγματικά νομίζω ότι άνοιξε τώρα με αυτή την παρέμβαση του Λοβέρδου και ο δρόμος ώστε η Ελλάδα μας να βγει από τη διεθνή απομόνωση και να γίνει ο Λοβέρδος κοσμήτωρας σε μια ιδιωτική νομική σχολή που δεν έχει πάρει άδεια. Συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Από άλλο θέμα είναι αυτό. Να ανοίξει ο δρόμος ώστε επιτέλους η Ελλάς να αναγνωρίσει την ντραμς ως μουσικό όργανο. Λοιπόν, προσέξτε ρε μάλια. Μη πέσει κανένα σκολάμπια και μετά ο Λοβέρδος βάλει και για πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και βρει απέναντί του εκεί τον προερχόμενο και αυτόν από το Πασόκ, τον Κυριάκο τον Πιερεκά. Κύριε Δρακόπλε, στο ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, που θα μας φωνάξετε και τίποτα μετανάστες που πιάνει εκεί το ICE. Σας παρακαλώ, φωνάξτε λίγο τον Ανδρέα Λοβέρδο. Λίγο να μας πει, ρε παιδί μου, αυτό πώς νιώθει. Δηλαδή, ο Κολάμπια πραγματικά έχει δώσει υπουργείο μέχρι και στον Ιάσονα Φωτήλα. Στο Λοβέρδο δεν βρέθηκε ένα υπουργείο να δώσει. Αλλά τι να πω, δεν πειράζει. Αυτό που ο Κολάμπια δεύτερη τετραετία έχει δίπλα του τον Ανδρέα τον Λοβέρδο, να το προβάλλουμε λίγο περισσότερο, να μας ψηφίσουν και οι ντράμερ. Αλλά τι να πω, δεύτερη τετραετία, πάλι όλα μόνος μου τα σκέφτομαι. Τυχερή Αριστοτελή Απελώνη. Ακόμα Αύγουστο έχει. Αυτό που ακούτε δεν είναι το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Θεόφιλος Σκελετίδης στο μικρόφωνο. Παναγιώτης Γερομανόλης στη ρύθμιση του ήχου. Ο Μάνος Τζανακάκης διάλεξε μουσικές. Αν καλέσετε το 2310-230-242, θα σας απαντήσει ο Νίκος Κεφαλάς. Μηνύματα μπορείτε να στείλετε. Σήμερα θα τα πληρώσετε γιατί ο Λοβέρδος δεν έχει υπουργείο στο 69 70 60 99 00. Ένα τραγούδι, κύριε Γρομανόλη.

πόρτες κλειστές θέλεις να φτιάχνεις που έχουν κλειδιά στο όνειρο. Κλείνεις τα αυτιά να μην ακούσεις εσένα που ζητάς.

0: σκοτάδι, ψάχνοντας να αγκαλιάσει το φως. Μοιάζει με καταιγίδα το χάδι που σαρνηθήκαν τότε μικρός.
1: Και πάμε αμέσως στο σημερινό non-paper από το Μέγαρο Μαξίμου. Σε πανικό και απόλυτο αντιπολιτευτικό αδιέξοδο βρίσκεται η ηγεσία των Μαδουριστών, καθώς ο Σλουμιτανό Εθνάης ο Κολάμπια, ο Τσιτάκ, το Ροτβάιλερ, οι τίγρες της ανάπτυξης, είναι η τελευταία ευκαιρία της Ελλάδος. Δείτε αυτό. Θα κάνουμε άλμα ανάπτυξης την επόμενη τετραετία. Και ρωτάω πάρα πολύ ήρεμα, ποιο είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της Ελλάδας? Ο Τσίπρας. Προφανώς, γιατί με τον Τσίπρα κάναμε βουτιές στην ύφεση, όχι άλματα στην ανάπτυξη, όπως θα κάνουμε τώρα την επόμενη τετραετία με τον Κολάμπια. Τώρα πήγε προχθές ο Κολάμπια εκεί με τον Χαρδαλιά και υπογράψα μια σύμβαση εκεί για ένα μητροπολιτικό πάρκο που ήταν να το κάνει ο Πατούλης, αλλά δεν πρόκανε τέλος πάντων. Και είπε ο Κολάμπια, έργα, ανάπτυξη, αξιοπιστία και στη ΔΕΘ θα σας πω, λέει, περισσότερες λεπτομέρειες για τα έργα της επόμενης τετραετίας με τα οποία θα κάνουμε άλμα αναπτύξεως. Προσέξτε, έργα και ανάπτυξη την επόμενη τετραετία επιτέλους. Δηλαδή κάναμε 7 χρόνια υπομονή και λέγαμε, ρε παιδί μου, τι θα γίνει με αυτή την ανάπτυξη, τι θα γίνει με αυτά τα έργα, πού πάει αυτό το πράγμα. Τελικά ο Κολάμπια μας έβγαλε από την αγωνία. Τώρα κοντοζυγώνει τα γένεια της ΔΕΘ. Θα μας πει με λεπτομέρειες τα έργα της επόμενης τετραετίας. Λοιπόν, λίγο υπομονή. Σε λίγους μήνες πάμε σε εκλογές. Δίνουμε στον Κολάμπια μία ακόμα τετραετία και αμέσως μετά θα είμαστε από άλμα σε άλμα. Και στην ανάπτυξη και εις ύψος και επί κοντό και σε μήκος. Την επόμενη τετραετία θα είμαστε όλο άλματα. Θα πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ και θα λέμε, άρε άλμα που έφαγα. Τι πράγμα. Μα καλά, ποιος γράφει τον οδηγό αυτής της εκπομπής? Αυτά τα πράγματα είναι απαράδεκτα. Μας ακούνε και μικρά παιδιά. Αυτό τώρα είναι για την επόμενη τετραετία. Τώρα κάτι που έγινε αυτή την τετραετία. Λοιπόν, φίλοι και φίλες μου, νεοδημοκράτες, Πέτρο Κωστόπουλο, Άννα Διαμαντοπούλου, χθες πραγματικά ήταν μια σπουδαία μέρα για τη δημοκρατία μας. Γιατί η δημοκρατία μας χθες, στο ναό της, στο κοινοβούλιο, πέτυχε μια πάρα πολύ μεγάλη νίκη απέναντι στο βασικό εχθρό της χώρας μας, που είναι ο λαϊκισμός. Αυτή την κατάρα που οδήγησε αρχικά τη χώρα στη χειροκοπία και στη συνέχεια σε συνεργασία με το λόμπι της Δραχμής, αν θυμάστε, έριξε την Ελλάδα μας στα χέρια και στα δόντια των Μαδούρων. Λοιπόν, και στα νύχια. Λοιπόν, πραγματικά δηλαδή αυτό που δεν βγήκε αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, αυτή η Μαδούρα η ακρίτα, τι να πω, ήταν μια ανάσα δημοκρατίας. Δηλαδή πραγματικά δικαιώθηκαν αγώνες πολλών ετών. Και μάλιστα το λέω και συγκινημένος και ανθρώπων οι οποίοι δεν βρίσκονται σήμερα στη ζωή, που αγωνιστήκαν δεκαετίες κατά του λαϊκισμού και πρέπει να αφιερώσουμε σε αυτούς πραγματικά αυτή τη νίκη. Και σε ανθρώπους

να πω, αυτό πραγματικά, ας πούμε, με την Ακρίτα ήταν μια φάση εθνικής ανάταξης. Πώς ήταν τώρα που προπληρώσαμε τα φθηνά τα δάνεια και θα πάρουμε τώρα πιο ακριβά. Έτσι, ένα τέτοιο πράγμα, έτσι. Και δείτε, τέτοια πράγματα δεν τα κάνουμε για μας. Τα κάνουμε για τα παιδιά μας. Έτσι, δηλαδή αυτό με την Ακρίτα, ας πούμε, ο Κολάμπια το έκανε για τον Κωστάκη, το love της ταινίστριας. Ο κάθε ένας για το παιδί του κάνει κάτι, ό,τι και να κάνει το παιδί του. Ας πούμε, του Κολάμπια το παιδί βλέπει τένις. Και βγαίνει αυτή η Δούρου και τι λέει. Λέει, γράφτηκε, λέει, μια μελανή σελίδα με υπογραφή του ίδιου πρωθυπουργού, επειδή δεν βγήκε αντιπρόεδρος της Βουλής αυτή η μαδούρα, η Ακρίτα. Και είπα κιόλας ότι, λέει, δεν έχουν, λέει, τώρα γυναίκα, λέει, αντιπρόεδρος στη Βουλή. Αυτά μας φάγανε, κύριε Σαμαρά. Η walk agenda. Δηλαδή, τι έπρεπε να υπάρχει γυναίκα στο Προεδρείο της Βουλής και αυτοί προτείναν την Ακρίτα και εμείς δεν την ψηφίσαμε και τώρα αυτό είναι πρόβλημα, ξέρω εγώ, και τα φεμινιστικά δεν ξέρω τι ακριβώς αυτά. Πες και εσύ, Αντώνη Σαμαρά, που είσαι τσαντρική σχολή. Μουσικές, σποτ μουσικές και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει.
2: Καβάλα News 102,8.
0: Η ώρα είναι 1:30.
3: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα. Dot. Coffee and more. Για να πάει καλά η μέρα.
4: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
5: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
4: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
5: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
4: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
5: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
4: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
6: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
7: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
6: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
7: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
6: Auto Center Service.
7: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
6: Auto Center Service. Στο κοκκινό χώμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
7: Auto Center Service.
8: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι ήδη μινι μάρκετ,

0: εφημερίδες και περιοδικά. Είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press, Δαγκλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
1: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο, κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα, είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει, θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί, φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό, είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
2: Είχε ζέστη. Έπινα νέκταρ στην παραλία όταν την είδα στην πισίνα του μπαρ. Βγήκε τεινάζοντας τα μαλλιά της και ήρθε προς το μέρος μου. Στάθηκε μπροστά μου, έσκυψε και με ρώτησε. Τι σε ρώτησε?
3: Μπορείς να μου δώσεις λίγη πορτοκαλάδα?
2: Και τις ήπια όλες, ρε φίλε.
4: Αναψυκτικά νέκταρ. Αληθινή γεύση, αληθινό καλοκαίρι, αληθινό νέκταρ.
5: Αναψυκτικά νέκταρ. Ατελείωτη γεύση δροσιάς. Σε ξεδιψούν εδώ και 80 χρόνια.
6: Τα αναψυκτικά νέκταρ στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, ΩΕ, Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα αναψυκτικά νέκταρ. Πώληση χοντρική λιανική.
7: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις το χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
8: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
9: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
8: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
10: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510-222215 και στον Λιμένα Θάσου 2593-024-150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
11: Kavala News
10: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
11: Kavala News στους 102,8.
12: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
13: 9 και 2014, αλλά έπαιξε ρόλο και η απουσία που υπήρχε πριν το 2009 ενός οργανωμένου κοινωνικού κράτους που σε περίπτωση κρίσης κάτι θα έκανε. Έτσι. Και αυτοί που κυβέρνησαν μεταξύ 2009 και 2014 είχαν την απόλυτη ευθύνη γι' αυτό, γιατί κυβερνούσαν και πριν το 2009 και είχαν και το χρόνο και το χρήμα για να φτιάξουν τέτοιες καταστάσεις. Έχει ενδιαφέρον, παρένθεση ανοίγω, πως μετά το 2015, χωρίς να υπάρχει ούτε χρόνος ούτε χρήμα, στην Ελλάδα γίναν οι πρώτες σοβαρές κινήσεις σε αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή ένα κοινωνικό κράτος το οποίο θα μπορεί να λαμβάνει μέτρα επούλωσης των προβλημάτων στην κοινωνική συνοχή. ένα κοινωνικό κράτος ευρωπαϊκό. Και αυτές οι πολιτικές φέραν και αποτελέσματα. Δηλαδή το 2019, ενώ δεν είχε ανακάμψει η οικονομία, δεν είχαμε ανάπτυξη, τα κλειστές τράπεζες κτλ. Το 2019 το ποσοστό πληθυσμού παιδικής φτώχειας ήταν κάτω από εκεί που ήταν το 2009. Αυτό ήταν μετρήσιμο αποτέλεσμα. Πριν, από τα μέσα της δεκαετίας του 90 μέχρι το 2009, υπήρχε χρόνος, υπήρχε χρήμα, αλλά δεν είχαμε μετρήσιμα αποτελέσματα. Ποτέ. Ας πούμε το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ήρθαν στην Ελλάδα από τα μέσα της δεκαετίας του 90 μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 2000 λεφτά με φορτηγά. Με φορτηγά, όχι αυτοκίνητα, με φορτηγά πλοία από αυτά που μεταφέρουν τα κοντέινερ. Λοιπόν, υπήρχε δηλαδή και χρόνος και χρήμα. Αλλά το 2010 δεν υπήρχε τίποτα. Παλιότερα, σε μια συζήτηση έτσι με ένα πάρα πολύ έμπειρο στέλεχος του ιδιωτικού τομέα, που συνεργαζόταν όμως με δημόσιους φορείς σε προγράμματα κοινωνικής συνοχής, έλεγε αυτό το πολύ έμπειρο στέλεχος, πως αν όλα τα λεφτά που ήρθαν στην Ελλάδα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο είχαν πάει στους ωφελούμενους, όχι με προγράμματα, να τους τα δώσει στο χέρι, τότε λέει στην Ελλάδα θα είχαμε τους πιο πλούσιους μακροχρόνιους άνεργους σε όλο τον κόσμο. Και επίσης στην Ελλάδα θα είχαμε ζάμπλουτους, που λέει και ο Σπύρος Γεωργιάδης, ανθρώπους στο χώρο του κοινωνικού αποκλεισμού. Ζάμπλουτους. Ή αυτό με το κράτος πρόνοιας, έτσι. Πολλοί ιδιωτικές καταστάσεις και εκεί. Εντάξει, τις βλέπουμε και τώρα με αυτή την πολύ φρικτή υπόθεση της Κυψέλης στην Αθήνα. Έτσι. Προφανώς, κανένας δεν μπορεί να προσδοκά πως η Ελλάδα κάποτε θα αποκτήσει κάτι σε κράτος πρόνοιας που έχουν, ας πούμε, στις σκανδιναβικές χώρες, τύπου Νορβηγίας. Οκ. Okay. Ζούμε σε μια πάρα πολύ βαλκανική γωνιά. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η φάση εδώ είναι χύμα, ότι δεν υπάρχει τίποτα. Αλλά ας αφήσουμε λίγο τη φρικτή ιστορία, έτσι. Ας πούμε, για παράδειγμα, για ένα γονιό που μεγαλώνει ένα παιδί με αναπηρία, κινητική ή νοητική, ή και τα δύο, έτσι. Η ζωή του είναι ένας γολγοθάς, έτσι. Οκ. Okay. Αυτό δεν το συζητάμε. Αλλά πέρα από κάποιο επίδομα, θα πρέπει να υπάρχουν πολλά μέτρα στήριξης αυτού του γονιού από ένα κράτος πρόνοιας, ώστε αυτός ο άνθρωπος να ανεβαίνει με το Γολγοθά, αλλά σε κάθε βήμα να έχει κάποια βοήθεια, να έχει κάποια συμπαράσταση. Έτσι. Σήμερα, το να μεγαλώνει ένας γονιός ένα παιδί με αναπηρία, νοητική ή κινητική ή και τα δύο, δεν είναι κάτι το δύσκολο, είναι κάτι το ηρωικό. Και μοιάζει να είναι μια πολύ ιδιωτική υπόθεση. Δηλαδή, να λέμε τον άνθρωπο τι τον βρήκε, ας πούμε, τώρα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Πρέπει να υπάρχει κράτος πρόνοιας. Όταν συζητάμε για το κοινωνικό κράτος, το μεγάλο θέμα σε αυτή τη συζήτηση είναι πάντα το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και έχουμε πει και σε άλλα μαθήματά μας, ανεξάρτητα από το τι λέει η κυβέρνηση, ανεξάρτητα από το τι λέει ένας περίεργος τύπος που παριστάνει τον Υπουργό Υγείας, από τη στιγμή που αυξάνονται οι ιδιωτικές δαπάνες για την υγεία και μάλιστα σε χρόνια όπου υπάρχει περιορισμός του διαθέσιμου εισοδήματος, άρα ο κόσμος κάνει το σκατό του παξιμάδι, έτσι, τότε τα πράγματα δεν πάνε καλά για το ΕΣΥ. Η πανδημία, έτσι, κάπως ταρακούνησε την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτούς τους πύργους από ελεφαντόδοντο που λένε στις Βρυξέλλες, και κάπως έτσι πήγαμε το καλοκαίρι του 2020 σε αυτό με το Ταμείο Ανάκαμψης, έτσι. Ένα άλλο σχέδιο, όχι μνημόνια, ένα ταμείο ανάκαμψης. Ένας πολύ βασικός στόχος αυτής της ιδέας, μεταξύ άλλων, έτσι, ήταν και η μεγάλη και μάλιστα χωρίς φιδό, απλόχερα, ενίσχυση των δημοσίων συστημάτων υγείας σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Ελλάδα αυτό που βασικά έγινε ήταν κάποιες ανακαινήσεις κλινικών σε μεγάλα νοσοκομεία και κάποιες ανακαινήσεις και ανακατασκευές σε κέντρα υγείας, τα οποία ήταν υποκατάρρευση εδώ και πολλά χρόνια. Τώρα, πολλοί λένε ότι κοστίσαν πολλά λεφτά οι ανακαινήσεις. Εδώ να πω τεχνικά μιλώντας, η ανακαίνιση είναι ένας φορέος τρόπος για να ξεπλύνεις μαύρο χρήμα, έτσι. Το ξέρουν όλοι αυτό. Λοιπόν, έτσι, μπορεί να κοστίσαν πολλά λεφτά αυτές οι ανακαινήσεις, αλλά τέλος πάντων, καλώς έτσι γίνανε. Και κάποιος, μάλιστα, λένε και όλες ορισμένοι, λένε, ας κοστίσαν και τα τετραπλά. Τι σε νοιάζει. Δικά μας λεφτά ήταν. Τα πήραμε από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ναι, οκ, okay, δεν ήταν δικά μας λεφτά, ήταν από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ξένα λεφτά. Αλλά αφού ήταν και ξένα λεφτά, Γιατί, για παράδειγμα, δεν έδωσε η κυβέρνηση 500, 600, 700 εκατομμύρια ώστε στα νοσοκομεία, όλα τα νοσοκομεία να προμηθευτούν καινούριο, σύγχρονο, τεχνολογικό και διαγνωστικό εξοπλισμό. Τα μεγάλα νοσοκομεία, τα τριτοβάθμια. Αυτά που πάει ο άλλος με κάποιο πρόβλημα υγείας και του λένε αξονικό δεν έχουμε, έχει καεί το τάδε. Καταλάβατε αυτό. Γιατί δεν έγινε αυτό. Εντάξει, καλά τα λεφτά για τις ανακαινήσεις. Γιατί όχι όμως 500, 600, 700 εκατομμύρια για σύγχρονο τεχνολογικό διαγνωστικό εξοπλισμό. Έτσι. Η απάντηση είναι απλή. Γιατί ζούμε σε μια πολύ ιδιωτική χώρα. Και η Μητσοτάκης ΑΕ το 19 εκλέχθηκε με ένα πρόγραμμα το οποίο έλεγε ότι πρέπει να ενισχυθεί ο ιδιωτικός τομέας και να υπάρχει συνεργασία και με το δημόσιο. Γιατί, ώστε το δημόσιο, λέει, να αποφύγει τα μεγάλα βάρη επενδύσεων, τα οποία μεγάλα βάρη επενδύσεων να τα αναλάβει ο ιδιωτικός τομέας, με εξασφαλισμένη όμως πελατεία και κέρδη. Διάβαζα σήμερα στην Εφημερίδα των Συντακτών ότι έγινε μια πάρα πολύ ωραία ανακαίνιση σε μια κλινική στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Αλλά, λέει, δεν υπάρχει καθόλου προσωπικό. Εγώ δεν αποκλείω μέσα σε αυτό το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας την κλινική να την αναλάβει κάποιος ιδιώτης με τους δικούς του γιατρούς, με το δικό του νοσηλευτικό προσωπικό. Είναι στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας το 2019. Δεν είναι κάτι ακραίο, γιατί ακριβώς μιλάμε για μια πολύ ιδιωτική χώρα. Στο πρώτο μάθημά μας γι' αυτό, μια πολύ ιδιωτική χώρα, τη Δευτέρα, είπαμε ένα παράδειγμα που το χαρακτήρισα τραβηγμένο. Αυτό δηλαδή με τη σπουδή του Υπουργείου Παιδείας, του Υπουργείου Εμπορίου Παιδείας, να επιστρέψει στα κόλετς τις άδειές τους, ώστε εν όψη εγγραφών του Οκτωβρίου να μπορούν να λένε ότι είναι ιδιωτικά πανεπιστήμια με άδεια. Έτσι. Και είπα ότι είναι ένα πολύ τραβηγμένο παράδειγμα. Αν όμως δούμε λίγο το θέμα του τζίρου, και σε μια ιδιωτική χώρα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο ο τζίρος, η στήριξη που παρέχει αυτή η κυβέρνηση στον ιδιωτικό κερδοσκοπικό τομέα της υγείας είναι πάρα πολύ μεγάλη. Είναι πολύ μεγαλύτερη από τη στήριξη που παρέχει στα κόλετς. Δηλαδή, ο τζίρος των ιδιωτικών δαπανών για την υγεία είναι απίστευτα μεγαλύτερος από το τζίρο που θα κάνουν τα κόλετς που παριστάνουν ότι είναι πανεπιστήμια. Έτσι. Έχουμε πάρα πολύ μεγάλες ιδιωτικές δαπάνες και για την παιδεία, αλλά αυτές δεν πάνε τόσο στα κόλετς όσο πάνε στην προετοιμασία των παιδιών για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Καταλάβατε. Τώρα, φτάνοντας στο τέλος του σημερινού μας μαθήματος και πριν πάμε για το αυριανό, που θα είναι και το τελευταίο αυτής της θεματικής ενότητας, εγώ θέλω να σας κάνω μια ερώτηση. Και εσείς απαντήστε. Είναι πως σου μιλάει το ραδιόφωνο, μιλά και εσύ. Αυτό με το πως θα βγούμε από αυτή την κατάσταση, από αυτό το καθεστώς, έτσι, μιας πάρα πολύ ιδιωτικής χώρας, μπορεί να αποτελέσει μια νέα ατζέντα για την από εδώ πλευρά που λέμε αριστερά του κέντρου? Να αποτελέσει δηλαδή ένα μεγάλο σχέδιο? Αν το θέμα είναι τα πράγματα να αλλάξουν. Αν δεν είναι το θέμα αυτό, τότε αφήστε το. Αλλά είναι ερώτηση, έτσι, και πρέπει να την απαντήσετε εσείς, έτσι, σαν διαγώνισμα. Μπορεί αυτό, με το να βγούμε από αυτό το χαντάκι μιας πολύ ιδιωτικής χώρας, να είναι μια νέα ατζέντα, ένα νέο σχέδιο για την από εδώ πλευρά αριστερά του κέντρου? Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη. Show of shame.

Πάμε και στο εργαστήριο επαγγελματικής δημοσιογραφίας. Σήμερα θα πούμε κάποια πράγματα για την επαγγελματική δημοσιογραφία και για την φτέρνα του Αχιλλέα. Η είδηση πως η Ελλάδα θα αποκτήσει μέσα στους επόμενους 35 μήνες, ούτε καν 36, λιγότερο δηλαδή από, μέσα σε 3 χρόνια, ένα θόλο προστασίας από επιθέσεις, από πυραυλικά, μπαλιστικά συστήματα και νέα μέσα όπως τα επιθετικά drones, αντίστοιχο με αυτό που έχει το Ισραήλ, είναι μια είδηση η οποία πήρε μεγάλη δημοσιότητα σε ξένα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Όπως έχουμε πει, μια είδηση είναι μεγάλη είδηση όταν αφορά κάτι που συμβαίνει πρώτη φορά ή κάτι που συμβαίνει σπάνια. Και αυτό με το θόλο ασπίδα το χιλέο, όπως θα το πούνε, έγινε είδηση σε ξένα μέσα μαζικής ενημέρωσης, γιατί καμία άλλη χώρα του ΝΑΤΟ δεν έχει κάτι αντίστοιχο, θόλο, ούτε προγραμματίζει να προχωρήσει σε κάποια τέτοια συμφωνία με το Ισραήλ για να αποκτήσει κάτι τέτοιο. Α, ξέχασα να πω, από το Ισραήλ θα αγοράσουμε αυτά τα συστήματα, εκεί τα έχουν αναπτύξει. Το κόστος δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο, 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Υπάρχουν βέβαια καινούργια συστήματα, τα οποία έχει αναπτύξει και το Ισραήλ και άλλες χώρες, τα αντιντρόν, αντιαεροπορικά, τα οποία κοστίζουν γύρω στα 200-300 εκατομμύρια ευρώ. Υπάρχουν συστήματα αντίστοιχα με τους S-400, τους ρώσικους, περίπου είναι οι Patriot κτλ. Τα οποία δεν κοστίζουν 3 δισεκατομμύρια ευρώ, αλλά εμείς παίρνουμε θόλο. Ολοκληρωμένο. Λοιπόν, όπως έχουμε πει και σε άλλα μαθήματά μας, εδώ στην Ελλάδα, στα θέματα εθνικής ασφάλειας και άμυνας, έχουμε πολλούς δημοσιογράφους που είναι εξειδικευμένοι σε αυτό το αντικείμενο. Και αυτό είναι λογικό, καθώς η Ελλάδα μέχρι τη χρεοκοπία της, που λέγαμε και πιο πάνω, ήταν μία από τις χώρες που έτρεχε με απίστευτα ποσά στη διεθνή κούρσα των εξοπλισμών και των εξοπλιστικών δαπανών. Έτσι, όλα αυτά, οι περίφημες αγορές του αιώνα, τα Phantom, τα Mirage, τα F-16, τα υποβρύχια, τα Leopard, ελαφρύς οπλισμός κτλ. Έτσι. Επειδή λοιπόν τα λεφτά ήταν πάρα πολλά και οι εμπλεκόμενοι πάρα πολλοί, ήταν και μια εποχή που υπήρχαν πάρα πολλοί μεσάζοντες, οι οποίοι μεσάζοντες μπορεί να τα βγάζαν τα λεφτά από εκεί, αλλά μετά μπορεί να αγοράζαν, ξέρω εγώ, ακόμα και καμιά εφημερίδα, προέκυψε έτσι να έχουμε και πάρα πολλούς δημοσιογράφους που να είναι εξειδικευμένοι σε αυτό το αντικείμενο. Οπότε ενημέρωναν την κοινή γνώμη για το ποια συστήματα έπρεπε να πάρουμε, για ποια συστήματα δεν έπρεπε να πάρουμε, τι είναι αυτό που μας λείπει περισσότερο, τι είναι αυτό που έχουν οι Τούρκοι και τι πρέπει να κάνουμε εμείς γι' αυτό. Α, ξέχασα να σας πω πάλι, εμείς έχουμε κάποια θέματα με τους Τούρκους, έτσι. Αιγαίο, Κύπρος, ΑΟΣ, χωρικά, ύδατα κτλ. Παρόλο που με την Τουρκία είμαστε σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ. Λοιπόν, μέχρι πρόσφατα μάλιστα, μέχρι ο Τραμπ να κινηθεί με έναν τρόπο κατά της Δανίας και γενικότερα και άλλων χωρών μελών κρατών του ΝΑΤΟ, ήμασταν η μοναδική τέτοια περίπτωση. Δηλαδή, δύο σύμμαχες χώρες και γείτονες του ΝΑΤΟ να έχουν τέτοια προβλήματα, οπότε να αγοράζουν οπλικά συστήματα ώστε να ενισχύει η μία χώρα έναντι της άλλης την ισχύ της σε περίπτωση, ας πούμε, θερμού επεισοδίου. Περνάει η χρεοκοπία, όλα αυτά κτλ. Εδώ και μερικά χρόνια οικονομικά είμαστε καλά. Πατήσαμε ξανά στα πόδια μας. Και η κυβέρνηση που έχουμε μετά το 2020 έβαλε ξανά την Ελλάδα στην κούρσα των εξοπλιστικών δαπανών. Κάποιοι συνάδελφοι, οι οποίοι είναι εξειδικευμένοι στο ρεπορτάζ της εξωτερικής πολιτικής, στα διπλωματικά θέματα ή στα εθνικά θέματα, όπως τα λέμε εδώ στην Ελλάδα, υποστηρίζουν εδώ και καιρό πως αυτό έχει να κάνει, δηλαδή ότι μπήκαμε ξανά στην κούρσα των εξοπλιστικών δαπανών, έχει να κάνει με τον περιορισμό του διπλωματικού αποτυπώματος στην Ελλάδα, καθώς η κυβέρνηση Κολάμπια έτσι επέλεξε αυτό το γνωστό δόγμα της 51ης Πολιτείας των ΗΠΑ, ένα δόγμα που η Ελλάδα το είχε εγκαταλείψει από τις πρώτες μέρες της μεταπολίτευσης το 1974 με κυβέρνηση Κωνσταντίνου Καραμαλή. Δηλαδή, οπλιζόμαστε, υπερβολικά λένε πολλοί, γιατί άλλοι λένε πως διπλωματικά και σε θέματα εξωτερικής πολιτικής έχουμε υιοθετήσει, η κυβέρνηση δηλαδή που έχουμε, αυτό το δόγμα του υποτελή συμμάχου των ΗΠΑ. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό πως πριν ο Τραμπ απαιτήσει από τις χώρες του ΝΑΤΟ να αυξήσουν υπερβολικά τις αμυντικές τους δαπάνες, η ελληνική κυβέρνηση ανταποκρίθηκε σε αυτή την απέτηση πριν ακόμα αυτή διατυπωθεί από τον Τραμπ.
Δηλαδή, όταν ο Τραμπ είπε θα το πάτε εκεί, πετάχτηκε ο Μητσοτάκης και είπε εμείς είμαστε ήδη παραπάνω, κύριε, κύριε. Τώρα, μετά τις δραματικές, κυρίως και σχεδόν αποκλειστικά για τους Παλαιστίνιους εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, πάλι από δημοσιογράφους που είναι εξειδικευμένοι στην περιοχή, ακούσαμε πως πέρα από το δόγμα της 51ης Πολιτείας των ΗΠΑ, το επόμενο που είναι να γίνει, είναι να γίνουμε στρατιωτικό βάθος του καθεστώτος Νετανιάχου. Αυτό ήταν κάτι πολύ καινούριο, έτσι. Με το Ισραήλ είχαμε και παλιότερα συμμαχικές σχέσεις κτλ. Αλλά αυτό να γίνουμε και στρατιωτικό βάθος του Ισραήλ ήταν κάτι που πρώτη φορά το διαβάσαμε. Και μάλιστα το διαβάσαμε σε μια εποχή που όλος ο κόσμος, πολλοί κόσμος, σιγά σιγά όλος και περισσότερος κόσμος κατηγορεί το Ισραήλ για μια σύγχρονη και σε εξέλιξη γενοκτονία. Αυτό κάπως δεν ακούγεται καλά. Οπότε μετά, αν θυμάστε, τα Ραφαήλ που λέγαμε, την παραγγελία των F-35, την προμήθεια των Μπελχαρά, έτσι, πώς προέκυψε και αυτό το θέμα με το θόλο? Δηλαδή η ερώτηση είναι τεχνικού τύπου. Δηλαδή ποια είναι ακριβώς η απειλή, έτσι, το Ισραήλ ανέπτυξε αυτό το ολοκληρωμένο σύστημα το θόλο, μέσα στο οποίο λειτουργούν και ολοκληρωμένα συστήματα όπως το Predator. Το Predator δεν είναι μόνο για να παρακολουθεί κάποιον. Το Predator έχει και επιθετικό σύστημα, το οποίο εντάξει ακόμα δεν το έχουμε εφαρμόσει εδώ στην Ελλάδα. Το Ισραήλ λοιπόν ανέπτυξε αυτά τα ολοκληρωμένα συστήματα γιατί κατά καιρούς δέχεται πυραυλικές επιθέσεις από θέσεις της Χεζμπολάχ στο Λίβανο, παραδίπλα. Και επίσης και από τη Λωρίδα της Γάζας, παλιότερα έτσι, δεχόταν και κάτι πυραυλικές επιθέσεις, τα οποία ήταν οριακά πυροτεχνήματα και κάτι πάρα πολύ παγί πύραυλοι της εποχής, ας πούμε, της δεκαετίας του 60. Τελευταία βέβαια, εντάξει, το πράγμα έχει γίνει πάρα πολύ σοβαρό, υπάρχει πόλεμος με το Ιράν και το Ισραήλ δέχτηκε και πυραυλικές βαλιστικές επιθέσεις έτσι, από το Ιράν. Εδώ, ποιες είναι ακριβώς, ας πούμε, οι απειλές? Δηλαδή, παίζει να μας επιτεθεί με βαλιστικούς πυράβλους, ας πούμε, το Ιράν? Αν δεν κάνω λάθος, ο Γεραπετρίτης μιλάει μια φορά την εβδομάδα με τον Ιρανό ομολογό του, γιατί έχουμε να υπερασπιστούμε και τα ελληνικά εφοπλιστικά συμφέροντα, εκεί τα Ορμίζου κτλ. Προφανώς υπάρχουν εντάσεις με την Τουρκία. Πολλοί δημοσιογράφοι, ας πούμε, λένε ότι μπορεί να πηγαίνουμε συνέχεια σε περισσότερη ένταση. Αλλά παίζει το ενδεχόμενο να δεχτούμε μια μεγάλη πυραυλική επίθεση από την Τουρκία? Προσέξτε, είμαστε δίπλα-δίπλα, έτσι. Λοιπόν, είμαστε δίπλα-δίπλα. Αν συμβεί μια μεγάλη πυραυλική επίθεση από την Τουρκία, τότε δεν μιλάμε για ένα θερμό επεισόδιο. Μιλάμε για γενικευμένη σύραξη. Θα πάμε σε πόλεμο. Παίζει αυτό το ενδεχόμενο? Πολέμου, όχι θερμού επεισοδίου. Και γιατί τώρα να πάμε σε πόλεμο? Δηλαδή, αναρωτιέται κάποιος, δηλαδή, μήπως έχει καταρρεύσει η διπλωματία? Μήπως έχουμε κανένα πρόβλημα με την εξωτερική μας πολιτική? Μπορεί κάποιος άλλος να πεταχτεί και να ρωτήσει, μα καλά, δεν έχουμε κάνει μια συμφωνία με τη Γαλλία, ώστε σε περίπτωση, ας πούμε, που εμπλακούμε σε κάποια σύραξη, θα έρθει ο γαλλικός στόλος και θα μπει μέσα στο Αιγαίο και θα μπλοκαριστούν τα πάντα? Ή κάποιος μπορεί να το ρωτηθεί, καλά ρε παιδιά, αν βρεθούμε σε θέση κινδύνου, δεν υπάρχει αυτό που ζητάμε, την ευρωπαϊκή αμυντική συνδρομή, και γεμίζει όλη η Μεσόγειος και όχι μόνο το Αιγαίο με πλοία, ας πούμε, από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες πολεμικά? Ή μήπως κάποιος μπορεί να ρωτηθεί, μήπως στο Μέγαρο Μαξίμου χάσαν το τηλέφωνο του Λευκού Οίκου? Νομίζω μια απάντηση σε όλα αυτά είναι πως τώρα μας περισσεύουν 3 δισεκατομμύρια ευρώ, δεν έχουμε που άλλο να τα δώσουμε, οπότε είπαμε να τα δώσουμε στον Νετανιάχου που τα έχει, δεν ξέρω, μπορεί και να τα έχει και ανάγκη. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Το κεντρικό μαγκαζίνο του Κόκκινου ακολουθεί σε λίγα λεπτά με την Κατερίνα Ακριβοπούλου. Συχλετίδης, Γερομανόλης, Τζανακάκης και Κεφαλάς ήταν στις θέσεις τους. Αν σας αρέσει αυτή η εκπομπή, τα λέμε ξανά αύριο.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 2.
1: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and More.
2: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
3: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λυδίας.
4: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
3: Και εσύ. Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
5: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
6: Mack Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
7: Πανέμορφο τοπίο. Γαλαζοπράσινα νερά. Υπέροχο περιβάλλον. Γκραμπούσα. Εκλεκτή ποιότητα. Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά. Αγνά υλικά. Απολαυστικές γεύσεις. Γκραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς.

0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά
0: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
1: από το ePavla Radio,
0: από το live24.gr.
1: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
2: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
3: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, 3 του Σεπτέμβρη, να περνάς και να διαπερνάς μια εποχή τερατογενέσεων. Αυτό είναι το διακύβευμα στις μέρες μας, με κοινό τόπο την αγριότητα και το γκρέμισμα όλων όσων γνωρίζαμε ως σταθερές. Μόνοι σταθερά οι αλγόριθμοι και ως εκ τούτου το πολιτικό προσωπικό, όχι μόνο στην Ελλάδα βεβαίως, καλείται να αναμετρηθεί με τον εαυτό του και να μετατραπεί σε πολιτικό δυναμικό. Ψηλά γράμματα θα μου πείτε, ναι, και δεν λέει και να δροσίσει γαμό του. Ακούτε το κεντρικό μαγαζίνο στο κόκκινο με όλα τα γεγονότα και τις προεκτάσεις τους. Η Νικολέτα Τσουραμάνη είναι στον ήχο, ο Κώστας Πιαντές στην επιμέλεια της παραγωγής, ο Παντελής Δαβανέλος στο τηλεφωνικό μας κέντρο, η Μελίνα Βελιμέζη στην αίθουσα σύνταξης και η Καταρίνα Ακριβοπούλου στο μικρόφωνο. 5η 3 Σεπτεμβρίου, 2 και 4 πρώτα λεπτά, οι κυριότερες εξελίξεις. Για φιέστα Μητσοτάκη με ξένα κόλυβα στο πάρκο Φαλιρικού, κάνει λόγο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να οικειοποιηθεί το έργο της ανάπλασης του Φαλιρικού όρμου, το οποίο σχεδιάστηκε, δρομολογήθηκε και ξεκίνησε να υλοποιείται επί διοίκησης Δούρου στην περιφέρεια Αττικής. Πιο συγκεκριμένα επισημαίνει ότι η ανάπλαση ξεκίνησε το 2016, όταν η έκταση των 500 στρεμμάτων πέρασε στην περιφέρεια Αττικής. Το Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης για την Ελλάδα της επόμενης δεκαετίας παρουσίασε χθες από τη Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, ο Αλέξης Τσίπρας, κατά την ομιλία του σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης. Πρότεινε σειρά παρεμβάσεων σε μισθούς, ακρίβεια, ενέργεια, στέγαση και παιδεία. Κατώτατο μισθό 1.000 ευρώ μέσα στο 27, μέσο μισθό 1.800 στο τέλος της τετραετίας. ΦΠΑ 6% στα βασικά είδη, κατάργηση πανελλαδικών εξετάσεων, αποκέντρωση 5 υπουργείων, κατάργηση τέλους επιτιδεύματος και πατριωτική εισφορά 1% στους ισχυρούς. Λίγες ώρες μετά, πακέτο μέτρων στήριξης και ενίσχυσης ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ σπέβδει να ανακοινώσει και η κυβέρνηση εν ώψη ΔΕΘ. Από τα 2 δις παροχών πάντως, όπως παραδέχονται οι ίδιοι, 250.000 ευρώ έχουν ήδη ανακοινωθεί από την κυβέρνηση. Υπάρχει πολύ σοβαρή προγραμματική μετατόπιση σε σχέση με όσα από κοινού ψηφίσαμε πριν από την αποχώρηση Τσίπρα από το ΣΥΡΙΖΑ, απαντά ο Νίκος Παπάς, κληθείς να σχολιάσει τη χθεσινή ομιλία και τις εξαγγελίες Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη. Όπως σημείωσε, δεν υπάρχει το ζήτημα της φορολόγησης των υπερκερδών, δεν άκουσα κάτι για την επαναφορά του δημοσίου ελέγχου στη ΔΕΗ, δεν άκουσα πρόταση για 13η σύνταξη, για 13ο μισθό, δεν άκουσα τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, δεν άκουσα το μηδενισμό ΦΠΑ στα τρόφιμα και στα φάρμακα. 52 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ. Στο ερώτημα γιατί αφορά 3 Σεπτέμβρη ένα νέο άνθρωπο, απαντά ο Νίκος Ανδρουλάκης σε βίντεο που ανήρτησε στο TikTok ανήμερα της επετείου. Με το ΠΑΣΟΚ και τον Ανδρέα Παπανδρέου, η Ελλάδα έζησε μια μεγάλη αλλαγή, σημειώνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, φέροντας το νήμα της πολιτικής παρακαταθήκης των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ στο σήμερα. Σφίγγει κι άλλο η θηλιά των ενοικίων για τα νοικοκυριά, αύξηση 3,8 στις τιμές των ενοικίων κατοικιών σε όλη τη χώρα το 2026 σε σχέση με πέρυσι, καταγράφουν τα στοιχεία της κτηματομεσητικής εταιρείας Trimax Ελλάς. Μεγαλύτερη αύξηση σημειώνεται στην Αττική, όπου τα ενοίκια αυξήθηκαν κατά μέσο όρο 4,3, ενώ στη Θεσσαλονίκη η άνοδος φτάνει το 3%. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση επιμένει σε πολιτικές ενίσχυσεις της ζήτησης για αγορά κατοικίας και των τιμών, καθώς η προσφορά ακινήτων στην Ελλάδα είναι περιορισμένη. Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθούν τελικά αύριο 43χρονος και οι 38χρονοι που κρατούσαν στην κατάψυξη τον νεκρό μωρό στο διαμέρισμα στην Κυψέλη, αλλά και ο 26χρονος που κατηγορείται για γενετήσιες πράξεις εις βάρος της 15χρονης που δεν είχε συμπληρώσει τα 12 ετή και αφού τα συμπλήρωσε. 5 θάνατοι και 58 νέα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου σε μια εβδομάδα, κατέγραψε ο ΕΟΔΗ. Οι νεκροί ανέρχονται συνολικά σε 24 από την αρχή της φετινής περίοδου. Διευρύνονται οι δήμοι υψηλού κινδύνου, ανάμεσά τους το Ήλιον της Αττικής και η Κόρινθος. Στα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας επέστρεψε χθες ο Αριστοτέλης Χατζής μετά από 73 ημέρες νοσηλείας στον Ευαγγελισμό κατόπιν της απεργίας πείνας, εκ των οποίων τις 58 παρέμεινε στη ΜΕΘ μετά από την πολυήμερη απεργία για τη διάσωση της κοινότητας. Συγκινητική υποδοχή του Αριστοτέλη Χατζή στα προσφυγικά από τους κατοίκους εκεί. Ένας άνδρας παρασύρθηκε από τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο Κιάτο Πειραιάς. Το δυστύχημα σημειώθηκε στις 5:40 τα ξημερώματα επί της σιδηροδρομικής γραμμής πριν από το σταθμό της Κορίνθου. Αναμένονται καθυστερήσεις και ενδεχόμενες τροποποιήσεις στα δρομολόγια της γραμμής Πειραιάς Κιάτο. Πυρκαγιά σε αγροτική έκταση στο καλοχώρι της Δημοτικής Ενότητας Αυλίδα στη Χαλκίδα. Για την κατάσβεσή της έχουν κινητοποιηθεί 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 4. Σημαντικά βελτιωμένη η εικόνα της δασικής πυρκαγιάς που ξέσπασε το απόγευμα χθες σε δύσβατη δασική περιοχή στην Κρυσταλλοπηγή Φλόρινας. Στη διεθνή επικαιρότητα, στο Νεπάλ θα πρέπει να ανοικοδομηθούν περίπου 20.000 κατοικίες σε περιοχές που επλήγησαν από την καταστροφική κατολίσθηση και πλημμύρα της προηγούμενης εβδομάδας. Αυτό εκτιμούν οι αρχές, την ώρα που διασώστες εξακολουθούν να αναζητούν εργάτες που έχουν εγκλωβιστεί σε σύραγγες υδροελεκτρικών σταθμών και χιλιάδες άνθρωποι αγνοούνται. Και ο καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες αύριο, αρχικά στα ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά και βαθμιαία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά με τοπικές βροχές και μεμονωμένες κατοικίδες, κυρίως στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας, της κεντρικής Θερεάς και της Πελοποννήσου μέχρι αργά το απόγευμα. Βελτίωση τις βραδινές ώρες έως 32 βαθμούς σε θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Και ξεκινάμε 2 και 10 κυρίες και κύριοι με ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό. Αναφερόμαστε στην ευνίδια για τους περισσότερους επίσκεψη του αρχηγού της μυστικής υπηρεσίας της Τουρκίας. Ήρθε στην Αθήνα χωρίς κανείς να είναι ενήμερος γι' αυτό και ο διευθυντής της Αυγής, ο Σπύρος Σουρμαλίδης, ο οποίος όπως ξέρετε γνωρίζει και το διπλωματικό ρεπορτάζ, είναι μαζί μας για να δούμε τι συμβαίνει και τι σημαίνει αυτή η επίσκεψη. Σπύρο, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι σε όλους. Αν μου ανεβάσουν λίγο τον ήχο να ακούω λίγο περισσότερο.
3: Ναι.
4: Ευχαριστώ πολύ.
3: Θα προσπαθήσουμε, λοιπόν, Σπύρο.
4: Ναι. Είναι εδώ και μέρες πια. Η επίσκεψη αυτή έγινε. Όταν έγινε γνωστό, δημοσιογραφικά δηλαδή, και αναφέρθηκαν τα νέα προχθές.
3: Ναι, τα νέα τον
4: καλά.
3: Αποκάλυψαν.
4: Το αποκάλυψαν ότι ήταν εδώ ο Καλίν. Δεν ξέχερε του Ερντογάν, ένας από τους στενότερους συνεργάτες του από την αρχή της 20 ετούς και πριν από εκεί ήταν συνεργάτης του και πριν από τα 20 χρόνια πριν γίνει πρόεδρος της Τουρκίας ο Ερντογάν.
3: Ναι.
4: Ένας λοιπόν από τους στενότερους ανθρώπους του, πρώτα στρατηγικός του σύμβουλος και μετά αρχηγός της ΜΙΤ, άλλαξε θέση με τον Φιντάν, από υπουργός εξωτερικών ο ένας έγινε. Ο Φιντάν έγινε υπουργός εξωτερικών από τη ΜΙΤ και ο άλλος πήγε στη ΜΙΤ, ο Καλίν. Τα λέμε αυτά για να δείξουμε το βαθμό στενότητας με το επιτελείο και με το σχεδιασμό του Ερντογάν. Λοιπόν, αυτό το πράγμα ήταν ο κ. Δεμίρης, ο διοικητής της ΣΕΙΠ, είχε επισκεφθεί την Τουρκία πριν από πολλούς μήνες. Υποτίθεται ότι αυτή η επίσκεψη ήταν αναμενόμενη του Καλίν, ως ανταποδοτική.
3: Γιατί πότε μάλιστα πήγε ο κύριος Δεμίρης στην Νέα
4: πέρσι,
3: μάλιστα.
4: Πέρυσι, ναι. Το 25.
3: Ναι.
4: Του Καλίν λοιπόν ήταν ανταποδοτική αυτή η επίσκεψη.
3: Ναι.
4: Τώρα.
3: Πάντως δεν είναι θυμοτυπική σίγουρα, Σπύρο, έτσι.
4: Όχι. Ναι. Ήταν ανταποδοτική, αλλά δεν σημαίνει ότι
3: είναι θυμοτυπική.
4: Όσα συζητήθηκαν ήταν θυμοτυπικά.
3: Ναι.
4: Τώρα, κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Μάλιστα ο κύριος Καλίν λέγεται ότι συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό της χώρας. Έτσι και ήταν και αυτό αναμενόμενο. Βέβαια αυτό κρατήθηκε χαμηλά, δεν γνωστοποιήθηκε, δεν έγινε γνωστό για αρκετές μέρες. Μετά με το κίνδυνο της διαρροής προφανώς ατισυνέβη, δόθηκε εν πάση περιπτώσει διαρρεύση πληροφορία με κάποιο τρόπο. Τώρα, οι πληροφορίες είναι πάρα πολύ λίγες. Υποθέτουμε ότι οι συναντήσεις με τον Καλίν δεν μπορεί να είναι ουδέτερες.
3: Προφανώς και ειδικά
4: δεν
3: σε αυτή
4: τη συγκυρία. Δεν ήρθε εδώ δηλαδή να συζητήσει για την τρομοκρατία, τους μετανάστες, τους ποινικούς. Υπάρχει ένα θέμα με τους ποινικούς που μπαινοβγαίνουν τους Τούρκους εδώ πέρα.
3: Ναι.
4: Το θέμα το έχουμε, είναι μεγάλο για μας, είναι και για τους Τούρκους.
3: Ναι.
4: Που γιατί ψάχνουν κόσμο, έχουν δολοφονίες, έχουν διάφορα. Αλλά δεν μπορεί να έμεινε η συζήτηση εκεί. Δεν υπάρχει όμως ασφαλής πληροφορία ποια ήταν η συζήτηση. Σίγουρα είναι το πακέτο των ελληνοτουρκικών, είναι οι σχέσεις των δύο χωρών, οι οποίες είναι σε ένταση.
3: Ναι.
4: Και άρα η συγκυρία είναι τέτοια που αντιλαμβανόμαστε ότι όλο και θα συζητήθηκαν ορισμένα πράγματα με τον κύριο Καλίν, αλλά το γεγονός ότι λέμε και είμαστε σίγουροι ότι δεν πρόκειται να διαρρεύσει, δηλαδή από την πλευρά της Τουρκίας, που η Τουρκία συνήθως είναι αυτή που τρέχει
3: μας
4: και
3: ενημερώνει,
4: διαρρέει.
3: Βέβαια.
4: Μας ενημερώνει ακριβώς όπως θα το είπες.
3: Ναι.
4: Μας ενημερώνει για το τι συζητιέται. Δεν το έχει κάνει και από ό,τι φαίνεται δεν έχει λόγο αυτή τη στιγμή να το κάνει.
3: Ναι.
4: Ότι ο Καλίνης
3: αυτό καθιστά τα πράγματα ακόμη πιο περίεργα πάντως, αν μου επιτρέψεις.
4: Βεβαίως. Αυτό δείχνει ότι...
3: Και πιο σκοτεινά θα προσθέτετε.
4: Ναι, ναι. Αυτό δείχνει ότι η συζήτηση είναι σοβαρή. Σε κάθε περίπτωση και αυτός είχε να διαμηνήσει κάτι εδώ στον κύριο Μητσοτάκη και ο κύριο Μητσοτάκης πίσω στον κύριο Ερντογάν. Ίσως από τα γεγονότα αργότερα, σε ανύποπτο χρόνο, συνδυάσουμε και αυτή την επίσκεψη τις εξελίξεις, οι οποίες έτσι κι αλλιώς σε επίπεδο όχι μόνο λεκτικό, αλλά και επιχειρησιακό, είναι ανησυχητικές.
3: Βέβαια.
4: Πρώτον, γιατί η Τουρκία βρίσκεται σε μια φάση υλοποίησης των απειλών της.
3: Ναι.
4: Δεν είναι ένα σχεδιασμός που θέλουν να κάνουν και να δίνουν, αυτά τα ξέρουμε.
3: Ναι.
4: Η Τουρκία υλοποιεί. Η Τουρκία τη λέει ότι υπάρχει ένας χώρος στον οποίο εσείς οι Έλληνες δεν έχετε ορίσει, ο ΣΑΟΣ, υπάρχει ο νόμος Μανιάτη βεβαίως, αλλά δεν είναι μια ανακήρυξη της ΣΑΟΣ ο νόμος Μανιάτη, είναι μέσος, δεν είναι αμέσως, όπως έχει κάνει η Κύπρος, έτσι, από τον Τόσο Παπαδόπουλο ακόμα, το Μακαρίτη, ο οποίος όρισε την ΑΟΣ. Δεν έκανε συμφωνία με την Τουρκία, που η Τουρκία δεν ήθελε, αλλά γίνεται αυτό νομικά, ανακηρύσεις και λες αυτή είναι δική μου ΑΟΣ. Αν κάποιος έχει ένσταση, ας έρθει να μου την πει.
3: Γενικώς απειλεί το τελευταίο, τις τελευταίες μέρες η Τουρκία.
4: Λοιπόν,
3: απειλεί, είναι
4: η Ελλάδα,
3: κανονικά
4: λοιπόν,
3: απειλεί,
4: έχει,
3: Σπύρο, έτσι.
4: Ναι, η Ελλάδα λοιπόν που δεν έχει, κάνει, δεν έχει ορίσει την ΑΟΣ, τι σημαίνει αυτό? Ότι οι Τούρκοι μπαινοβγαίνουν, αμφισβητούν τα θαλάσσια πάρκα που κάνεις, αμφισβητούν τους χωροταξικούς σχεδιασμούς που κάνεις, αμφισβητούν ό,τι περιβαλλοντολογικό κάνεις. Μιλάμε για το, ακόμα και τις ζώνες αλληλείας που φτιάχνεις. Τα αμφισβητούν όλα.
3: Ναι, ναι.
4: Διότι έχεις μείνει ακίνητος για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και δεν προχωράς τουλάχιστον να κάνεις. Δεν λες στους Τούρκους, δηλαδή, ωραία, δεν τα βρίσκουμε, δεν έρχεστε κάπου σε κάποιο δικαστήριο, σε κάποια διαιτησία να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε με τον καθορισμό της ΑΟΣ, όπως έγινε με την Αίγυπτο. Με την Αίγυπτο έγινε ομαλά.
3: Ναι.
4: Με την Τουρκία δεν θα γίνει ομαλά. Δεν έρχεστε εσείς οι Τούρκοι να κάθετε. Επομένως, εμείς ορίζουμε την ΑΟΣ και να υποβάλλει τις ενστάσεις.
3: Ναι.
4: Όσο η Τουρκία το βλέπει ότι αυτό δεν γίνεται. Και όσο δεν τους ενοχλεί η Ελλάδα στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα λεφτά τους, για τις σχέσεις, τελωνιακές ενώσεις, εμπόριο με Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ., όσο δεν τους ενοχλείς, δεν έχουν λόγο λοιπόν. Σου λένε θα πιέσω ακόμα περισσότερο την Ελλάδα, θα ξαναφέρνω ξανά και ξανά το θέμα των αδιευκρίνηστων ζωνών, που νησιών που δεν σου ανήκουν, ήμια, αλλά πιο προχωρημένο. Το πιο προχωρημένο είναι ότι δεν δικαιούσε να έχεις και στρατό στις κατοικημένες σου περιοχές.
3: Και στα νησιά,
4: έτσι,
3: και τα
4: λοιπά. Αλλά δεν δικαιούσε να έχεις.
3: Ναι, ναι.
4: Και τα λοιπά και τα λοιπά.
3: Ναι.
4: Και τώρα έχουμε και το περίπλοκο και επικίνδυνο η σχέση με το Ισραήλ.
3: Τι
4: λέει η Τουρκία? Ότι αν φέρεις οπλικά συστήματα του Ισραήλ στα νησιά, θα θέσω θέμα ασφάλειας δικής μου και στο ΝΑΤΟ.
3: Ναι.
4: Αυτό υπονοεί η Τουρκία. Και αυτό μας εξηγούν και απόστρατοι, όπως ο κύριος Φενέκος σήμερα το πρωί, στα διπλωματικά μου να πάνε στο Κοκκινό.
3: Ναι.
4: Έτσι, ναι. Αυτό υπονοεί η Τουρκία. Ότι εγώ θα σας φέρω τώρα, ανοίγω ζητήματα καινούρια.
3: Ναι.
4: Και ενώ η Τουρκία ανοίγει συνεχώς καινούργια ζητήματα και περικυκλώνει το όλο θέμα, ας το πούμε, της αμφισβήτησης, η ελληνική κυβέρνηση μοιάζει ακίνητη. Λέει συνεχώς με διακηρύξεις, όλα αυτά που κάνει δεν έχουν νομική υπόσταση, δεν είναι παράνομα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το ξέρουμε ότι είναι παράνομο ή ότι δεν έχουν νομική υπόσταση. Είναι όμως πρωτοκολλημένα στον ΟΗΕ, παραδείγματος χάρη το τουρκολιβικό μνημόνιο.
3: Mm-hmm.
4: Το επικαλούνται για το καλό, διότι σου λένε αυτή η περιοχή είναι δική μου. Νοτίος της Κάσου, της Καρπάθου, της Κρήτης κτλ. Δεν μπορείς να κάνεις ούτε καν να ποτίσεις καλώδιο αν δεν με ρωτήσεις.
3: Σπίτι.
4: Άρα,
3: πες μου και θα σε ρωτήσω. Αυτή είναι η κατάσταση. Διακρίνω έτσι ένα αφήγημα, ας το πούμε έτσι, εντός εισαγωγικών από την κυβέρνηση, όχι επισήμως από Μαξίμου, αλλά το βλέπεις στα πάνελ, στους καλεσμένους και τα λοιπά, που φαίνεται ότι υπάρχει σκονάκι, ας πούμε, ότι όλα αυτά τα κάνει η Τουρκία, διότι το γεγονός ότι αντιδρά έτσι η Τουρκία απέναντι στη συμφωνία που κάναμε με το Ισραήλ, δείχνει ότι κάτι καλό κάναμε. Το κρατούμενο. Αυτό εμπεριέχει, κατά τη γνώμη σου, την πολύ έμπειρη γνώμη σου, ότι και ένα λανθάνον, ας πούμε, υφέρπον επιχείρημα ότι αν γίνει κάτι με την Τουρκία θα μας σώσει το Ισραήλ.
4: Ναι,
3: υπάρχει, υφέρπει και αυτό.
4: Υφέρπει βεβαίως, αλλά αυτό είναι επικοινωνιακό και είναι για τα ψηφαλάκια εδώ μέσα και είναι για να δικαιολογιόμαστε μεταξύ μας.
3: Ναι, και να δικαιολογήσουμε το γεγονός ότι χρηματοδοτήσαμε με 3,6 δις την πολεμική μηχανή του Νετανιάχου. Του γενοκτόνου Νετανιάχου.
4: Και θέλουμε κι άλλο 1,5 για τα βλήματα. Συμπληρωματικά χρειαζόμαστε επιπλέον.
3: Άρα 5.
4: Αυτό δεν λέγεται ακόμα,
3: αλλά ισχύει.
4: Θέλουμε κι άλλο 1,5 δις για τα
3: βλήματα. Άρα 5 δις.
4: Άλλοι το ανεβάζουν και σε 2.
3: Μάλιστα.
4: Λοιπόν, άρα ναι, έχουμε 5 και κάτι δις. Λοιπόν, ωραία. Η σύμπραξη με το Ισραήλ, καταρχήν, είναι μια παλιά σύμπραξη. Άνω της δεκαετίας. Αλήθεια είναι αυτό.
3: Ναι.
4: Προηγούμενες κυβερνήσεις και ο Γιώργος Παπανδρέου και ο ΣΥΡΙΖΑ έτσι, δεν σταμάτησαν, όχι μόνο δεν σταμάτησαν, επέκτηναν αυτό τη σύμπραξη με το Ισραήλ, αλλά το ζήτημα εκεί ήταν τα ενεργειακά. Ήμασταν σε μια άλλη
3: ήταν
4: κατάσταση.
3: Άλλο επίπεδο όμως.
4: Μπράβο.
3: Δεν ήταν αυτό να τους δίνουμε 5 δις. Την ώρα που συντελούνται όλα αυτά που συντελούνται και με τη γενοκτονία και με τις τερατώδεις πολιτικές αλλαγές, γεωπολιτικές.
4: Οι εγκληματικές ενέργειες και η εγκληματική κυβέρνηση, γιατί μιλάμε τώρα για τον Μπεν Γκβίρ και τον
3: Σμότριτς,
4: που λένε ότι πρέπει να σκοτώνουμε 40 Παλαιστινίους την ημέρα για πλάκα.
3: Ακριβώς.
4: Μέχρι να τους εξαφανίσουμε. Λοιπόν, η σχέση, η έντασή τους επίσης με την Τουρκία, όλο αυτό όχι μόνο δεν σε καλύπτει, σου προκαλεί μεγαλύτερη ανασφάλεια. Διότι αυτοί παίζουν το κεφάλι τους, παίζουν σε ένα άλλο επίπεδο.
3: Ναι.
4: Έχουν ανοίξει μέτωπα, είτε είναι Ιράν, είτε είναι Λίβανος, είτε δεν ξέρω εγώ τι είναι, και σε όλη την περιοχή. Οι ίδιοι θα κοιτάξουν τον εαυτό τους. Με την Τουρκία δεν πρόκειται να κάνουν πράγματα για το συμφέρον μας ή να καλύψουν μας, αλλά για το συμφέρον τους.
3: Ακριβώς. Ακριβώς. Δεν θα μας σώσει ο Νετανιάχου αν χτυπήσει η Τουρκία,
4: αύριο,
3: το λέω εγώ τραβηγμένα τώρα, αλλά
4: αύριο,
3: για να συνεννοούμαστε.
4: Αν αλλάξει.
3: Σπύρο.
4: Ναι, έλα. Αύριο, αν αλλάξει η κυβέρνηση του Ισραήλ, επειδή έχουν και εκλογές τον Οκτώβρη, ποιος είπε ότι οι σχέσεις με την Τουρκία δεν θα αλλάξουν. Ισραήλ-Τουρκία, επίσης, μιλάνε για μια στρατηγική συμμαχία. Πού είναι γραμμένη αυτή?
3: Ναι.
4: Με τους Γάλλους, για τους οποίους έχουμε και τις ενστάσεις μας, τουλάχιστον υπάρχουν και χαρτιά.
3: Εδώ δεν δόθηκε τίποτα, έτσι. Εδώ δεν δόθηκε τίποτα.
4: Δεν υπάρχει.
3: Δεν υπάρχει καν.
4: Υπάρχουν συμφωνίες ενεργειακές και άλλου είδους θεωρίες. Αυτό το στρατιωτικό κομμάτι δεν υπάρχει.
3: Μάλιστα.
4: Ποιο είναι αυτό το οποίο σε εξασφαλίζει σε κάτι? Βγαίνει ο κύριος Γεραπετρίτης κάθε φορά και λέει: συνδιαμορφώνουμε με τους ισχυρούς τους εξελίξεις. Αλήθεια τώρα? Ο Τραμπ και ο Νετανιάχου θα μας σώσουν?
3: Ναι.
4: Πρέπει να μην ξεχνάμε ποτέ αυτό που λένε οι στρατηγοί μας, η ενεργεία και η απόστρατη. Τη δύσκολη ώρα θα είμαστε μόνοι μας.
3: Ναι, ακριβώς.
4: Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάει κανένας και δεν πρέπει να το υποτιμάει κανένας.
3: Ακριβώς.
4: Και λέγεται από τους καθήλυνα αρμοδίους.
3: Ναι.
4: Έτσι. Λέγεται έτσι. Από αυτούς που πρέπει να λέγεται.
3: Ναι, ναι.
4: Που γνωρίζουν.
3: Ναι.
4: Που ξέρουν για τι πράγμα μιλάνε.
3: Και να διευκρινίσουμε ότι άλλο η στρατηγική συμφωνία που έχει περιέχει πολλά άλλα πράγματα. Παλιότερα, ας πούμε, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε αγοράσει οπλικά από τον Νετανιάχου.
4: Έκαναν ασκήσεις εδώ οι Ισραηλοί.
3: Άλλο αυτό. Και άλλο να δώσεις 5 δις για να πάρεις οπλικά.
4: Θέλω να πω ότι κανείς δεν σφυρίζει αδιάφορα και δεν κάνει το παγώνι ότι δεν είναι. Βεβαίως υπήρχε μια καλή σχέση η οποία ήταν αναπτυσσόμενη.
3: Ναι.
4: Αλλά ήταν άλλο το γενικό πλαίσιο στην περιοχή. Και ήταν άλλη η θέση του Ισραήλ τότε.
3: Ναι, ακριβώς. Και δεν είχε ξεκινήσει από την γενοκτονία. Ούτε αυτό που συμβαίνει.
4: Η σημερινή τους θέση τους καθιστά επικίνδυνους για όλη την περιοχή.
3: Ακριβώς.
4: Η σημερινή τους στάση, η εμπλοκή τους και η σημερινή τους θέση.
3: Έχει ενδιαφέρον.
4: Αυτό είναι το πρόβλημα.
3: Ναι, ναι. Έχει ενδιαφέρον η αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ, Σπύρο, γιατί θέτει σειρά ερωτημάτων και βάζει και ένα διατάφτα. Δηλαδή, με αφορμή την επίσκεψη του Καλίν, ότι προκαλεί μείζωνα ερωτήματα για την κυβέρνηση Μητσοτάκη, η οποία οφείλει απαντήσεις. Η επίσκεψη έγινε υπό άκρα μυστικότητα και αποκαλύφθηκε από την εφημερίδα Τα Νέα. Έτσι, είναι ο άνθρωπος των ειδικών αποστολών και η κυβέρνηση, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, και ευλόγως και ορθώς, πρέπει να απαντήσει. Αν οι συναντήσεις τις οποίες αναφέρεται το δημοσίευμα όντως πραγματοποιήθηκαν. Καταρχάς δεν υπάρχει επιβεβαίωση ή διάψευση γι' αυτό από την κυβέρνηση.
4: Ναι, δεν υπάρχει τίποτα.
3: Μέχρι στιγμής.
4: Ναι.
3: Για ποιο λόγο δεν ενημερώθηκε σχετικά η Βουλή και η αντιπολίτευση, έτσι, δεν συναντάς, ας πούμε, τον αρχηγό των μυστικών υπηρεσιών της Τουρκίας σε αυτή τη συγκυρία, χωρίς κανείς να γνωρίζει τίποτα και χωρίς να διαψεύδεις ή να επιβεβαιώνεις και κυρίως να μην ενημερώνεις. Και βεβαίως θέτει το ερώτημα ποιο ήταν το αντικείμενο των συναντήσεων. Ποιο ήταν το επίδικο της συνάντησης.
4: Όλοι ότι υποτίθεται ότι τα φοβερά μυστικά δεν λέγονται, αλλά από εκεί πέρα δεν υπάρχει μια άλλη σχέση. Πρέπει να ενημερώσεις αρμοδίως τα πολιτικά κόμματα τι ακριβώς συμβαίνει και τι γίνεται.
3: Και θυμίζει αυτό που είπες, που έθεξες και εσύ πριν, Σπύρο, ο ΣΥΡΙΖΑ στην ανακοίνωσή του, σαν να μην πέρασε μια μέρα από το 2020, όταν οι Έλληνες πολίτες ενημερώνονταν από τον Καλίν, τότε σύμβουλο του Ερντογάν, για την έγγραφη ελληνοτουρκική συμφωνία του Βερολίνου τον Ιούλιο του 2020, στη συνάντηση Ερντογάν-Μητσοτάκη με πρωτοβουλία της Μέρκελ τότε. Είναι αυτό που έδειξες και εσύ στην αρχή, έτσι, ότι δεν είναι ο Καλίν, έχει τα τελευταία χρόνια διαδραματίζει έναν ρόλο ειδικών αποστολών. Λοιπόν, είναι περίεργα τα πράγματα, ανησυχητικά θα πω εγώ για να μην πω επικίνδυνα και τρομοκρατήσουμε τον κόσμο, αλλά είναι πάρα πολύ ανησυχητικά.
4: Πρέπει να είναι όλοι σε γρήγορση.
3: Βέβαια. Μάλιστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σπύρο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν θα τη δείτε να προβάλλετε πολύ. Την έβγαλαν χθες τα νέα ο Σπύρος Σουρμιλίδης, ο διευθυντής της εφημερίδας Αυγή και βαθύς γνώστης πολλά χρόνια του διπλωματικού ρεπορτάζ. Δεν θα το δείτε να παίζει. Δεν το είδατε να παίζει. Το παίζουν κάποια site, το αποκάλυψαν χθες τα νέα. Σε άλλες περιπτώσεις θα γινόταν φυσικά πολύ μεγάλο θέμα. Δεν έγινε. Γιατί δεν έγινε, τα συμπεράσματα δικά σας.

είπαμε, βιώνουμε επικίνδυνες στιγμές, περίεργες στιγμές, περίεργες εξελίξεις, χωρίς καμία διαφάνεια, λογοδοσία, ενημέρωση, τίποτα. Λοιπόν, θα πάμε στο επόμενο θέμα, κυρίες και κύριοι, που είναι οι αποκαλύψεις που είχαμε από τον ενεργεία στέλεχος, δεν είναι αποκαλύψεις, είναι κίνηση βόμβα δηλαδή, και σε ακούγεται κλισέ, η κίνηση που έκανε προχθές ο κύριος Παπαδόπουλος είναι ενεργεία υψηλό βαθμό στέλεχος της ΕΕΠ, έτσι, έχει στο χαρτοφυλάκιο την αντικατασκοπία και το οργανωμένο έγκλημα και μήνυσε τους τέσσερις ιδιώτες, Ντίλιαν και λοιπούς δηλαδή, για το θέμα του Predator. Ο ίδιος ο κύριος Παπαδόπουλος, όπως και άλλα στελέχη της ΕΕΠ, είχαν πέσει θύματα του Predator. Αμέσως μετά το πολύ μικρό διαφημιστικό θα συζητήσουμε με την κυρία Αρτεμισία Παπαδάκη, είναι η νομική εκπρόσωπη

0: 74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας, παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.
1: Στο κόκκινο.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Θεσσαλονίκη, Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο, 5 Σεπτέμβρη, στις 6 το απόγευμα. Συγκροτούμε τον μπλοκ μας μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.
4: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Συνδεόμαστε λοιπόν 2:30 κεντρικό μαγκαζίνο στο κόκκινο με την κυρία Αρτεμισία Παπαδάκη, νομική εκπρόσωπο.
1: Καβάλα News 102,8.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Έχεις ιδέα?
4: Τι είναι αυτό?
3: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
4: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
3: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
4: Πρώτη φορά το ακούω.
3: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
4: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
3: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
4: 6944-577-386.
3: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
2: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
5: Νεκτάριε! Νεκτάριε! Νεκτάριε, θα σκάσεις, παιδί μου! Άντε να δροσιστείς! Δες τον αδερφό σου!
2: Αναψυκτικά Νέκταρ. Αληθινή γεύση, αληθινό καλοκαίρι, αληθινό Νέκταρ. Αναψυκτικά Νέκταρ. Ατελείωτη γεύση δροσιάς. Σε ξεδιψούν εδώ και 80 χρόνια.
1: Τα αναψυκτικά Νέκταρ στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα αναψυκτικά Νέκταρ. Πώληση χοντρική λιανική.
6: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ίντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο

0: όπου χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Φόρουμ Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
1: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
2: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
3: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα. Γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς. Καφές και λαχταριστά κρουασάν. Με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
4: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
1: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
5: Έχει κάνει μηνυτήρια αναφορά για την προστασία του απορρίτου. Έχουν υπάρξει τέτοιες υποθέσεις. Όταν εδώ έχουμε για μήνες παρακολούθηση του Μεσού Υπουργικού Συμβουλίου και δεν έχουμε καμία ενέργεια, αυτό καταλαβαίνετε τι σημαίνει για το πώς λειτουργεί, πώς λειτουργούν οι θερμοί. Και υπ' αυτό το πρίσμα το βλέπω και την νέα μήνυση που παρατέθηκε.
6: Κυρία Παπαδάκη, τι βλέπετε να γίνεται από εδώ και στο εξής? Ο κύριος Παπαδόπουλος παραμένει, δεν έχει φύγει από την υπηρεσία του, παραμένει υψηλό βαθμό στέλεχος της ΕΕΠ, έτσι. Λογικά. Λογικά, αλλά η λογική σε αυτή τη χώρα και ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με τους θεσμούς και ειδικότερα σε ό,τι έχει να κάνει με το Πρέταντορ δεν υφίσταται, το ξέρουμε. Αλλά το λέγαμε χθες και με τον κύριο Κεσέλα, το λένε και τα γεγονότα. Δεν μπορεί πια ο κύριος Μπακέλας να κάνει το κορόιδο και να κρατάει στο αρχείο του το θέμα των υποκλοπών, έτσι δεν είναι? Εάν καλέσει τον κύριο Παπαδόπουλο, καταρχάς είναι ένα ερώτημα, εάν θα τον καλέσει τον κύριο Παπαδόπουλο, έτσι δεν είναι?
5: Δεν βλέπω πώς μπορεί να μην τον καλέσει.
6: Μάλιστα.
5: Από την άποψη ότι πλέον έρχεται ο άνθρωπος ο οποίος έχει στην κατοχή τα κρατικά απόρριτα και καταθέτει επωνύμως ότι αυτά τέθηκαν, η ασφάλεια των πληροφοριών αυτών τέθηκε αμφιβόλο. Και μάλιστα λέγοντας ότι ο ίδιος είναι πρώην διοικητής του κλιμακίου στην Πάτρα και ξέρετε έχει και την αρμοδιότητα για τη Δυτική Ελλάδα. Δηλαδή, στον τομέα της αντικατασκοπίας, το να μην ανοίγει καν έρευνα, είναι συζήτημα που για ένα θέμα παράβασης καθήκοντος για όποιον δεν κινεί την έρευνα. Κοιτάξτε, να σας πω και κάτι άλλο. Είναι και ένα μεγάλο ζήτημα εδώ στην υπόθεση. Κανείς δεν φανταζόταν, νομίζω, όταν βγήκε η υπόθεση του μονομελούς πλουμιλιοδικείου που έλεγε να διαβιβαστεί η υπόθεση για να διερευνηθεί για κατασκοπία και για τη σύνδεση με την ΕΕΠ. Κανείς δεν φανταζόταν, νομίζω, ότι αυτό δεν θα ξεκίναγε καν η έρευνα. Ναι. Είμαστε σε ένα σημείο σήμερα που τα αυτονόητα δεν γίνονται. Αυτό όμως, ξέρετε, δεν κλείνει την υπόθεση. Αντίθετα, την ανοίγει. Γιατί με αυτή την αφορμή εμείς με τον κύριο Σπίτζη προσφύγαμε στο ΕΔΑ πριν 10 μέρες.
6: Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
5: Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.
6: Ναι.
5: Γιατί ακριβώς, για ποιο λόγο? Γιατί το να μην ανοίξει η ποινική έρευνα. Όπως και στην υπόθεση της Ελικίδης, σας θυμίζω, το προηγούμενο σκάνδαλο υποκλοπών, γεννά ευθύνη της χώρας για ανεπαρκή ποινική διερεύνηση. Και έτσι, φανταστείτε το πλήγμα να κρυφτεί ότι ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου μεσολάβησε στην έρευνα και δεν ερεύνησε παρκώς. Τι θα σημαίνει αυτό για το κράτος δικαίου στην Ελλάδα? Και αυτό το θέμα λοιπόν πια, το πώς κινείται, όχι τι αποτέλεσμα αν έγινε ή δεν έγινε κατασκοπία, αλλά το πώς λειτουργούν οι θεσμοί και το πώς λειτουργεί η δικαιοσύνη στην Ελλάδα, αυτό το θέμα πια έχει φτάσει στο Στρασβούργο. Οπότε όσο πιο πολύ περιορίζεται, κάποιοι προσπαθούν να κλείσουν την έρευνα, τόσο πιο πολύ η υπόθεση αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα θεσμική.
6: Βέβαια. Και αναβαθμίστηκε πάλι, θα το ξαναπώ μετά, και την κίνηση του κυρίου Παπαδόπουλου. Και ναι, το γεγονός ότι στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχετε προσφύγει και εσείς και ο Νίκος Ανδρουλάκης, αντιλαμβανόμαστε ότι το θέμα Κουκάκης πια. Και ο Θανάσης Κουκάκης, σωστά. Αντιλαμβανόμαστε όλοι σε ποιο κρίσιμο σημείο βρίσκεται η υπόθεση. Γι' αυτό και τα ερωτήματα, ας το πω κονσά, για το πώς πρέπει να κινηθεί η κυβέρνηση είναι πια πάρα πολύ δυνατά, ας το πούμε. Είναι αμήλικτα, ακριβώς.
5: Αλήθεια. Μπορεί να μην έχετε συνέλη τώρα, να μην έχετε ταχθεί ήδη να μην έχετε ταχθεί έρευνα, εσωτερική έρευνα. Δεν μπορεί να μην καταθέτει ό,τι κεφαλής. Και δεν θα σας πω για το πολιτικό προϊστάμενο, αλλά εν πάση περιπτώσει ο κύριος Δημήρης ή ό,τι κεφαλής, ο πολιτικός προϊστάμενος της ΕΕΠ, θα πρέπει ήδη να έχει καταθέσει μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου για αυτά τα οποία καταθέτει ο κύριος Παπαδόπουλος. Δεν αφορά τον κύριο Παπαδόπουλο προσωπικά. Αφορά την υπηρεσία και αφορά τη χώρα.
6: Υπάρχει περίπτωση, κυρία Παπαδάκη, από την εμπειρία σας τώρα σας ρωτώ και από τη γνώση σας, να μην του επιτρέψει, αν κληθεί, εάν κληθεί, κρατάμε το πρώτο που δεν είμαστε σίγουροι ότι θα το κάνει η ηγεσία του Αρείου Πάγου. Εάν κληθεί ο κύριος Παπαδάκης, μπορεί...
5: Παπαδόπουλος,
6: με συγχωρείτε, είναι που μιλάω μαζί σας. Λοιπόν, εάν κληθεί ο κύριος Παπαδόπουλος, κυρία Παπαδάκη, υπάρχει ενδεχόμενο... Έχει την δυνατότητα να του απαγορεύσει να δώσει κάποιες εξηγήσεις ή να πάει, ας πούμε, σαν έναν εισαγγελέα, επειδή ακριβώς είναι υψηλό βαθμό στέλεχος της ΕΕΠ. Φοβάστε κάτι τέτοιο ενδεχομένως?
5: Εγώ προσωπικά θα σας έλεγα ότι δεν υπάρχει συντομότερος δρόμος για να αποκαλυφθεί η συνενοχή όσων τυχόν προβούν σε κάτι τέτοιο, σκέφτονται κάτι τέτοιο. Γιατί ειλικρινά εδώ υπήρχε θέμα προάσπισης των συμφερόντων της χώρας και πρέπει να υπάρξει πλήρης διαλεύκανση. Οποιοδήποτε πρόσκομα πρέπει απλά ομολογία. Ομολογία συνενοχής.
6: Εσείς σκοπεύετε να κάνετε και άλλα επόμενα βήματα μετά την τελευταία εξέλιξη?
5: Κοιτάξτε, εμείς δεν έχουμε σταματήσει αυτή την υπόθεση να φέρνουμε τους πάντες πρώτων ευθυνών τους. Σας θυμίζω ότι κάναμε την αίτηση εξαίρεσης του εισαγγελέα Τζαβέλα, ακριβώς γιατί ο κύριος Τζαβέλας είχε κόλλημα και ο ίδιος υπέγραφε τις αιτήσεις άρσης, τις αιτήματα άρσης, παρά τις εντολές άρσης απορρίτου και παρακολούθησης. Κάναμε την αίτηση εξαίρεσης ώστε να χτίσουμε την υπόθεση, εφόσον αυτή μετά δεν εξετάστηκε το Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου και η ελληνική δικαιοσύνη, κατά τη γνώμη μας, δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων. Κάναμε όμως τη διαδικασία αυτή εδώ, εξαντλήσαμε κάθε μέσο, ώστε να μπορούμε να πάμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και να πούμε ότι ναι, εδώ κάτι δεν πάει καλά. Οπότε κάθε βήμα θα το εξαντλήσουμε και θα φέρουμε όλους πρώτων ευθυνών τους. Ναι.
6: Και έχετε και νέα όπλα, ας το πω έτσι.
5: Ακριβώς.
6: Στη νομική σας και δικονομική σας φαρέτρα.
5: Ποτέ να σας πω κάτι. Πραγματικά δεν αφορούν όμως. Δεν αφορούν τους ιδιώτες θύματα.
6: Όχι, δεν αφορούν πια τα.
5: Αφορούν πατήστος στην πολιτεία.
6: Δηλαδή, την ασφάλεια της χώρας, θα πω εγώ, κυρία Παπαδάκη.
5: Έχετε δίκιο.
6: Τίθενται θέματα κατασκοπίας. Υπάρχει θέμα για την ασφάλεια της χώρας. Μάλιστα.
5: Όταν μάλιστα δίνουμε 3 δις για την ασφάλεια της χώρας.
6: Ακριβώς. 5, όπως μας εξήγησε.
5: 5, όπως μάθαμε.
6: Και ο Σπύρος Σουρμουλίδης. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
5: Εγώ σας ευχαριστώ.
6: Θα τα λέμε σύντομα, διότι είμαστε μπροστά σε ραγδαίες εξελίξεις, όπως φαίνεται. Κυρία Αρτεμισία Παπαδάκη, νομική εκπρόσωπος του Χρήστου Σπίρτζη, στο θέμα των υποκλοπών. Στον Αντώνη Ιωπούλο θα πάμε τώρα. Χθες είδαμε και ακούσαμε τον Αλέξη Τσίπρα να παρουσιάζει. Καλό μεσημέρι, Αντώνη, καταρχάς. Να παρουσιάζει το πρόγραμμά του.
7: Ναι, έγινε η εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη, εκτός του θεσμικού πλαισίου της ΔΕΘ, αλλά προφανώς πάρα πολύ κοντά, ώστε να θεωρείται πολιτικά ένα μέρος της ΔΕΘ, και γι' αυτό το λόγο έχει δημιουργήσει και έτσι αρκετά μεγάλη γκρίνια στο Μέγαρο Μαξίμου, που είδαν τον κύριο Τσίπρα να προηγείται ουσιαστικά του Πρωθυπουργού. Ο Αλέξης Τσίπρας έκανε μια αναλυτική ενημέρωση για το κυβερνητικό πρόγραμμα, το οικονομικό πρόγραμμα της Ελλάς. Ο στόχος του ούτως ή άλλως ήταν όχι να δείξει ότι έχει έναν κατάλογο παροχών, αλλά να δείξει ότι έχει ένα κυβερνητικό πρόγραμμα το οποίο θα μπορέσει να φέρει σε εφαρμογή αμέσως μόλις εκλεγεί ή αν εκλεγεί κυβέρνηση. Στην ομιλία του, το οικονομικό πρόγραμμα που παρουσίασε έδωσε πολύ μεγάλο βάρος στην ενίσχυση των εισοδημάτων και των μισθών. Μίλησε για παρέμβαση στον κατώτατο το μισθό ώστε να φτάσει τα 1000 ευρώ εντός του πρώτου χρόνου της διακυβέρνησης. Έδωσε πολύ μεγάλο βάρος επίσης στη φορολογική δικαιοσύνη, πρότεινε ελαφρύνσεις για οικογένειες, εργαζόμενους, μικρές επιχειρήσεις, έκπτωση φόρου για παιδιά και μια την πατριωτική εισφορά στο πλουσιότερο 1%, όπως είπε, 1% στο 1% των πλουσίων ουσιαστικά.
6: Μπορούμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα, Αντώνη, συγγνώμη που σε διακόπτω.
8: Θέτουμε δύο συγκεκριμένους και συνδεδεμένους στόχους. Κατώτατος μισθός στα 1000 ευρώ μέσα στο 2027 και μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης 1800 ευρώ στο τέλος τετραετίας. Καταργούμε τις πανελλαδικές και μεταβαίνουμε σε ένα αξιόπιστο αδιάβλητο σύστημα πρόσβασης που αποτιμά τη συνολική σχολική πορεία και όχι 3 εβδομάδες αγωνίας τον Ιούνιο. Μειώνουμε λοιπόν τον φόρο προστιθέμενης αξίας στο 6% για τα βασικά είδη διατροφής και υγιεινής. Έτσι εξοικονομούμε περισσότερα από 600 ευρώ το χρόνο για κάθε νοικοκυριό.
6: Ακούσαμε έτσι πολύ συνοπτικά τις βασικές εξαγγελίες, Αντώνη. Ναι.
7: Ναι, είναι σημαντικό να πούμε επίσης και για τα κόκκινα δάνεια. Παρουσίασε ένα πλαίσιο δεύτερης ευκαιρίας ουσιαστικά για τους δανειολήπτες, με στόχο να αντιμετωπιστεί το καθεστώς των funds. Έτσι, δηλαδή, κάτι που συνδέει στην ουσία και τον νόμο Κατσέλη, μια επαναφορά δηλαδή μιας προστασίας για την πρώτη κατοικία. Μίλησε γενικά για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, το νέο αναπτυξιακό μοντέλο, για την παιδεία και την υγεία, θέτοντας πάρα πολύ σημαντικά επίσης και το γεγονός ότι είπε για αύξηση των μισθών, σημαντική αύξηση των μισθών στους εργαζόμενους στο ΕΣΥ. Μίλησε το δημογραφικό. Έκανε λόγο και για παροχές τύπου 500 ευρώ το μήνα σε παιδιά που περνάνε στο πανεπιστήμιο και σε άλλη πόλη από αυτή που διαβιώνουν οι οικογένειές τους για τον πρώτο χρόνο, ώστε να βοηθηθούν στην ουσία να πάρουν τον πρώτο χρόνο της ανεξάρτητης ζωής τους. Υπήρχαν δηλαδή προτάσεις και σχέδιο για μια πολύ μεγάλη γκάμα ζητημάτων και βεβαίως για την περιβαλλοντική συνομπολιτική και για τον τουρισμό, ώστε να μετριαστεί αυτό που συμβαίνει τώρα με τον τεράστιο αριθμό τουριστών, οι οποίοι όμως δεν φαίνεται να αποτυπώνεται αυτή η παρουσία τους και οικονομικά στη χώρα. Ήταν μια παρουσία δηλαδή που είχε ένα συνολικό χρήσμα.
6: Σε βάθος δεκαετίας, όπως είπε και ο ίδιος, σε δύο στάδια, τετραετία και δεκαετία. Μάλιστα. Υπάρχουν βεβαίως, υπάρχει απάντηση από το ΣΥΡΙΖΑ δια του Νίκου Παπά, του γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, και μπορούμε να την ακούσουμε.
9: Είδαμε το πρόγραμμα της Ελλάδας, το οποίο λέει 7,9 δις στην τετραετία, 2 δις παρακάτω το χρόνο, δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι? Άρα σημαίνει ότι αυτά τα δύο κόμματα αντιλαμβάνονται με τον ίδιο τρόπο τα δημοσιονομικά περιθώρια. Γι' αυτό δεν υπήρχε ούτε ο 13ος μισθός, που μαζί τον είχαμε ψηφίσει με τον Αλέξη Τσίπρα, ούτε η 13η σύνταξη, δεν υπάρχει η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, δεν υπάρχει ο μηδενισμός του ΦΠΑ, όπως λέει η Ευρωπαϊκή Οδηγία, σε τρόφιμα και φάρμακα. Άρα, εδώ η πρώτη βασική παρατήρηση που έχω να κάνω είναι ότι υπάρχει μια πάρα πολύ σημαντική και ευδιάκριτη προγραμματική μετατόπιση του Αλέξη Τσίπρα από αυτά που μαζί ψηφίζαμε μέχρι λίγο διάστημα πριν, που ήταν και αυτός στο ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω να το καλωσορίσω αυτό όμως και να σας πω γιατί. Διότι όλη η ταλαιπωρία που έχει υποστεί ο αριστερός και προοδευτικός κόσμος από αυτά που εξελίχθηκαν στο κόμμα μας αρχίζει τώρα και εκλογικεύεται, θα σας έλεγα, η ρίζα του προβλήματος. Μάλλον η ρίζα των εξελίξεων. Να μην το πω πρόβλημα, διότι ξέρετε κάτι, οι μετακινήσεις δεν είναι κάτι αθέμητο στη δημοκρατία. Έκανε ο Αλέξης Τσίπρας μία επιλογή, υποστηρίζει ένα ριζικά διαφορετικό πρόγραμμα, ένα πρόγραμμα το οποίο κατά τη γνώμη μας δεν απαντά στη ρίζα των ζητημάτων, και με αυτή την έννοια εγώ θα το καλωσορίσω, γιατί θα εκλογικεύσει και το δημόσιο διάλογο μεταξύ μας. Γιατί αν δεν υπήρχαν αυτά, ξέρετε τι θα περίσευε στο δημόσιο διάλογο. Τι έγινε το 23, τι είπα του Γρηγοριάδη, ναι, τι μου είπε η Κουτροκόη.
10: Λέτε ότι θα μπορέσετε να το αποδομήσετε κιόλας αυτό.
9: Λέω ότι είναι πάρα πολύ θετικό που ανοίγουν όλοι τα χαρτιά τους. Επαναλαμβάνω, εδώ υπάρχει μια σημαντική, ευδιάκριτη μετατόπιση του Αλέξη Τσίπρα από το πρόγραμμα το οποίο είχαμε ψηφίσει, και αυτό το καλωσορίζω, να σας πω ένα παράδειγμα. Η θέση μας υπάγεια ήταν ότι η ΔΕΗ πρέπει να γυρίσει στο δημόσιο. Αυτό δεν το ακούσαμε από τον Αλέξη Τσίπρα. Είμαστε σε ένα διεθνές περιβάλλον όπου κρατηθείτε Έχουν γίνει κοντά 400 επανακρατικοποιήσεις, είτε σε δημοτικό, είτε σε περιφερειακό επίπεδο, είτε σε κεντρικό κράτος, υποδομών ενέργειας. Γιατί, διότι έχουν ανακύψει προβλήματα πολύ ψηλών τιμών, προβλήματα πλημελού συντήρησης του δικτύου όταν είναι σε ιδιωτικά χέρια. Εδώ πέρα δεν μπορεί να σιωπούμε. Μάλιστα.
6: Όλα αυτά πριν τη ΔΕΘ, έτσι είναι Πέμπτη σήμερα. Το Σάββατο ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανεβαίνει στη ΔΕΘ. Θα τα πούμε και αύριο τις λεπτομέρειες το ότι υποδοχή θα έχει από αγρότες, κοινωνία, εποχικούς πυροσβέστες, άπαντες. Με αρκετές, έτσι, να το πω βαρύδια, Κώστα Σαββόπουλε στην αποσκευή.
11: Βεβαίως, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα,
11: Καταρίνα. Και ενδιαφέρον μεγαλύτερο σε αυτές τις περιπτώσεις έχει η συνέντευξη τύπου που παραχωρεί ο Πρωθυπουργός. Την Κυριακή, λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα κληθεί να δώσει απαντήσεις στις 12 το μεσημέρι στους εκπροσώπους του τύπου και λογικά θα πρέπει να τοποθετηθεί. Δεν ξέρουμε τι έλεγχος θα γίνει σε σχέση με το δημοσιογραφικό περιβάλλον, ποιοι θα πάρουν ερώτηση και ποιοι δεν θα πάρουν ερώτηση.
6: Μπορούμε βασίμως να εικάσουμε, νομίζω, Κώστα.
11: Βεβαίως, αλλά εν πάση περιπτώσει θεωρητικά περιμένουμε τις απαντήσεις του Πρωθυπουργού σε σχέση με τις εξελίξεις, το σκάνδαλο των υποκλοπών, σε σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και όλα τα άλλα βαρύδια, όπως είπες, και όλα τα άλλα ζητήματα διαφθοράς που, αν μη τι άλλο, συρρυκνώνουν τα κυβερνητικά ποσοστά και την όποια γαλάζια αξιοπιστία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ωστόσο, θα ερωτηθεί και για τον Αντώνη Σαμαρά. Είναι ενδεικτικό ότι οι διαδοχικές ρηπές της πλευράς Σαμαρά έχουν τεντώσει τα νεύρα στην κυβέρνηση και περισσότερο στα πασοκογενή στελέχη, ίσα εκείνα που προέρχονται από το Λάος και τέθηκαν στο στόχαστρο του διευθυντή του γραφείου τύπου του κ. Σαμαρά, του Νίκου Τσούτσια. Λέγαμε χθες για την σκληρή απάντηση Βορύδη προς Σαμαρά. Στο κόλπο έχουν μπει και οι άλλοι εκπρόσωποι του Λάος που πλέον ανήκουν στην κυβέρνηση και βάλουν κατά του Αντώνη Σαμαρά. Τώρα, σε ποια πίστα θα μετατοπιστούν οι απαντήσεις της κυβέρνησης εάν ο πρώην Πρωθυπουργός ή οι συνεργάτες του συνεχίσουν να τραβούν το σκηνί? Τι μας έλεγαν νωρίτερα πρωθυπουργικοί συνεργάτες? Σε εκείνη την πίστα που περιλαμβάνουν την ιστορία με την πτώση της κυβέρνησης του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και την ίδρυση της πολιτικής άνοιξης.
6: Ναι.
11: Θα το πάνε προς τα εκεί τα κυβερνητικά στελέχη,
6: ναι,
11: αν, όπως λένε, ο Σαμαράς τραβήξει το σκηνί. Και ας μην αποκλείσουμε εδώ το ενδεχόμενο να θυμίσουν οι κυβερνητικοί και την ένταξη στην πολιτική άνοιξη στελεχών με διαδρομή στην αριστερά, Λεντάκης, Λαζαρίδης, Χρύσανθος Λαζαρίδης, ώστε να καταδείξουν τη σαμαρική, όπως λένε, υποκρισία στο σκέλος της σύμπλευσης με στελέχη άλλων πολιτικών χώρων. Αν μη τι άλλο, αυτή η τακτική υποκρύπτει το φόβο της κυβέρνησης έναντι των διαθέσεων του Αντώνη Σαμαρά. Μάλιστα, βγήκε και μια δημοσκόπηση σήμερα της Interview και έβγαλε μια ισχυρή δυνητική επιρροή του Σαμαρικού Κόμματος. Άρα, λοιπόν, εδώ στην κυβέρνηση είναι έκδηλη ανησυχία από μια πλαγιοκόπηση της Νέας Δημοκρατίας από το κόμμα Σαμαρά όταν αυτό ανακοινωθεί και ιδρυθεί. Μαθαίνουμε ότι ήδη πυρήνες στελεχών που πρόσκυνται στον πρώην Πρωθυπουργό
6: οργανώνονται,
11: έχουν συγκροτηθεί ειδικά στην επαρχία, με αποτέλεσμα να συρρυκνώνεται η δυναμική της Νέας Δημοκρατίας σε πολλές περιφέρειες εκεί που η Νέα Δημοκρατία κατήχε μέχρι πρότινος ισχυρά κάστρα. Ο κεντρικός, λοιπόν, πονοκέφαλος είναι οι πρωτοβουλίες που θα πάρει ο Αντώνης Σαμαράς και ήδη εξελίσσεται ένας εμφύλιος στην παράταξη που, αν μη τι άλλο, συσπυρώνει κυρίως το Σαμαρικό στρατόπεδο.
6: Ναι, βέβαια. Μάλιστα, όταν βλέπεις τώρα τους ανθρώπους του Λάος να απαρνούνται το Λάος στην πραγματικότητα.
11: Ακριβώς.
6: Αυτό δείχνει κεντρικημένη κρίνια.
11: Ακριβώς, και πώς εκλαμβάνεται αυτό, βέβαια, από την εκλογική βάση της Νέας Δημοκρατίας, βλέποντας αυτό το θέαμα.
6: Σε ευχαριστώ, Κώστα. Σε ευχαριστώ πολύ. Θα σε ακούσουμε και στις 6 το απόγευμα στην εκπομπή σου. Τώρα, ένα άλλο θέμα, στο οποίο δεν θα απαντήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης φυσικά, αλλά είναι αυτό στο οποίο στηρίχθηκε όλη η προπαγάνδα, όλες οι δουλειές, και το λέω συνειδητά και με τα λόγου γνώσεως, του συστήματος Μητσοτάκη από την πανδημία και μετά. Και αναφερόμαστε, Γιώργο Φλωράτο, καλό μεσημέρι, στο Ταμείο Ανάκαψης και Αντεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Αλλά οι τελευταίες αποκαλύψεις από την Εφημερίδα των Συντακτών, για να είμαστε και διοντολογικοί, δείχνουν ότι κάτι δεν πάει καλά εδώ, έτσι. Καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, το Ταμείο Ανάκαμψης ανακοίνωσε και επισήμως την ολοκλήρωση του η κυβέρνηση και πέρασε τυπικά στην οικονομική ιστορία της χώρας με τις τσέπες κάποιων να γεμίζουν και όλους άλλους να ελπίζουν. Βεβαίως να πούμε ότι υπάρχουν και 11,2 δισεκατομμύρια ευρώ προς έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αφορούν επιχορηγήσεις και δάνεια, και έχουμε και αποπληρωμές που θα έρθουν σε βάθος χρόνου. Οπότε περίπου το 1 τρίτο των κεφαλαίων του Ταμείου είναι ακόμα στο δρόμο από τα 36 δις.
6: Ναι.
12: Τώρα, η κύρια κριτική που έχει γίνει στο Ταμείο Ανάκαμψης, στο σχεδιασμό της κυβέρνησης ουσιαστικά, έχει να κάνει με το ότι αν και θα μπορούσε να αποτελέσει μια σημαντική ευκαιρία για την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, πολύ κρίσιμος παράγοντας για το μέλλον της χώρας μας, για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της περίφημης ραχοκοκαλιάς, την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, κοινωνικής κατοικίας και δημόσιων υποδομών, δεν κατάφερε να ανταποκριθεί σε αυτό το ρόλο με ευθύνη φυσικά της κυβέρνησης που έκανε και τον αρχικό σχεδιασμό, ο οποίος ανατράπηκε στην πορεία των ετών. Και έτσι το Ταμείο Ανάκαμψης έγινε μια ακόμα χαμένη ευκαιρία.
6: 36 δις, έτσι.
12: 36 δις. Και μάλιστα το τραπεζικό κομμάτι του, γιατί χωρίζεται σε δύο σκέλη, το έχουμε τις άμεσες επιχορηγήσεις έργων, και, που αυτές έρχονται και πιο αργά, και έχουμε και τον τραπεζικό δανεισμό, όπου εκεί υπάρχει και μόχλευση από τις τράπεζες και ανεβαίνει το ποσό. Όλα αυτά λοιπόν τα χρήματα από το 2021 και μετά υποτίθεται, και κανονικά έτσι θα έπρεπε να είναι, να αλλάξουν την Ελλάδα. Και να μην ξεχνάμε ότι τρέχουν και άλλα προγράμματα, το ΕΣΠΑ, η ΚΑΠ με επιδοτήσεις αγροτικές κτλ.
6: Και να μοιραστούν με τρόπο τέτοιο, ούτως ώστε πραγματικά να ανακουφιστεί η μεσαία οικονομία, η επιχειρηματικότητα. Εδώ τα χρήματα πήγαν σε πέντε νοματέους, να το πω έτσι.
12: Ακριβώς. Η κυβέρνηση κατηγορείται ότι κατευθύνθηκαν οι πόροι στους ισχυρότερους οικονομικούς παράγοντες. Δεν υπήρξε κοινωνικό αποτύπωμα και βελτίωση της οικονομικής καθημερινότητας των πολιτών. Που πήγαν τα λεφτά, βέβαια.
6: Είναι
12: ένα ερώτημα. Εκεί που πάνε πάντα με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Σε κάποιους.
6: Ακριβώς.
12: Να πούμε ότι η κυβέρνηση λέει ότι όλα πήγαν καλά, απορροφήθηκαν οι πόροι σε βάθος χρόνου, θα υλοποιηθούν τα έργα, όλα είναι εντάξει. Για τις εκατοντάδες απεντάξεις έργων που έγιναν.
6: Ναι.
12: Και που έχει βοηθήσει και η έρευνα της εφημερίδας των συντακτών που είπες και πριν. Και έχει ασκηθεί και σκληρή αντιπολίτευση και κριτική. Τα αρμόδια κυβερνητικά στελέχη λένε ότι έγιναν μεταφορές και ακυρώσεις για να μην χαθούν επιχορηγήσεις, καθώς είχαν συγκεκριμένα χρονικά ορόσημα. Και βάζουν, λέει, τα έργα σε εθνικούς πόρους. Να πούμε πάρα πολύ γρήγορα.
6: Πού πήγαν τα λεφτά.
12: Για τις απεντάξεις.
6: Πού
12: πήγαν τα λεφτά. Απεντάχθηκαν έργα ίδρυψης 290 εκατομμυρίων ευρώ. Έργα ίδρυψης σε μια Ελλάδα που αντιμετωπίζει και αυτή προβλήματα αντιψηδρίας και όλα αυτά. Έργα για το ελληνικό συντεροδρομικό δίκτυο. Ύψους 130 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι όλα αυτά, έχουν αναφερθεί πολύ αναλυτικά και από το συνάδελφο της εφημερίδας των συντακτών. 130 εκατομμύρια χάθηκαν για το συντεροδρομικό δίκτυο. Έργα πολιτικής προστασίας πάνω από 90 εκατομμύρια. Έργα ανάπτυξης δικτύων, 5G, γιατί είμαστε και η κυβέρνησή μας λέει ότι στην τεχνολογία είναι πάρα πολύ μπροστά και στην ψηφιακή οικονομία.
6: Ναι.
12: Και δεν είναι μόνο για απεντάξεις. Μιλάμε και για μειώσεις στόχων. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Έχουμε αυτοκινητόδρομους, επιχειρήσεις, μικρομεσαίες, κοινωνικές δράσεις. Το έργο για τα εναέρια μέσα για τη διαχείριση κρίσεων. Αφαιρέθηκαν. 7 καναντέρ, 11 air tractor.
6: Άρα αφαιρέθηκαν
12: τα βαρέων μεταφορών.
6: Αφαιρέθηκαν λεφτά από τις κρίσιμες υποδομές.
12: Από κρίσιμες υποδομές.
6: Απεντάχθηκαν έργα για κρίσιμες υποδομές που υποτίθεται ότι αυτός ήταν και ο πυρήνας της ενίσχυσης της Ελλάδας με 36 δις.
12: Βέβαια. Και μετά πηγαίνουν λέει στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και στο ΕΣΠΑ, προγράμματα και έργα που περιέχουν και συνεργασία και στην εκμετάλλευση με τον ιδιωτικό τομέα αφού φεύγουν από το καθεστώς του Ταμείου Ανάκαμψης. Δηλαδή θέλω να πω δεν είναι μια ουδέτερη δημοσιονομικά και πολιτικά διαδικασία αυτή. Και υπόκειται και αυτά στο μέλλον σε αναθεωρήσεις, ακυρώσεις. Τίποτα δεν είναι βέβαιο. Να θυμίσω για τον κύριο Σκέτσο που είπε ότι η απένταξη θυμάτων του ΒΟΑΚ από τις χρηματοδοτήσεις του Ταμείου δεν σημαίνει διακύρωση του έργου. Βεβαίως σημαίνει μια αξιοποίηση των πόρων του ταμείου. Φυσικά, αυτό είναι το θέμα.
6: Ακριβώς. Γιώργο, να σε ρωτήσω κάτι, αν το ξέρεις, αν έχει γίνει γνωστό. Υπάρχει περίπτωση να ελεγχθεί η Ελλάδα από τα αρμόδια όργανα της Ευρώπης για όλη αυτή την κατάσταση?
12: Θεωρητικά, ναι. Και στο παρελθόν το έχουμε δει, η Ευρωπαϊκή Ένωση πράγματι εκτελεί, υλοποιεί ελέγχους,
6: ναι.
12: Και να πω ότι και η περίπτωση του ΟΦΚΕΠΕ είναι μια τέτοια περίπτωση, όπου ασχολήθηκε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, μας διέσυρε διεθνώς. Προηγουμένως είχαμε και άλλες περιπτώσεις, που δεν έχει να κάνει μόνο με τα οικονομικά ζητήματα. Να πούμε εδώ ότι ακόμα και με τις εγκαλύψεις στα Τέμπη,
6: δηλαδή
12: δεν περνάνε έτσι αυτά, και πραγματικά
6: κάνουμε
12: ίσως, βέβαια και σε μια κρίσιμη μάζα θα έλεγα εγώ, δηλαδή πόσα πια. Από πού? Τώρα εδώ μιλάμε για πάρα πολλά λεφτά. Μιλάμε για απίστευτα
6: 36 δις. Τα κακώθηκαν 5 ημέτεροι και η κοινωνία χυμάζεται. Αυτό είναι το διατάφτα.
12: Προσέξτε μια λεπτομέρεια στις 23 Απριλίου. Τρεις-τέσσερις μήνες. Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε καταγγείλει ότι σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, μόλις το 68,5% των χρημάτων είχαν εισπραχθεί με έναν τρόπο, μόλις το 53% των συνολικών οροσήμων και στόχων του σχεδίου είχε εκπληρωθεί και μέσα σε τρεις μήνες, τέσσερις, φτάσαμε στην επιτυχή ολοκλήρωση. Καταλαβαίνουμε όλοι, η κυβέρνηση να τρέχει πανικόβλητη, και να βάζει το παιχνίδι και τις τράπεζες που ανέλαβαν να εντάξουν έργα προφανώς σύμφωνα με τους δικούς τους σχεδιασμούς. Τέσσερις μέρες πριν τελειώσει το πρόγραμμα, είχαμε αναθεώρηση από το ECOFIN του ελληνικού σχεδίου. Μία ακόμη. Να πούμε για τον αποκλεισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
6: Αυτό το ξέρουν από την πρώτη στιγμή.
12: Δηλαδή, αν δεν στηρίξει τη μικρομεσαία επιχείρηση που στηρίζει και την απασχόληση.
6: Το 90% έμεινε απ' έξω. Το μας το λένε οι ίδιοι οι μικρομεσαίοι.
12: Ακριβώς.
6: Ναι, πες μου για να κλείσουμε.
12: Να πούμε ότι και η μικρομεσαία επιχείρηση έχει και μεσαίες επιχειρήσεις μεγάλες για τα ελληνικά δεδομένα. Και εκεί, αν το δούμε ποιοτικά, δηλαδή μπορούν να βγουν πάρα πολλά συμπεράσματα. Δυστυχώς,
6: δεν
12: είδε κάτι καλύτερο.
6: Το συμπέρασμα είναι προφανές. Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ήταν Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 5 ημετέρων σε βάρος της κοινωνίας. Αυτό είναι το διατάφτα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
13: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 3.
14: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
15: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Μέτρα στήριξης ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ για φέτος και του χρόνου θα περιλαμβάνει το πακέτο παροχών που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τα 250 εκατομμύρια ευρώ από τα συγκεκριμένα μέτρα περιλαμβάνουν ενισχύσεις που ήδη έχουν ανακοινωθεί και νομοθετηθεί. Συγκεκριμένα, έως τις 25 Σεπτεμβρίου θα γίνει η πρώτη πληρωμή ενοικίου σε 50.000 υγειονομικούς και εκπαιδευτικούς που εργάζονται εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης, ενώ ως το τέλος του Νοεμβρίου άλλοι 887.000 ενοικιαστές θα λάβουν την ετήσια επιστροφή ενός ενοικίου. Το ίδιο διάστημα θα δοθεί και η ετήσια οικονομική ενίσχυση των 300 ευρώ στους συνταξιούχους που ενδεχομένως θα αυξηθεί ακόμη και από φέτος στα 400 ευρώ ανά δικαιούχο. Κατώτατο μισθό 1.000 ευρώ, ΦΠΑ 6% στα βασικά είδη, κατάργηση πανελλαδικών εξετάσεων, αποκέντρωση 5 υπουργείων, κατάργηση τέλους επιτητεύματος και πατριωτική εισφορά 1% στους ισχυρούς, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το σχέδιο διακυβέρνησης της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης που παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Ο πρώην Πρωθυπουργός άσκησε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη, χαρακτηρίζοντας την τελευταία επταετία μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τη χώρα. Ο πρώην Πρωθυπουργός έκανε εκτενή αναφορά στο ασταθές διεθνές περιβάλλον, ενώ προειδοποίησε ότι η τουρκική προκλητικότητα αναβαθμίζεται ανησυχητικά, σημειώνοντας ότι η χώρα μας οφείλει να θωρακίσει την ασφάλειά της, να υπερασπιστεί αποφασιστικά τα κυριαρχικά της δικαιώματα, αλλά και την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή. Όσο και αν προσπαθεί να επανασυστηθεί ως κάτι νέο, σε κάθε του εμφάνιση αποδεικνύει ότι παραμένει ίδιος και απαράλλακτος, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ενώ έκανε λόγο για κάλπικες υποσχέσεις χωρίς καμία κοστολόγηση και πατριωτικούς φόρους, οι οποίοι ξυπνούν, όπως είπε, τις πιο άσχημες μνήμες, ειδικά στη μεσαία τάξη. Την Καβάλα επισκέπτονται σήμερα οι υπουργοί Βασίλης Κικιλιάς και Γιώργος Φλωρίδης. Ο κ. Κικιλιάς θα εστιάσει σε λιμενικές υποδομές και ζητήματα αυτοδιοίκησης σε Κεραμωτή, Θάσο και Καβάλα, ενώ ο κ. Φλωρίδης θα ολοκληρώσει την περιοδία του στην ιατροδικαστική υπηρεσία του νοσοκομείου Καβάλας. Προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος λόγω κατασκευαστικών έργων ανακοίνωσε ο ΔΔΕ αύριο Παρασκευή από τις 8 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι στο κέντρο της παραλίας Οφρινίου. Το Σάββατο χωρίς ρεύμα θα παραμείνει το χωριό Μεγάλο Δάτο του Δήμου Καβάλας από τις 7.30 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι. Μεγάλα προβλήματα με τη διαμονή στην Καβάλα για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς λόγω των πανάκριβων ενοικίων. Το σοβαρό στεγαστικό ζήτημα έφερε ξανά στο προσκήνιο ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας, εκπέμποντας σήμα κινδύνου. Με μια αιχμηρή παρέμβαση, οι εκπρόσωποι των δασκάλων περιγράφουν το αδιέξοδο, στο οποίο περιέρχονται εκατοντάδες συναδελφοί τους, όπως λένε, όταν προσπαθούν να βρουν στέγη στη Καβάλα, το Παγκαίο, τον Έστω και τη Θάσο. Σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια των οδηγών που κινούνται στην Εγνατία οδό εγείρουν οι εκπρόσωποι των μεταφορέων και των εργαζομένων. Κάνουν λόγο για άκρως επικίνδυνες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από τις εκτεταμένες μονοδρομήσεις. Το πρόβλημα λαμβάνει ανησυχητικές διαστάσεις, με τους επαγγελματίες οδηγούς να υφίστανται πολύ ωραίες καθυστερήσεις που τους εξωθούν τελικά σε αναγκαστική παραβίαση των νόμιμων χρόνων οδήγησης και ανάπαυσης.
14: Ο καιρός.
15: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμοι μεταβλητή, 2 μποφόρ, στο Θρακικό, βορειοανατολική έως 4, θερμοκρασία έως 29 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
14: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου. 9. 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
16: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα, ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 2593 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
17: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάλι της Καβάλας.
2: Εστιατόριο Κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Κραμπούσα. Με αγάπη για την ελληνική και μεσογειακή κουζίνα. Προσεγμένες πρώτες ύλες από μικροπαραγωγούς και τους δικούς μας κήπους. Κραμπούσα. Δίπλα στη θάλασσα. Αυτό το καλοκαίρι, απλά Κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2593-062-190.
18: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, φαγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
19: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
20: Ακούστε μας ζωντανά.
19: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
20: Από το ePavla Radio.
19: Από το live24.gr.
20: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
2: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
3: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
4: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
3: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
5: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμισιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
6: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
7: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
6: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.

0: έχω μέσω smartphone.
1: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
0: Τηλέφωνο 2510 220 330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
1: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
2: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
3: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
2: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
3: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
2: Auto Center Service.
3: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
2: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
3: Auto Center Service.
4: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό για τη φροντίδα του οχήματός σου? Στα σύγχρονα πρατήρια Revoil Αφή Μιλωνίδη, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση έρχονται πάντα πρώτες. Εδώ θα βρεις καύσιμα υψηλών προδιαγραφών, αμόλυβδη, ντίζελ, υγραεριοκίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Αυτόματο πλυντήριο. Σταθμή self-service για εσωτερικό και εξωτερικό καθαρισμό. Ράμπα βαρέων οχημάτων. Πιστοποιημένο βουλκανιζατέρ. Πλήρης γκάμα αξεσουάρ. Με άνετο πάρκινγκ και φιλικό προσωπικό. Κάνουμε κάθε στάση σου γρήγορη και ευχάριστη. Revoil Αφή Μιλωνίδη. Στις Κρινίδες και στο 18ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας.
5: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο, γιατί μετά όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
6: Καβάλα News.
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
6: Καβάλα News. Στους 102,8.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 4.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Αποστόλης Μπαμπατζίκος. Πολιτικές αντιδράσεις μετά τις εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα από τη Θεσσαλονίκη περιλαμβάνουν κατώτατο μισθό 1.000 ευρώ, πατριωτική εισφορά 1% στους ισχυρούς και κατάργηση πανελλαδικών εξετάσεων. Χάσαμε το λογαριασμό. Μέτρα με ετήσιο κόστος περίπου 13 δισεκατομμύρια ευρώ, σχολιάζει η κυβέρνηση. Οι πολίτες πλέον γνωρίζουν ποιος έχει το πρόγραμμα και τα στελέχη για μια άλλη πολιτική και ποιος ψαρεύει στα θολά νερά χωρίς πηξίδα, σημειώνει το Πασόκ. Σε νέα φάση, ο διάλογος για το νέο Λύκειο και το Εθνικό Απολυτήριο. Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται οι προτάσεις να τεθούν σε διαβούλευση με τα κόμματα και τους φορείς, ενώ στο τέλος Σεπτεμβρίου ανοίγει η πλατφόρμα για τη συμμετοχή πολιτών στη διαδικασία. Παρουσία του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη η επίσημη τελετή εγγενείων της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, η οποία ήδη λειτουργεί εξυπηρετώντας τις ανάγκες σε ευρύτερης περιοχής. Σε Καβάλα και Θάσο βρέθηκε και ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας, εστιάζοντας σε συσκέψεις που είχε στις λιμενικές υποδομές και σε ζητήματα αυτοδιοίκησης. Προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος λόγω κατασκευαστικών έργων ανακοίνωσε ο ΔΔΕ. Την Παρασκευή από τις 8 το πρωί έως 1 το μεσημέρι στο κέντρο της παραλίας Οφρυνίου. Το Σάββατο, χωρίς ρεύμα, θα παραμείνει το μεγάλο δάτο του Δήμου Καβάλας από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Την Παρασκευή στις 6 το απόγευμα θα διεξαχθεί φιλική αναμέτρηση ανάμεσα σε ΑΟ Καβάλα και Ορφέα Ελευθερούπολης.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία στην Καβάλα και την Ελευθερούπολη έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Θάσο και τη Χρυσούπολη έως 29. Στην Πορθυμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα άνεμη μεταβλητή έως 3 από 4. Στο Τραγικό Πέλαγος άνεμη βορειοανατολική έως 4 από 4. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
3: Αυτό που βλέπεις δεν είναι ένα μπουκάλι νερό. Είναι υπόσχεση. Αυτό που πίνεις να είναι πάντα αληθινό. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
4: Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφίμη Λονίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεόνη και Πάικο. Πώληση χονδρική λιανική.
5: Έχεις ιδέα?
6: Τι είναι αυτό?
5: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
6: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
5: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
6: Πρώτη φορά το ακούω.
5: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
6: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
5: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
6: 6944-577-386.
5: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
6: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
7: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
8: Coffee Press.
7: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy menu, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι ήδη μίνι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
9: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις στον χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια.
8: Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία. Γλυκές και αλμυρές λιχουδιές. Φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα. Πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
9: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
10: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
9: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
10: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
9: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
10: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
9: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
11: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
3: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά
0: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
1: από το ePavla Radio,
0: από το live24.gr.
1: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.

0: Zavala News, το ραδιόφωνο σου.
1: Εδώ είμαστε και σήμερα, καλώς ορίσατε. Μπήκαμε
2: καλώς
1: εδώ στο στούντιο.
2: Καλώς τους.
1: Άνετε και έτοιμοι εδώ για το 2ωρο που τώρα ξεκινάει.
2: Αμέ.
1: Πέμπτη σήμερα, 3 του Σεπτέμβρη. Που λέει και το τραγούδι. Σε λέει, 3 του Σεπτέμβρη να περνάς.
2: Θα σε ξαναβρω στους παξένες.
1: Έτσι, κάπως έτσι. 3 του Σεπτέμβρη λοιπόν σήμερα. Καλωσορίσατε επιβαλίκος μας και τραμάδος εδώ, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. 2 ώρες μαζί και σήμερα εδώ με διάφορα. Σας κάνουμε καλή παρέα. Ευχαριστούμε που μας γράφετε εδώ πέρα τα σχόλιά σας.
2: Και που μας επιλέγετε για συντροφιά σας.
1: Αυτό είναι. Εμείς εδώ, έτσι, Θεού θέλοντος.
2: Όλο
1: το χειμώνα, αυτό το χειμώνα που έρχεται. Μερικοί δεν είναι και τόσο αισιόδοξοι για το χειμώνα που έρχεται, αλλά εμείς θα κρατήσουμε μια ουδέτερη στάση. Θα πω.
2: Λοιπόν, να πούμε και τα χρόνια μας πολλά για σήμερα.
1: Ποιος γιορτάζει?
2: Άνθιμος, Ανθυμία, Αρχοντίον, Αρχοντής, Αρχοντία, Πολύδωρος, Πολυδώρα, Φίβος και Φίβη.
1: Μια
2: χρόνια
1: χαρά.
2: Πολλά.
1: Χρόνια τους πολλά. Τι να πω. Γιορτές και πανηγύρια, Πέμπτη σήμερα.
2: Έμα, δεν χρειάζεται μια γιορτή την Πέμπτη. Η γιορτή την Πέμπτη σου δίνει άλλο αέρα μετά για την Παρασκευή.
1: Ναι, μπορεί και αυτό. Έτσι, άμα βγεις.
2: Σου φτιάχνει τη διάθεση.
1: Διαβάζω εδώ σε ένα φίλο στο Facebook που λέει ξεκίνησαν τα πρωτοφτώχεια. Λοιπόν... Έχουμε διάφορα εδώ, τα οποία τα φιλάμε έτσι εκπλήξεις για τη συνέχεια. Μείνετε κοντά μας, θα περάσουμε καλά.

0: Έχουμε γενέθλια αυτές τις μέρες, να ξέρεις. Κλείνουμε 10 χρόνια OnlyFans. Έχουμε έναν μικρό απολογισμό μαζέψει εδώ. Έτσι.
1: Να κάνω εγώ μια παρένθεση.
0: Πες. Πότε θα ανοίξουμε.
1: Πότε είναι τα.
0: Να ανοίξουμε.
1: Τα γενέθλια του OnlyFans.
0: Α, δεν το θυμάμαι απ' έξω. Αλλά...
1: Μα...
0: τώρα είναι αυτές τις μέρες, λέμε τώρα.
1: Το αυτές τις μέρες είναι πολύ γενικό.
0: Εντάξει, κάτσε εσύ και ψάξω τώρα. Τι να σου πω. Εμένα με ενδιαφέρει ο απολογισμός. Είναι από το 2016 μέχρι σήμερα. Έχει πληρώσει η πλατφόρμα συνολικά όλους αυτούς τους ανθρώπους που έχουν δημιουργήσει έτσι κάποιο περιεχόμενο 30 δισεκατομμύρια, παραπάνω από 30 δισεκατομμύρια έχει μοιράσει. Έτσι. Λοιπόν,
1: και έχει, αυτή η διαπίστωση μόνο, μας φέρει στην άλλη ερώτηση.
0: Έχει μόνο 47 εργαζόμενους το 2025. Το OnlyFans. Τίποτα. Τα δισεκατομμύρια να τρέχουν.
1: Τα τεχνικά μόνο, φαντάζομαι.
0: Ναι, αυτό. 5.076 δημιουργοί έχουν γίνει εκατομμυρίουχοι από το OnlyFans σε αυτό το χρονικό διάστημα. Έτσι, ενώ οι ενεργοί λογαριασμοί που σηκώνουν διάφορο υλικό, τέλος πάντων, έτσι, οι ενεργοί λογαριασμοί είναι 5 εκατομμύρια. Το OnlyFans τι ακριβώς κάνει? Παίρνει το 20% από τα λεφτά που παίρνουν όλοι αυτοί.
1: Okay.
0: Δηλαδή, παιδί μου, ένα βιντεάκι μπορούμε να σηκώσουμε εμείς να βγάλουμε 100 ευρώ. Τα 20 ευρώ θα τα πάρει το OnlyFans. Ακόμα και αν δεν πάμε εμείς καλά μετά.
1: Ναι.
0: Και δεν βγάλουμε περισσότερα χρήματα.
1: Για το χώρο που σπου...
0: ναι, βέβαια. Γενικότερα τα μέλη είναι 437 εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο. Okay. Που βλέπουν δηλαδή. Που έχουν γραφτεί και βλέπουν. Αυτά με το OnlyFans. Και φυσικά, ενώ είναι έτσι περιεχομένου ενηλίκων, όπως λέγεται, έτσι τα τελευταία χρόνια έχουν μπει μέσα και καλλιτέχνες, έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Καλλιτέχνες, τώρα...
1: Καλλιτέχνες.
0: Δεν το έχω δει να σου πω τι καλλιτέχνες είναι. Υπάρχει και καλλιτεχνική γυμνή φωτογραφία, ξέρω.
1: Εμείς πότε θα αρχίσουμε να σε καλλιτεχνούμε εσένα, πας και βγάλουμε τίποτα.
0: Από σένα. Περιμένω. Εγώ τι να βγάλω, τι
1: πατουσάκια,
0: να κάνω.
1: Πατουσάκια, δεν το έχουμε πει τόσο καιρό.
0: Πατουσάκια βγάζουν πάρα πολύ. Τι να μαζέψουμε, φραγκοδίφραγκα.
1: Μπορεί τα δικά σου να είναι ξεχωριστά.
0: Μπορεί και όχι όμως. Δεν έχω δει τίποτα. Δεν ξέρω. Τι να σου πω. Πρέπει να ξέρω τον ανταγωνισμό πρώτα.

0: Πάμε σε διάλειμμα. Πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Μην το αρχίσουμε αυτό το θέμα τώρα. Όχι, μέσα στο στούντιο δηλαδή. Ποιοι φύγαν από τη ζωή και ποιοι θα φύγουν, το έλεος.
1: Δεν πρέπει. Δεν πρέπει.
0: Τώρα δηλαδή σκέφτηκα άτομα, δηλαδή με τη μία. Λοιπόν, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, μπορείτε να μας βρείτε και στο Instagram και στο TikTok και στο Facebook, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες, Κοσμάς Κατραμάδος Εβιβαλή. Εκεί θα μας βρείτε, εκεί θα τα πούμε. Και τώρα και μετά την εκπομπή.
1: Εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε. Ευχαριστούμε όλους εσάς που έχετε μπει στον κόπο να μας στείλετε τα μήνυματά σας.
0: Χαιρετισμού στην Αυστραλία που μας ακούτε.
1: Τα φιλιά μας εκεί, και θέλω επίσης να στείλω και τα φιλιά μου.
0: Να, τώρα ξύπνησε.
1: Στην ελληνική Ήπεθρο. Που βρίσκεται πάντα εκεί να μας βοηθήσει.
0: Εδώ σε εμάς δηλαδή.
1: Την πιο δύσκολη στιγμή. Τη στιγμή που έχεις μια αναποδιά με το αμάξι, που σου έχει συμβεί κάτι και θα υπάρξει, θα βρεθεί εκείνος ο άνθρωπος που θα σταματήσει και θα σου πει: κοπελιά, θα βοηθήσω εγώ τώρα.
0: Δεν ξέρεις πώς αλλάζει η ζωή στις παρουσιάστριες.
1: Ποιες παρουσιάστριες?
0: Γενικά ρε παιδί μου, τώρα αυτό το τελευταίο μήνα. Δεν ξέρεις πώς αλλάζει η ζωή σε μια παρουσιάστρια από τη μια στιγμή στην άλλη δηλαδή.
1: Σε
0: παρουσιάζεται ένας αγρότης και... ένας με τρακτέρ και αλλάζει ζωή.
1: Καταλαβες. Εγώ εξυμνώ τις καλές προθέσεις των συνανθρώπων μας.
0: Έτσι ξεκινάνε όλα. Ευγενικά.
1: Γιατί θέλει να τα χαλάσει όλα.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ με το σαν σήμερα.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Thasos. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Thasos προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Thasos και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
3: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 2593 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
4: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
5: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510 83 07 03 και στο www.pyrinas.edu.gr.
6: Το φυσικό μεταλλικό νερό Θεώνη κατακτά για δεύτερη φορά το χρυσό στο Berkeley Springs International Water Tasting. Το καλύτερο μεταλλικό νερό στον κόσμο είναι ελληνικό και είναι Θεώνη. Γιατί η κορυφή έχει όνομα.
0: Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, ΩΕ. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεώνη και Πάικο. Πώληση χονδρική λιανική.
7: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
8: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
7: Και εσύ. Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
9: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
10: Mack Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
11: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα κάλυπτα μέρη του σώματος

0: και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
1: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
2: Καβάλα News.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Δεύτερο ημίωρο, Πέμπτης, εδώ είμαστε.
2: 3 Σεπτεμβρίου.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Επιβαλή, κοσμάς και δραμάδες εδώ, καθημερινά μαζί σας, 2 ώρες. Από Δευτέρα ως Παρασκευή.
2: Περνάμε παρεούλα. Τις ώρες και τις μέρες μας μαζί σας. Συντροφιά.
1: Τις τελευταίες μέρες του καλοκαιριού περνάμε.
2: Λίσσα κακιά, ο χειμωνάκης από εκεί πέρα.
1: Για να δούμε σήμερα 3 Σεπτέμβρη. Έτσι.
2: Τι συνέβη.
1: Σαν σήμερα.
2: Το 401 π.Χ. ο βασιλιάς των Περσών Αρταξέρξης, ο δεύτερος νικά τον αδελφό του και διεκδικητή του θρόνου, Κύρο, στη μάχη στα Κούναξα. Στο πλευρό του Κύρου παρατάστηκε σώμα εκ των 10.000 Ελλήνων μισθοφόρων, η περίφημη Μύρη, που είναι σε οξενοφόν. 1783 υπογράφεται η Συνθήκη των Παρισίων μεταξύ της Βρετανίας των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία θέτει επίσημα τέλος στον Αμερικανικό Πόλεμο της Ανεξαρτησίας, αναγνωρίζοντας τη ΣΥΠΑ ως ανεξάρτητο κράτος. 1843 στην Αθήνα οι επαναστάτες, με επικεφαλής τον συνταγματάρχη Καλέργη, υποχρεώνουν τον Όθωνα να παραχωρήσει σύνταγμα. 1958, με απόφαση της κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραμανλή, η αστυνομία αρχίζει το κούρεμα με την ψηλή ως μέσο καταστολής για τους νεαρούς τεντιμπόιδες. 1974, ο Ανδρέας Παπανδρέου ιδρύει το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα. 2004, είχαμε τραγωδία στο Μπεσλάν της Βόρειας Οσετίας. Ρωσικές δυνάμεις ασφαλείας είχαν εισβάλει σε σχολείο όπου είχαν καταλάβει τσετσένοι αντάρτες. 330 ήταν ο αριθμός των νεκρών, μεταξύ των οποίων οι 155 παιδιά. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 3 Σεπτεμβρίου.

0: Λοιπόν, από τα βιντεάκια έτσι που κυκλοφορούν στα social media και αναπαράγονται, υπάρχει ένα που έχω ξεχωρίσει, γιατί πραγματικά θυμίζει αρκετά σκηνή ταινίας από το Fast and the Furious, που βλέπεις όλα αυτά τα κινηματογραφικά, τα κασκαντερίστικα, που είναι το αυτοκίνητο εν κινήσει και ανεβαίνουνε, κατεβαίνουνε, κάνουν ένα κάρο πράγματα. Λοιπόν, δεν θα μακρηγορήσω. Αυτό το βίντεο προέρχεται από την Αίγυπτο, όπου παιδιά, τρεις άντρες έκλεψαν 105 κιλά κοτόπουλου από φορτηγό ψυγείο εν κινήσει σε αυτοκινητόδρομο στο Κάιρο.
1: Φαντάσου τι αξία έχουν τα κοτόπουλα εκεί.
0: Και όχι μόνο αυτό, την τεχνογνωσία που είχαν αυτοί οι άνθρωποι.
1: Σιγά την τεχνογνωσία που είχαν.
0: Κάτσε ρε εσύ, για να μπορέσεις να κάνεις την ουσία απόβαση εν κινήσεις στο φορτηγό ψυγείο και να το αδειάσεις.
1: Φαντασία είχαν οι άνθρωποι. Φαντασία, ή μπορεί να είχαν δει 500 φορές πρώτα μερικά Fast and Furious. Δεν ξέρω τι να πω με αυτά που
0: είναι
1: συμβαίνουν.
0: Είναι πολύ εντυπωσιακό. Εντάξει, συνελήφθησαν στο τέλος.
1: Αλίμονο τώρα. Είναι δυνατόν.
0: Και 105 κιλά κοτόπουλο, ρε φίλε. Τι θα τα κάνεις, πού θα τα πας?
1: Κάτι θα τα έκαναν οι άνθρωποι. Λες έτσι να τα δάφουν. Εδώ κλέψανε προχθές 5 τόνους πεπόνια από αγρότη. Πώς θα κλέψαν 5 τόνους πεπόνια? Λέει ο άνθρωπος, εντάξει παιδιά, δεν ήταν και τεράστια ζημιά. 3.500-4.000 ευρώ είναι η ζημιά, η κλοπή. Αλλά φαντάζομαι στην χοντρική κοστίζει τόσο να τα πουλήσεις εσύ, μεγάλε. Όταν πάνε να τα πουλήσουν, ας πούμε, και να τα φάμε εμείς, έχουν γίνει 15.000 ευρώ.
0: Ναι, αλλά
1: φαντάζομαι.
0: Και πάλι
1: 5 τόνοι.
0: Τα πεπόνια, υποθέτω και φαντάζομαι ότι για τη μεταφορά τους δεν χρειάζονται ειδικό ψυγείο. Τώρα τα κοτόπουλα θέλουν ψυγείο.
1: Καλά, τώρα κι εσύ τα κοτόπουλα ψυγείο θα τα κλέβαν και θα τα βάζαν στο ψυγείο μετά από 1-2 ώρες. Δεν παθαίνει και τίποτα.

0: Σε λίγο πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Πέμπτη και επιστρέφουμε εδώ. Έτσι. Mm-hmm. Έχουμε Ολυμπιακούς Αγώνες ρομπότ που έγιναν πριν από λίγες μέρες. Να ξέρεις τι γίνεται.
1: Δεν τα μπορώ αυτά. Έτσι. Δεν τα καταλαβαίνω. Για ποιο λόγο να κάνεις Ολυμπιακούς Αγώνες ρομπότ?
0: Μα δεν τα κάνει τώρα ο άνθρωπος όπως κάνει τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Τα κάνουν εταιρείες ρομπότ. Έτσι. 2.000 ρομπότ από 16 χώρες, ενώ ξέρουμε ποιος βασικά κατασκευάζει τα ρομπότ. Εν πάση περιπτώσει, 16 χώρες βρέθηκαν, 1.300 αγώνες. Στόχος είναι να μάθουν οι εταιρείες πώς πάνε, σε τι επίπεδο βρίσκονται τα ρομπότ αυτή τη στιγμή και τι αντέχουν. Έχουν μαζέψει και κάτι ρομπότ, λέει, με τα φορεία. Υπάρχουν και εικόνες. Τόσο καλά. Λοιπόν. Έρχεται διάλειμμα, διαφημίσεις έρχονται και επιστρέφουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα. Μην το κουνήσεις.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Αποστόλης Μπαμπατζίκος. Πολιτικές αντιδράσεις μετά τις εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα από τη Θεσσαλονίκη περιλαμβάνουν κατώτατο μισθό 1.000 ευρώ, πατριωτική εισφορά 1% στους ισχυρούς και κατάργηση πανελλαδικών εξετάσεων. Χάσαμε τον λογαριασμό. Μέτρα με ετήσιο κόστος περίπου 13 δισεκατομμύρια ευρώ, σχολιάζει η κυβέρνηση. Οι πολίτες πλέον γνωρίζουν ποιος έχει το πρόγραμμα και τα στελέχη για μια άλλη πολιτική και ποιος ψαρεύει στα θολά νερά χωρίς πηξίδα, σημειώνει το Πασόκ. Σε νέα φάση ο διάλογος για το νέο Λύκειο και το Εθνικό Απολυτήριο. Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται οι προτάσεις να τεθούν σε διαβούλευση με τα κόμματα και τους φορείς, ενώ στο τέλος Σεπτεμβρίου ανοίγει η πλατφόρμα για τη συμμετοχή πολιτών στη διαδικασία. Παρουσία του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη η επίσημη τελετή εγγενείων της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, η οποία ήδη λειτουργεί εξυπηρετώντας τις ανάγκες ευρύτερης περιοχής. Σε Καβάλα και Θάσο βρέθηκε και ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας, εστιάζοντας σε σκέψεις που είχε στις λιμενικές υποδομές και σε ζητήματα αυτοδιοίκησης. Προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος λόγω κατασκευαστικών έργων ανακοίνωσε ο ΔΔΕ. Την Παρασκευή από τις 8 το πρωί έως 1 το μεσημέρι στο κέντρο της παραλίας Οφρυνίου. Το Σάββατο, χωρίς ρεύμα, θα παραμείνει το μεγάλο δάτο του Δήμου Καβάλας από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Την Παρασκευή στις 6 το απόγευμα θα διεξαχθεί φιλική αναμέτρηση ανάμεσα σε ΑΟ Καβάλα και Ορφέα Ελευθερούπολης.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία στην Καβάλα και την Ελευθερούπολη έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Θάσο και τη Χρυσούπολη έως 29. Στην Πορθυμιακή Γραμμή Κεραμωτής Λιμένα άνεμη μεταβλητή έως 3 από 4. Στο Τραγικό Πέλαγος άνεμη βορειοανατολική έως 4 από 4. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
0: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
3: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμισιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
4: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
5: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
4: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
5: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμού όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
4: Επισκεφτείτε μας στη Μανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
5: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
4: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
6: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών. Υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
7: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαβερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
8: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
9: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
10: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
11: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
11: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το e-Pavla Radio.
11: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Δεύτερη ώρα μαζί, επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Πέμπτη σήμερα. Έτσι, την Πέμπτη το απόγευμα προς το βράδυ νομίζω αλλάζει λίγο η ψυχολογία μας. Έτσι, αρχίζουμε και περιμένουμε το Σαββατοκύριακο, ρε παιδί μου.
2: Οι
1: περισσότεροι τουλάχιστον. Έτσι. Να κάνουμε μια συζήτηση, όχι και τόσο έτσι, βολική, λίγο για το, σκατό, για το
2: για
1: χαρτί υγείας. Έτσι, ποιος λαός είναι αυτός που καταναλώνει περισσότερο χαρτί υγείας, περισσότερα ρολά?
2: Εμείς?
1: Όχι ρε εσύ. Εμείς πεινάμε, τα έχουμε τέτοια κατανάλωση. Ποιος λαός μπορεί να τρώει πάρα πολύ? Οι Αμερικανοί.
2: Εκεί μου χαλάνε το περισσότερο.
1: Ναι, ανά άτομο είναι μέσος όρος 141 ρολά το χρόνο. Κάθε τρεις μέρες ο καθένας ένα χαρτάκι, ένα ρολάκι.
2: 141
1: ρολά ο καθένας, μέσο όρο. Είναι νούμερο ένα, έτσι, λαό στον κόσμο.
2: Okay.
1: Νούμερο 2 είναι οι Γερμανοί, με 134 ρολά ο καθένας. Φαίνεται ποιοι τρώνε περισσότερο.
2: Είμαστε.
1: Ξέρω κι εγώ, τρώμε και το σκατόχαρτο. Τόπα. Τυχώς. Τόπα. Λοιπόν, και τώρα το σκέφτονται πολύ γιατί ακριβένει το χαρτί. Ακριβένει αρκετά γιατί πέφτει σε αυτά τα προϊόντα που έχουν δασμούς. Από 20 έως 50% πάνω θα πάρει. Καταλαβες, πρόβλημα. Ξέρετε, υπάρχουν και οι μπιντέδες. Υπάρχει και αυτό το σύστημα που πας και αντί για χαρτί καθαρίζεις με νεράκι. Με πίεση.
2: Μάλιστα.
1: Το ξέρεις αυτό το σύστημα. Υπήρχαν στα παλιά τα μπάνια ειδικά. Δεν ξέρω αν υπάρχουν σε κάποια μπάνια σήμερα. Τους μπιντέδες. Είχε αλλού το
2: βρυσάκι.
1: Ναι, αυτό με το βρυσάκι ήταν ξεχωριστό κάθισμα από το άλλο. Είχε δύο τέτοια μέσα για μια εποχή οι πολυκατοικίες που φτιαχνόντουσαν. Πρόβλημα. Δεν ξέρω, αυτός ο άνθρωπος εκεί που διοικεί την Αμερική, δεν ξέρω πώς θα πάει αυτό. Έτσι, φαντάζομαι ότι έχουμε άλλο τόσο έχουμε, δεν ξέρω τι θα κάνει, δεν ξέρω. Τα έχει κάνει όλα μπάχαλο. Δεν έχει αφήσει τίποτα όρδιο. Αυτός εντωμεταξύ νομίζω ότι όλα πάνε καλά, έτσι.
2: Δεν πάνε.
1: Δεν ξέρω, εσύ βλέπεις να πάνε.
2: Νομίζω ναι. Ρε παιδί
1: μου, αν δεν είχε κάνει ας πούμε τον πόλεμο, έτσι, το οποίο δεν είχε πετύχει κάτι μέχρι στιγμής, έτσι, έχω δει βιντεάκια ότι είναι μια φυσιολογική ζωή στο Ιράν αυτή τη στιγμή. Έτσι, δεν είναι οι άνθρωποι στα χαρακόμματα, λειτουργεί κανονικά η αγορά. Εντάξει, δεν θα πληρώνανε και διέλευση τέτοιο στενών, ξέρω κι εγώ. Ή δεν θα είχαν ακριβήνει τα τέτοια, τα ασφάλιστρα στα πλοία. Ένας άνθρωπος που ασχολείται με αυτά θα μας τα έλεγε καλύτερα. Και αυξάνουν και οι τιμές από δασμούς. Έτσι, ο Καναδάς θέλει να ενταχθεί, λέει, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι τέτοιο, ή να συνεργαστεί και να μην συνεργάζεται.
2: Το άλλαξε όνομα στη λίμνη Οντάριο ο άλλος, δηλαδή δεν βγάζει άκρη.
1: Έτσι. Γιατί με αυτά θα γίνει καλύτερη η καθημερινότητά μας.
2: Εννοείται. Δεν θα γίνει.
1: Αχ, Παναγία μου. Πάμε στη μουσική.

0: Τι θέλεις εσύ τώρα?
1: Εγώ δεν θέλω τίποτα. Εγώ δεν θέλω.
0: Δεν θέλεις τίποτα?
1: Τίποτα απολύτως εγώ.
0: Τίποτα, τίποτα.
1: Ολιγαρκής.
0: Χαίρομαι για σένα. Χαίρομαι για σένα.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Σου έχω εξωτερικό δελτίο. Mm-hmm. Από Γαλλία.
1: Μια χαρά.
0: Τέλος στα κινητά, Ευρώπη. Στα Λύκεια.
1: Και στα Λύκεια. Και στα Λύκεια. Αυτό είναι σαν δράμα, ακούγεται. Σαν να το είπε ο Τραμπ. Ακούγεται αυτό. Θα γίνει? Δεν ξέρω. Η ερώτηση σε αυτό που λες είναι η εξής. Ποιος αστυνομεύει τα Λύκεια? Γιατί εκεί δεν είναι δημοτικό που τα βολεύεις τα πράγματα. Έτσι, εκεί μπορεί να φας και καμιά ανάστροφη αν το πιστόλινου κάτι για το κινητό του.
0: Εν τω μεταξύ, έχει γίνει και άλλη ιστορία. Θυμάσαι που λέγαμε ότι τέλος τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω το 15.
1: Ναι.
0: Την απορρίψανε οι νομοθέτες την πρόταση ως αντισυνταγματική.
1: Έτσι,
0: και
1: έτσι.
0: Τώρα είναι στη φάση της αναδιατύπωσης
1: έτσι.
0: Για νέα έγκριση πριν από τις προεδρικές εκλογές.
1: Δηλαδή, λέμε εμείς κάτι, τέλος το ένα, τέλος το άλλο, αλλά στην πράξη τι θα γίνει τελικά?
0: Να σου πω την αλήθεια, η πλειοψηφία
1: μόνο
0: των κοινωνικών δικτύων θα έπρεπε να απαγορευτεί συνολικά ως κάτι εθιστικό. Ή να έχει μια ειδική σήμανση ότι αυτό που κάνεις είναι... Πώς έχουν βάλει στα πακέτα από τα τσιγάρα τους...
1: Και δεν καπνίζουν οι άνθρωποι, δεν καπνίζουν οι νέοι, αλλοί μόνο, μόλις το βάλε, κόψανε.
0: Έχουν βρει άλλα και καπνίζουν,
1: το
0: που δεν έχουν αυτές τις εικόνες.
1: Το ίδιο είναι. Δεν χρειάζεται καμία σήμανση, χρειάζεται απαγόρευση, τέλος. Μέχρι τα 16 τουλάχιστον απαγορεύεται. Όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν καταλαβαίνω, ας πούμε, γιατί δεν το κάνουνε. Να τελειώνουμε. Έχουμε άλλα, να αλλάξουμε την ώρα. Ξέρω και εγώ, έχουμε άλλα που είναι πιο επίγοντα. Να αγοράσουμε όπλα, είναι... Έχουμε φανταστικούς εχθρούς. Πώς είναι οι φανταστικοί φίλοι που φτιάχνουν μερικοί? Εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε φτιάξει φανταστικούς εχθρούς. Για να φτιάχνουμε όπλα.

0: πάμε σε διάλειμμα. Προηγουμένως να θυμίσουμε ότι έχουμε 6 του μήνα, 6 του Σεπτέμβρη, έχουμε το φεστιβάλ δράμας μικρού μυθικού στελνιών.
1: Τέλεια.
0: Που θα κρατήσει μέχρι και τις 12, 6 ώρα το βράδυ σε 9. Ξεκινάει, έτσι, για όσους θέλουν να παρευρεθούν, έτσι δεν είναι και τόσο εύκολο για όλους. Πρέπει να έχεις χρήμα, πρέπει να έχεις και χρόνο για κάτι τέτοιο. Αλλά σίγουρα πηγαίνουν πολύ και είναι το 49ο, είναι σχεδόν 50 χρόνια θα κλείνει του χρόνου. Μισός αιώνας. Έτσι, και είναι και το Άνοιγμα Σύρος, το οποίο είναι μέσω Σεπτέμβρη, αυτό το μήνα, 21 με 27 του Σεπτέμβρη. Κινούμενα σχέδια από όλο τον κόσμο. Και αυτό είναι ωραίο. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Είναι πράγματα που θέλεις να τα ακούς, ρε παιδί μου. Είναι
0: και να τα βλέπεις, ρε παιδί μου. Όχι μόνο να τα ακούς, και να τα βλέπεις. Πολύ θα ήθελα να διακτηνιστώ, να πάω σε όλα αυτά. Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 5:30. Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
2: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις στον χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
3: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
4: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
3: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
4: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
3: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
4: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
3: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
5: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
6: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
7: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
8: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
9: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ.

0: σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
1: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
2: Καβάλα News
3: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
2: Καβάλα News. Στους 102,8. Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Τελευταία 20 λεπτό για σήμερα. Δεν ξέρω, είναι σκεπτική. Κάπου τρέχει ο λογισμός της. Δεν ξέρω τι να πω.
2: Στις πίτσες.
1: Και μαυρισμένη είναι στο στούντιο. Καταλαβαίνεις.
2: Σου είπα που τρέχει
1: και ο λογισμός. Και στις πίτσες. Καταλαβαίνεις, τρέχει. Και στους αγρότες με τρακτέρ.
2: Οι αγρότες με τρακτέρ. Εγώ εξήμουνα.
1: Βοηθάνε, καταλαβαίνεις. Εχθές.
2: Το τρόπο με τον οποίο ήρθαν να βοηθήσουν οι άνθρωποι. Αμέσως εσύ.
1: Καταλαβαίνεις.
2: Να το πάρεις όπως θέλεις.
1: Καταλαβαίνεις ο άλλος. Έτσι από τον τρόπο που.
2: Να σου πω τώρα να σου μιλήσω για πίτσες.
1: Είσαι σίγουρη.
2: Για πίτσες.
1: Με τρούφα.
2: Ένας τύπος. Πω έτσι και είχαμε τώρα μία τέτοια. Λοιπόν.
1: Γιατί όλα ξεκινάνε από το στομάχι. Να ξέρεις.
2: Ένας τύπος στο Όσλο.
1: Γενικά σε αρέσουν οι πίτσες, ρε παιδί μου. Γενικά, γιατί έχω φίλες και φίλους που δεν τους αρέσουν.
2: Όχι,
1: ιδιαίτερες πίτσες.
2: Γενικά
1: θέλουν.
2: Δεν τρελαίνομαι.
1: Αυτό.
2: Θα φάω, αλλά δεν τρελαίνομαι.
1: Ναι, ναι.
2: Είναι υπάρχουν πολύ... κάποιες όμως που θα με συγκινήσουν.
1: Έτσι αυτό.
2: Λοιπόν, να σου πω τώρα.
1: Συγκίνησης. Μα γι' αυτό είσαι εδώ.
2: Είναι ένας τύπος στο Όσλο, ο Πίτερ Γκραν, 30 ετών. Ο Νορβηγός, που έχει μεγάλη αγάπη για την πίτσα. Πριν από 2 χρόνια έκανε κάτι που μπορείς να το χαρακτηρίσεις και κουλό. Άρχισε να πουλάει πίτσες από τον μπαλκόνι του σπιτιού του. Αυτή η ιδέα του, το Pizza from the Balcony, έχει αποκτήσει φανατικό κοινό. Οι πελάτες συγκεντρώνονται στο δρόμο κάτω από το διαμέρισμά του και περιμένουν τη σειρά τους.
1: Τις πετάει με το κουτί κατευθείαν κάτω από τον μπαλκόνι.
2: Με ένα καλάθι που ανεβοκατεβαίνει μέσω αυτοσχέδιας τροχαλίας.
1: Λέω κι εγώ.
2: Δηλαδή, και ουρές μιλάμε, έτσι.
1: Mm-hmm.
2: Πίτσα από τον μπαλκόνι.
1: Εντάξει, καλό είναι αυτό. Αν είναι και νόστιμες, γιατί αν δεν είναι νόστιμες... Δεν θα πήγαινα στο μπαλκόνι με τίποτα.
2: Προφανώς για να γίνεται αυτός ο κακός χαμός, το οποίο λέει έχει εξελιχθεί πλέον σε μια μικρή κοινοτική δράση. Και υπάρχουν και 30 εθελοντές που βοηθούν στη λειτουργία.
1: Μάλιστα.
2: Το λειτουργεί μόνο 2 ώρες την εβδομάδα.
1: Έλεος.
2: 16 εβδομάδες το χρόνο. Και ανακοινώνουν τις ημερομηνίες μέσα από τα social και κάνουν ουρές στους δρόμους. Κλείνουν ο δρόμος από κάτω για να αγοράσουν πίτσα.

0: Εχθές είχαμε μπει στη διαδικασία και λέγαμε για προκλήσεις στο TikTok. Έτσι, σήμερα συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε με κάτι το οποίο έχει δημιουργήσει πρόβλημα στην Ισπανία, σε αρκετές περιοχές της Ισπανίας. Πρόκληση στο TikTok νούμερο 2. Ποιος θα τα κάνει στην πισίνα έτσι ώστε να κερδίσει?
1: Α, παπά, ναι, το είδα αυτό. Χάλι!
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, έχει επηρεάσει περίπου στις 300 πισίνες, έτσι, στην Ισπανία, σε διάφορα μέρη όπως είναι Ανδαλουσία, όπως είναι Καστήλη, Λαμάντσα, Καταλωνία. Και συνήθως σε αυτές τις περιοχές έρχονται περισσότεροι Βρετανοί και Ιρλανδοί. Μάλιστα. Αυτοί έρχονται και σε εμάς, να σου πω την αλήθεια. Δεν έχω ακούσει κανένα κρούσμα εδώ, στη χώρα μας. Έτσι.
1: Ούτε στα δικά μας δηλαδή,
0: ευτυχώς, γιατί είναι πισίνες, είναι και νεροτσουλήθρες, ξέρεις, σε τέτοιο στυλ, ας πούμε, μέρη.
1: Ναι.
0: Λέει, όποιος το κάνει στην πισίνα κερδίζει. Δεν ξέρω τι κερδίζει, να σου πω. Κερδίζει την ανοιχτή, ανοιχτή παλάμη των υπολείπων. Έτσι, τη βλακία που πάντα τε ονειρευότανε. Δεν ξέρω τι να σου πω. Δεν ξέρω, η βλακία δεν έχει όρια.
1: Τι να σου πω τώρα κι εγώ. Είναι αηδιαστικό και μόνο σαν σκέψη.
0: Έτσι, έτσι.
1: Σαν υλοποίηση.

0: Τέλος για σήμερα, αυτό ήτανε. Τα μαζεύουμε και φεύγουμε από το στούντιο, κανονικότατα.
1: Θα είμαστε όμως και πάλι κοντά σας σε 22 ρίτσες.
0: Αύριο Παρασκευή εδώ.
1: Αμέ.
0: Στη θέση μας, στο πόστο μας, να κλείσουμε την εβδομάδα. Έτσι. Να περάσετε όσο γίνεται καλύτερα. Εσείς που κάνετε διακοπές ακόμα στα μέρη μας, εσείς οι λίγοι, να το χαρείτε, να το ευχαριστηθείτε όσο αφήνει ο καιρός. Έτσι.
1: Να το ευχαριστηθείτε.
0: Γιατί αλλού έχει ζέστες, αλλά αλλού έχει κάτι βροχές αυτές τις μέρες. Έδινε. Έτσι. Λοιπόν, φιλιά πολλά. Αύριο εδώ. Για χαρά από μας.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 6.
1: Έχεις τρεις επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή Dot Coffee and More.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Αποστόλης Μπαμπατζίκος. Πολιτικές αντιδράσεις μετά τις εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα από τη Θεσσαλονίκη περιλαμβάνουν κατώτατο μισθό 1.000 ευρώ, πατριωτική εισφορά 1% στους ισχυρούς και κατάργηση πανελλαδικών εξετάσεων. Χάσαμε τον λογαριασμό. Μέτρα με ετήσιο κόστος περίπου 13 δισεκατομμύρια ευρώ, σχολιάζει η κυβέρνηση. Οι πολίτες πλέον γνωρίζουν ποιος έχει το πρόγραμμα και τα στελέχη για μια άλλη πολιτική και ποιος ψαρεύει στα θολά νερά χωρίς πηξίδα, σημειώνει το Πασόκ. Σε νέα φάση ο διάλογος για το νέο Λύκειο και το Εθνικό Απολυτήριο. Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται οι προτάσεις να τεθούν σε διαβούλευση με τα κόμματα και τους φορείς, ενώ στο τέλος Σεπτεμβρίου ανοίγει η πλατφόρμα για τη συμμετοχή πολιτών στη διαδικασία. Παρουσία του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη η επίσημη τελετή εγγενείων της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, η οποία ήδη λειτουργεί εξυπηρετώντας τις ανάγκες της ευρύτερης περιοχής. Σε Καβάλα και Θάσο βρέθηκε και ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας, εστιάζοντας σε συσκέψεις που είχε στις λιμενικές υποδομές και σε ζητήματα αυτοδιοίκησης. Προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος λόγω κατασκευαστικών έργων ανακοίνωσε ο ΔΔΕ. Την Παρασκευή από τις 8 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι στο κέντρο της παραλίας Οφρυνίου. Το Σάββατο, χωρίς ρεύμα, θα παραμείνει το μεγάλο δάτο του Δήμου Καβάλας από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Την Παρασκευή στις 6 το απόγευμα θα διεξαχθεί φιλική αναμέτρηση ανάμεσα σε ΑΟ Καβάλα και Ορφέα Ελευθερούπολης.
2: Ο καιρός.
3: Η θερμοκρασία στην Καβάλα και την Ελευθερούπολη έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Θάσο και τη Χρυσούπολη έως 29. Στην Πορθυμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα άνεμη μεταβλητή έως 3 από 4. Στο Τραγικό Πέλαγος άνεμη βορειοανατολική έως 4 από 4. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
1: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο, κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
4: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
5: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
6: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
5: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά
0: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
2: από το ePavla Radio,
0: από το live24.gr.
2: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
7: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: έτσι. Κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Λοιπόν, ξέρεις τι μου έρχεται στο μυαλό τώρα σήμερα, ας πούμε.
2: Φοβάμαι να ρωτήσω, για πες.
1: Μου έρχονται στο μυαλό οι μπαμπάδες και οι μαμάδες,
2: ναι,
1: που έχουν παιδιά στο σχολείο,
2: ναι,
1: και αρχίζει η γκρίνια.
2: Oh.
1: Θέλω τετράδια.
2: Όχι θέλω,
1: θέλω
2: τετράδια.
1: Θέλω ντοσχέ.
2: Θέλω αυτά τα τετράδια.
1: Ναι, θέλω εκείνο. Πότε θα πάμε, πότε θα τα ντύσουμε, πότε θα τα ξεντήσουμε. Τι λέω εγώ τώρα που έχω ξεφύγει από αυτά έτσι πλέον.
2: Εσύ μπορεί να έχεις ξεφύγει, αλλά πολλοί κόσμος είναι μέσα με το κεφάλι.
1: Παίζω με τον πόνο τους.
2: Όπο, μην το συζητάς, καλή υπομονή.
1: Παιδιά, υπομονή. Anyway, λοιπόν, εδώ είμαστε έτσι και σήμερα.
2: Βεβαίως.
1: Δύο στην τιμή του ενός, φίλες και φίλοι, Πέμπτη, καλημέρα.
2: Okay, καλημέρα.
1: Γιατί όχι.
2: Στην κατηφόρα είπαμε.
1: Η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλος είναι μαζί σας, όπως κάθε μέρα, για τις επόμενες δύο ώρες. Ο κύριος Κώστας Γεωργάκοπουλος και σήμερα στο στούντιο κινεί τα νήματα της εκπομπής, όπως πάντα. Σε λίγο στην παρέα μας με την ενότητα του περιβάλλοντος θα είναι και η Βασιλεία Πέτρου. Λοιπόν, πάμε.
2: Για πάμε.

0: Λοιπόν, τέτοια πράγματα μόνο εσύ μπορείς να φέρεις στην εκπομπή, ρε φίλε, να πούμε. Δηλαδή, για πες, έχουμε τρεις άγνωστες γενιές.
1: Ναι, δεν μας φτάνει που μας έχουν πρίσει με τα Gen
0: Εγώ
1: X,
0: θα σου
1: Gen
0: πω άλλη
1: G.
0: μία τέταρτη στο τέλος.
1: Ωραία.
0: Άγνωστη και αυτή, αλλά εντάξει.
1: Άκου τώρα.
0: Για πες.
1: Οι άνθρωποι που έχουν γεννηθεί από το 1977 στο 1983, ναι, δηλαδή μεταξύ της Gen X και Millennials, είναι οι Xennials.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι η γενιά που μεγάλωσε μεν χωρίς ψηφιακές συσκευές, αλλά ενηλικιώθηκε με την άνοδο του διαδικτύου.
0: Μάλιστα.
1: Κάτι ψυχανεμιστήκαμε δηλαδή, ναι, σε αυτές τις ηλικίες. Πάμε τώρα στους Zillennials, μεταξύ Gen Z και Millennials.
0: Άλλο
1: 93-98.
0: Μάλιστα.
1: Μεγάλωσαν με το διαδίκτυο, αλλά πρόλαβαν και εποχές χωρίς smartphones.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ ήταν πολύ μικροί όταν ξεκίνησαν τα social media.
0: Πόσο άτυχοι. Θεέ μου.
1: Η τελευταία είναι η μεγαλύτερη πλάκα.
0: Για πες.
1: Οι Perennials.
0: Μάλιστα.
1: Η οποία είναι διαγενειακή ταυτότητα.
0: Okay.
1: Και πρόκειται περισσότερο για ανθρώπους που ακολουθούν ένα συγκεκριμένο τρόπο ζωής.
0: Μάλιστα.
1: Είναι άτομα ανεξάρτητα από ηλικία που διατηρούν νεανική, ανοιχτή νοοτροπία για τα πράγματα, προσαρμόζονται στις νέες καταστάσεις. Είναι αυτοί που λέω εγώ οι κατσαρίδες. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να σκαλώσουν σε κάτι που ξέρανε και να μην προσαρμοστούν σε κάτι καινούριο.
0: Α, μάλιστα.
1: Αυτοί είναι ωραίοι, μ' αρέσουν.
0: Έχω κι άλλοι.
1: Οπ.
0: Ξενερένιαν. Είναι αυτοί οι οποίοι έχουν μεγαλώσει με το διαδίκτυο, το Facebook, το Instagram, το Twitter, όλα αυτά που ανεβάζουν πάνω posts, κάνουν φωτογραφίες, δείχνουν την αφεντομιτσουνάρα τους, προσπαθούν να βρουν εγκόμενες, με συγχωρείτε πάρα
1: έτσι,
0: πολύ.
1: Έτσι και δεν τα καταφέρουν.
0: Αλλά τρώνε την πόρτα μια ζωή.
1: Έτσι.
0: Έτσι. Αυτοί είναι οι ξενερένιαν.
1: Να τους βάλουμε κι αυτούς.
0: Οκ. Okay.

0: τώρα εσύ.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Αυτό που έφερες εδώ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή τώρα πιστεύεις ότι, okay, ότι ψηφίστηκε, ψηφίστηκε.
1: Ναι.
0: Ότι θα μπει σε πλήρη εφαρμογή.
1: Δεν θα μπει καλά, θα μπει το 2030, μην το συζητάς.
0: Α, ναι.
1: Ναι,
0: το απλά. Ψηφίσαν από τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Το σκέφτονται που λένε.
1: Εδώ θέλουμε συνταγματική αναθεώρηση. Εδώ στην Ελλάδα,
0: ναι,
1: για να φύγει ο νόμος για την ευθύνη των υπουργών.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί θέλουν ένα νόμο.
0: Πού?
1: Στην Ουαλία, στη Μεγάλη Βρετανία,
0: ναι,
1: για να απαγορεύσουν στους πολιτικούς, στους προεκλογικούς τους λόγους,
0: ναι,
1: να λένε ψέματα.
0: Εντάξει. Και να το βάλουν μπρος το 2030.
1: Α, ναι, γιατί πέρασε το νομοσχέδιο. Πέρασε το νομοσχέδιο, αλλά λέει θέλει πολλές αλλαγές. Γιατί θέλει πολλές αλλαγές. Άμα γελάς τώρα, που να δεις άμα σου πω πώς θα γελάσεις.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί λέει μπορεί να επηρεάσει την ελευθερία του λόγου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή βγαίνω εγώ και λέω ό,τι θα θέλω. Σας κάνουμε, ναι, σαν τον Κωνσταντάρα,
0: ναι.
1: Και δεν πρέπει να μου το κόψουν εμένα αυτό, γιατί είναι η ελευθερία του λόγου. Δεν έχουμε σωσμό, Ηλία, δεν έχουμε σωσμό.

0: Καβάλα News 102,8. Καβάλα News στους 102,8.
1: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot Coffee and More.
2: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
4: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λυδίας.
5: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
4: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
6: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
7: Mack Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
8: Έχεις ιδέα.
9: Τι είναι αυτό?
8: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
9: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
8: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
9: Πρώτη φορά το ακούω.
8: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
9: Και πώς ξέρω.

0: αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει.
1: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
0: 6944-577-386.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
0: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
2: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
3: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
4: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
5: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει. Δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
6: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Σε ακούω πάρα πολύ σοβαρός χωρίς να γελάσω.
1: Μα πραγματικά. Ενώ θα μιλήσουμε για το γέλιο.
0: Να μιλήσουμε.
1: Λοιπόν.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν ήξερα πόσα πράγματα γίνονται στον εγκέφαλό μας πριν σκάσουμε χαμόγελο. Άκου τώρα. Ενεργοποιείται.
0: Μηδιό.
1: Ο προμετωπιαίος φλοιός, ο οποίος αναγνωρίζει το αναπάντεχο για να καταλάβεις το ανέκδοτο ή το αστείο, διότι πρέπει να υπάρχει κάτι απροσδόκητο.
0: Μάλιστα.
1: Το μεταχμιακό σύστημα, το οποίο αναγνωρίζει τα συναισθήματα.
0: Μάλιστα.
1: Και οι περιοχές που ελέγχουν την κίνηση για να μπορέσεις να γελάσεις, mm-hmm. να το καταλάβει ο άλλος, mm-hmm. και να γελάς και με την καρδιά σου, που σημαίνει ότι θα γελάς και από το στομάχι, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Okay. Άκου τώρα τι παθαίνουμε εμείς όταν γελάμε. Τι παθαίνουν οι άλλοι όταν γελάμε, να δεις. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα αυτός είναι μηχανισμός αποσυμπίεσης. Γιατί νομίζω ότι γελάμε συνέχεια μας στο στούντιο?
0: Για να μας φύγει το άγχος.
1: Ναι, γιατί το νευρικό σύστημα.
0: Το οποίο μας δημιουργούν άλλοι.
1: Άλλοι.
0: Τέλος πάντων.
1: Διότι το νευρικό μας σύστημα πηγαίνει από κατάσταση συναγερμού, ναι. σε κατάσταση χαλάρωσης.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι.
0: Με το γέλιο.
1: Μάλιστα.
0: Okay.
1: Δεύτερον, βιοχημεία στον εγκέφαλο. Όταν γελάμε, ο εγκέφαλος απελευθερώνει ενδορφίνες και ντοπαμίνη.
0: Ναι.
1: Και μειώνεται, ναι. η κορτιζόλη, που είναι η ορμόνη του στρες.
0: Μάλιστα.
1: Σου ξαναλέω. Πέφτει πολύ γέλιο μες στο στούντιο.
0: Ναι.
1: Είναι όμως, λένε οι επιστήμονες, και φυσικό φάρμακο. Τι εννοούμε με αυτό? Όχι ότι δεν παίρνουμε τα φάρμακά μας όταν χρειάζεται, αλλά ότι το γέλιο λειτουργεί υποστηρικτικά στη σωματική και ψυχική υγεία.
0: Okay.
1: Και σε πολλές θεραπείες. Mm-hmm. Ευεξίας, mm-hmm. το χιούμορ και το γέλιο χρησιμοποιούνται σαν εργαλεία. Κάνω τα εισαγωγικά με τα χεράκια, αλλά yeah. δεν με βλέπετε.
0: Okay.
1: Και ο εγκέφαλος, αυτό είναι το ενδιαφέρον, ανταποκρίνεται σε αυτές τις θεραπείες με το γέλιο και το χιούμορ με τρόπο άμεσο και μετρήσιμο.
0: Α, μάλιστα.
1: Κατάλαβες?
0: Όχι.
1: Δεν πειράζει, ας γελάσουμε λίγο.
0: Γι' αυτό

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει!
1: Λοιπόν, καλώς στη Βασιλεία Πέτρου. Γεια σου.
2: Καλώς το κορίτσι.
0: Γεια σας. Λοιπόν, η είδησή μας έρχεται από το Sky και πρόκειται για το πιο απομακρυσμένο διαστημόπλοιο από τον πλανήτη μας. Εκτοξευμένο το 1977, βρίσκεται σε απόσταση 15,8 δισεκατομμυρίων μιλίων. Το Voyager 1, ο ανιχνευτής του μακρινού σύμπαντος της NASA, σύντομα θα μπορούσε να γίνει το πρώτο διαστημόπλοιο που θα φτάσει σε ένα ιστορικό ορόσημο. Το Νοέμβριο του 2026, το σκάφος θα βρίσκεται σε απόσταση μίας ημέρας φωτός από τη Γη. Ο όρος ημέρα φωτός αναφέρεται στην απόσταση που απαιτείται ώστε ένα σήμα ή μία έντολη, ταξιδεύοντας με την ταχύτητα του φωτός, να χρειαστεί 24 ώρες για να φτάσει από τη Γη στο σκάφος, εξηγεί η Suzy Dodd, διευθύντρια του προγράμματος Voyager στο Jet Propulsion Laboratory της NASA. Μία ημέρα φωτός ισοδυναμεί με 16 δισεκατομμύρια μίλια, 26 δισεκατομμύρια χιλιόμετρα. Το Voyager 1 και το Voyager 2, το δίδυμό του, είναι τα μόνα διαστημόπλια που λειτουργούν πέρα από την ηλιόσφαιρα, τη φούσκα μαγνητικών πεδίων και σωματιδίων του ήλιου που εκτείνεται αρκετά πέρα από την τροχιά του Πλούτονα. Μετά από δεκαετίες στο διάστημα και τα δύο έχουν χρειαστεί να απενεργοποιήσουν αρκετά όργανα, αλλά χρησιμοποιούν τα υπόλοιπα εργαλεία τους για να μελετήσουν αυτή την αχαρτογράφητη περιοχή και να παρέχουν δεδομένα που ίσως βοηθήσουν σε μελλοντικές αποστολές. Υπάρχουν πολλές προκλήσεις που συνοδεύουν την επικοινωνία με τόσο απομακρυσμένους ανιχνευτές, αλλά η Dodd και η ομάδα της λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουν ότι οι υπερήλικές τους θα φτάσουν στην 50η επέτειό τους το 2027.
1: Τι λέει τώρα, τι μας είπε?
2: Όπου κι αν είναι οι εξωγήινοι μας κρύβονται, στο λέω.
1: Δεν μας έχουν πάρει χαμπάρι. Ναι, οκ.

0: Πολύ ενδιαφέρον έχει αυτό.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Τώρα περιμένω εγώ 3 μήνες.
0: Εδώ περιμένουμε και περιμένουμε.
1: Anyway, έχει όμως έτσι μια επιστημονική βάση. Το λέω αυτό για κάποιους οι οποίοι, εντάξει, δεν είναι και πολύ οργανωμένοι, ρε παιδί μου.
0: Για μένα δηλαδή.
1: Είναι κοίταξε, σε παρακαλώ πάρα πολύ, όποιος έχει τη μύγα, λοιπόν.
0: Κανονικά έχω ολόκληρο λεφούσε από μύγες εγώ.
1: Προκειμένου, λέει, να βελτιώσουμε την παραγωγικότητά μας, υπάρχει ένας κανόνας 90-91.
0: Μάλιστα.
1: Τι είναι αυτός ο κανόνας?
0: Για πες.
1: Για 90 μέρες επικεντρωνόμαστε μόνο σε ένα πράγμα το οποίο μας απασχολεί.
0: Α.
1: Για 90 μέρες, για 3 μήνες, εντάξει.
0: Ας πούμε αρχίζω γυμναστήριο, για 3 μήνες να πηγαίνω. Μη γραφτώ μόνο.
1: Εντάξει, τώρα κάνουμε την επιστήμη τέλος πάντων.
0: Για πες.
1: Σε αυτό το διάστημα,
0: ναι,
1: των 90 ημερών, mm-hmm, 90 λεπτά της ώρας κάθε μέρα, κάθε πρωί,
0: ναι,
1: επικεντρωνόμαστε σε αυτό το οποίο μας απασχολεί για τους 3 μήνες και προσπαθούμε, επειδή το μυαλό είναι καθαρό το πρωί,
0: μάλιστα,
1: να βρούμε πράγματα τα οποία θα μας βοηθήσουν,
0: ναι,
1: έτσι, να το επιδιώξουμε και να το πετύχουμε.
0: Εμένα το πρωί το μυαλό μου είναι άδειο, δεν είναι καθαρό.
1: Η επιστήμη εδώ σηκώνει τα χέρια ψηλά.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Το ένα της μεθόδου,
0: μάλιστα,
1: είναι ακριβώς αυτό. Δηλαδή, παιδιά, στόχος ένα πράγμα. Για 90, ναι, μέρες, mm-hmm, 90 λεπτά το πρωί της κάθε μέρας,
0: mm-hmm,
1: να μπορούμε να είμαστε προσιλωμένοι σε αυτό
0: ένα
1: το πράγμα και να προσπαθούμε τέλος πάντων να βρούμε τις λύσεις του και πώς θα είμαστε πιο παραγωγικοί πάνω σε αυτό.
0: Είδες που σου λέω, για μένα είναι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, εντάξει, παιδιά, εγώ για τους υπόλοιπους 3 μήνες, εντάξει,
0: θα επικεντρωθείς
1: κάθε
0: εσύ
1: πρωί, θα επικεντρώνομαι στην εκπομπή.
0: Στην εκπομπή ίσως.
1: Ναι, για να είμαι πιο παραγωγικό.
0: Όχι κι άλλο, εντάξει, έλεος.
1: Λοιπόν, αυτά.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 7.
1: Το άκουσες. Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Αποστόλης Μπαμπατζίκος. Πολιτικές αντιδράσεις μετά τις εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα από τη Θεσσαλονίκη περιλαμβάνουν κατώτατο μισθό 1.000 ευρώ, πατριωτική εισφορά 1% στους ισχυρούς και κατάργηση πανελλαδικών εξετάσεων. Χάσαμε τον λογαριασμό. Μέτρα με ετήσιο κόστος περίπου 13 δισεκατομμύρια ευρώ, σχολιάζει η κυβέρνηση. Οι πολίτες πλέον γνωρίζουν ποιος έχει το πρόγραμμα και τα στελέχη για μια άλλη πολιτική και ποιος ψαρεύει στα θολά νερά χωρίς πηξίδα, σημειώνει το Πασόκ. Σε νέα φάση, ο διάλογος για το νέο Λύκειο και το Εθνικό Απολυτήριο. Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται οι προτάσεις να τεθούν σε διαβούλευση με τα κόμματα και τους φορείς, ενώ στο τέλος Σεπτεμβρίου ανοίγει η πλατφόρμα για τη συμμετοχή πολιτών στη διαδικασία. Παρουσία του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη η επίσημη τελετή εγγενείων της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, η οποία ήδη λειτουργεί εξυπηρετώντας τις ανάγκες ευρύτερης περιοχής. Σε Καβάλα και Θάσο βρέθηκε και ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας, εστιάζοντας σε σκέψεις που είχε στις λιμενικές υποδομές και σε ζητήματα αυτοδιοίκησης. Προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος λόγω κατασκευαστικών έργων ανακοίνωσε ο ΔΔΕ. Την Παρασκευή από τις 8 το πρωί έως 1 το μεσημέρι στο κέντρο της παραλίας Οφρυνίου. Το Σάββατο, χωρίς ρεύμα, θα παραμείνει το μεγάλο δάτο του Δήμου Καβάλας από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Την Παρασκευή στις 6 το απόγευμα θα διεξαχθεί φιλική αναμέτρηση ανάμεσα σε ΑΟ Καβάλα και Ορφέα Ελευθερούπολης.
2: Ο καιρός.
3: Η θερμοκρασία στην Καβάλα και την Ελευθερούπολη έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Θάσο και τη Χρυσούπολη έως 29. Στην Πορθυμιακή γραμμή Κεραμωτής Λιμένα άνεμη μεταβλητή έως 3 από 4. Στο Τραγικό Πέλαγος άνεμη βορειοανατολική έως 4 από 4. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
0: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
4: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
5: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
4: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
5: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
4: Auto Center Service.
5: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
4: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
5: Auto Center Service.
1: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει. Δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαούρτι φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
6: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών. Υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
7: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θα σου 7 δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
8: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα 5 νόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
9: Πανέμορφο τοπίο. Γαλαζοπράσινα νερά. Υπέροχο περιβάλλον. Γραμπούσα. Εκλεκτή ποιότητα. Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά. Αγνά υλικά. Απολαυστικές γεύσεις. Γραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιά.

0: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
1: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 2593 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
2: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
3: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
2: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
1: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
4: Ακούστε μας ζωντανά.
1: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
4: Από το e-Pavla Radio.
1: Από το live24.gr.
4: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Να είμαστε εδώ στη δεύτερη ώρα. Τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Μια χαρά.
0: Λοιπόν, Άννα Κουβαρά, Ηλίας Ξενόπουλος, δεύτερη ώρα, δύο στην τιμή του ενός.
1: Και μαζί μας ο Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος, στη διεύθυνση παραγωγής.
0: Και το κορίτσι μας, όπως
1: λες και εσύ. Η Βασιλεία Πέτρου.
0: Λοιπόν, πάμε, φύγαμε.

0: Λοιπόν, αυτή η περιοδία ήταν όντως με τα περισσότερα έσοδα πριν την τελευταία περιοδία της
1: Taylor Swift.
0: Της Taylor Swift.
1: Για και πες. Κατά τη γνώμη μου ήταν και η τελευταία καλή περιοδία της Madonna.
0: Συμφωνώ.
1: Λοιπόν, θα πάμε.
0: Τι έγινε σαν σήμερα,
1: σαν
0: λοιπόν.
1: Σαν σήμερα το 2009 ξεκίνησε η περιοδία Stick and Sweet World Tour της Madonna, η οποία έφερε 408 εκατομμύρια δολάρια κέρδος και είχε οργανωθεί για να προμοτάρει το Hard Candy, το οποίο επίσης ήταν ένα καλό άλμπουμ της Madonna. Όχι τρομερό.
0: Καλό.
1: Καλό. Από εκεί και πέρα την έχασα, δεν την παρακολούθησα 100%, που ήταν το 11ο άλμπουμ της. Αλλά η γυναίκα ήταν πάνω στη σκηνή, δηλαδή όποιος έχει δει αποσπάσματα ήταν θεά.
0: Αυτή και ο Μάικλ Τζάκσον ο Μακαρίτης.
1: Πραγματικά.
0: 408 εκατομμύρια δολάρια.
1: 408 εκατομμύρια δολάρια.
0: Τα μεγαλύτερα έσοδα από περιοδία. Η Swift έχει ξεπεράσει το ένα δις.
1: Έχει ξεπεράσει το ένα δις.
0: Ξεπέρασε. Οκ, εντάξει, αλλάζουν οι καιροί.
1: Αραβωνιάς και κιόλας, άμα θες να ξέρεις.
0: Έχουμε ποιος.
1: Η Taylor Swift.
0: Α, ναι, οκ. Πού είναι η γάτα μου. Κλάψε, αγάπη μου, κλάψε.

0: Λοιπόν, στην Ιταλία.
1: Una faccia, una razza.
0: Που σε πολλά δεν συμβαίνει αυτό γιατί δεν τους μοιάζουμε. Ξέρεις ότι υπάρχει η απόδοση τελών αποκομιδής απορριμμάτων, δηλαδή
1: όχι.
0: Πληρώνεις κάποια λεφτά,
1: ναι,
0: και είσαι υποχρεωμένος, ας πούμε, να πετάς τα σκουπίδια σου στους κάδους και τα λοιπά.
1: Α, μάλιστα.
0: Λοιπόν,
1: και πληρώνεις και τα πετάς.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ένας κύριος ήθελε να αποφύγει τέλος πάντων την πληρωμή των τελών.
1: Και τι τα έκανε τα σκουπίδια, τα έφαγε?
0: Όχι. Πρόσεξε, εκπαίδευσε το σκύλο του.
1: Α, το κακό.
0: Να παίρνει τη σακούλα με τα σκουπίδια.
1: Το κακό.
0: Και να την πετάει στους κάδους από τους γείτονες.
1: Απαπα.
0: Έλα όμως που το αντιλήφθηκαν αυτό, γιατί βλέπανε το σκύλο κάθε μέρα μέσα από κάμερες που έχουν τα σπίτια.
1: Βέβαια που έχουν τα σπίτια.
0: Ότι
1: το κακό.
0: Το σκυλάκι έπαιρνε από το σπίτι αυτό τη σακούλα.
1: Τη σακουλίτσα και την πέταγε.
0: Να κάνει ο σκυλάκος το καημένο. Έτσι. Πού μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος?
1: Μα σε παρακαλώ τώρα.
0: Για να γλιτώνει.
1: Και τι το κάναν το σκυλί?
0: Όχι, το σκυλί μια χαρά είναι. Αυτό είναι, τον πιάσανε η φορολογική αρχή, η οποία είναι τέλος πάντων υπεύθυνη,
1: ναι,
0: για αυτά τα πράγματα.
1: Για το Δήμο, ναι.
0: Στην Κατάνια όλα αυτά.
1: Α, ωραία.
0: Λοιπόν, τον πήγανε στο δικαστήριο και πλήρωσε χοντρό πρόστιμο. Να σου πω ότι για αυτή την παράβαση στην Ιταλία το πρόστιμο μπορεί να πάει από 1500 έως 18.000 ευρώ.
1: Τι είπες τώρα? 20 έπρεπε να του βάλουν που χρησιμοποίησε το σκυλάκο.
0: Και κάτι παραπάνω.

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Αν ο καφές που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς, πέτα τον, τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and more.
2: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
3: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμισιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
4: Εστιατόριο Κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Κραμπούσα. Με αγάπη για την ελληνική και μεσογειακή κουζίνα. Προσεγμένες πρώτες ύλες από μικροπαραγωγούς και τους δικούς μας κήπους. Κραμπούσα. Δίπλα στη θάλασσα. Αυτό το καλοκαίρι, απλά κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25930062190.
1: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
5: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
6: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
5: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοιγόμενες.

0: επιπλεινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
1: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμού Somfy για έλεγχο μέσω smartphone.
0: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
1: Τηλέφωνο 2510 220 330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
0: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
2: Καβάλα News
0: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
2: Καβάλα News στους 102,8.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, για πες.
1: Άκου να δεις τώρα.
0: Ακούω να δω.
1: Είναι σαν παιχνίδι ποδοσφαίρου θα το δεις. Ναι. Τζένι Μπαλατσινού, δημοσιογράφος, 1-0.
0: Ναι.
1: Γιατί? Μία δημοσιογράφος της εκπομπής Χαμογέλα και πάλι συνάντησε την Τζένι Μπαλατσινού και αποφάσισε να της κάνει μία ερώτηση που δεν της άρεσε καθόλου. Και η ερώτηση ήταν η εξής. Πόσο εύκολο είναι να είστε η γυναίκα του Υπουργού Βασίλη Κικίλια? Mm-hmm. Τα πήρε η Τζένι
0: Έκανε
1: Μπαλατσινού,
0: τέτοια
1: έτσι.
0: Ερώτηση.
1: Ναι, ναι, ναι. Και είπε, δεν είμαι η γυναίκα του Υπουργού.
0: Μάλιστα.
1: Και ούτε είμαι η κυρία κανενός.
0: Μάλιστα.
1: Είμαι από μόνη μου αυτό που είμαι.
0: Μάλιστα.
1: Και εδώ τώρα είναι η σωστή
0: και δεν
1: φράση.
0: Είναι και λίγα, μια
1: χαρά. Είναι η σωστή φράση. Και είδες τώρα κάνεις και εσύ αυτό το λάθος. Βάζεις τίτλους στις γυναίκες. Έχει δίκιο.
0: Εγώ.
1: Εκείνη.
0: Α, μάλιστα.
1: Και θέλω να πω ότι οι γυναίκες πρώτα απ' όλα βάζουμε τους τίτλους στις άλλες γυναίκες και μετά οι άντρες. Δηλαδή, εμείς ξεκινάμε το κακό.
0: Ναι.
1: Είπε στη δημοσιογράφο.
0: Γιατί η δημοσιογράφος γυναίκα
1: ορθώς,
0: τη ρώτησε.
1: Πραγματικά. Ναι. Οπότε πρέπει να το διαχειριστούμε λίγο πιο κομψά, τη είπε ευγενικά. Λοιπόν, είμαι αυτή που είμαι. Mm-hmm. Έχω μία διαδρομή. Και ο σύζυγός μου είναι ο Βασίλης.
0: Σωστό.
1: Ο κύριος της κυρίας, όχι η κυρία του κυρίου.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Έτσι, να τα λέμε και αυτά.
0: Με το γάντι που
1: με
0: λέμε.
1: Με το γάντι.
0: Έτσι.

0: Λοιπόν, ώρα για τη μουσική ενότητα. Εντάξει, οκ, okay, ακόμα ο απόϊχος των Όσκαρ καλά κρατεί. Έχουμε πει και αρκετά από την παρακάμερα.
1: Ότι το έχουμε πει.
0: Λοιπόν, σήμερα που έχουμε την ενότητα με τα
1: τραγούδια από films, soundtracks,
0: νομίζω ότι πρέπει να αφιερώσουμε την ενότητα στο τραγούδι που φέτος πήρε το Όσκαρ για το πρωτότυπο τραγούδι για ταινία.
1: Έτσι. Ωραία, να τα ακούσουμε βεβαίως.
0: Λοιπόν, είναι το από τους K-pop Demon Hunters.
1: Αυτό με την K-pop.
0: Το Golden, να το συμφωνούν.
1: Συμφωνούν όλοι.
0: Ναι. Λοιπόν, ναι. Και είναι το πρώτο K-pop τραγούδι που προτάθηκε ποτέ για Oscar. Το Golden, λοιπόν, από το συγκρότημα Huntrix με Εζάε, Όντρεϊ Νούνα και Ρέι Έμι.
1: Δεν τους ξέρω καθόλου.
0: Μάλιστα. Η ταινία αποτελεί τη δημοφιλέστερη παραγωγή στην ιστορία του Netflix.
1: Μάλιστα.
0: Και καταλαμβάνει εβδομάδες στην πρώτη θέση στην πλατφόρμα.
1: Α, μήπως να το δω.
0: Μάλιστα. Ενώ τρία τραγούδια του soundtrack, το Golden, το Your Idol και το Soda Pop, είναι μέσα στο Hot 100 του Billboard. Έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Πρόσεξε τώρα. Θα το ακούσουμε αυτό.
1: Ναι.
0: Φέτος όμως τα Όσκαρ, και ίσως πέρασα παρατήρητο γιατί δεν το ξέρουμε τον κύριο, το soundtrack που πήρε το αντίστοιχο Όσκαρ, δηλαδή η μουσική για ταινία.
1: Α, για το Σουηδό, λες.
0: Είναι ο Λούντβιγκ Γιόρανσον.
1: Γιόρανσον. Αυτός έχει πάρει 2-3 Όσκαρ.
0: Είναι πιτσιρικάς, είναι 41 ετών.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, έχει πάρει επίσης άλλα 2 Όσκαρ στην ίδια κατηγορία ήδη από το 2018 από τον Black Panther.
1: Ναι, και πολύ διαφορετικά ήδη.
0: Και μάλιστα ήταν και αυτός που πήρε το Όσκαρ για το soundtrack του Oppenheimer.
1: Έτσι, ναι.
0: Φανταστικός τύπος.
1: Εξαιρετικός.
0: Εξαιρετική
1: δουλειά. Μακρύ, μαλλί, χαριτωμένος. Πολύ ωραίος, ναι.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το τραγουδάκι. Πάμε.

0: Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα.
1: Μόνο για σήμερα.
0: Άντε, μπράβο. Φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Μαζί σας πάντα Άννα Κουβάρα και Ηλίας Ξινόπουλος.
1: Και μαζί μας ο Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος στην παραγωγή και το κορίτσι μας, το δικό μας το παιδί, η Βασιλεία Πέτρου. Έμα.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε ξανά, το λέω για άλλη μια φορά. Πάλι αύριο εδώ είναι.
1: Βέβαια, εντάξει, γιατί όχι.
0: Φιλιά.
1: Τα λέμε.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 8.
1: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα. Dot. Coffee and more. Για να πάει καλά η μέρα.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Σε διάβημα διαμαρτυρίας προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών προέβη η πρεσβεία της Ελλάδας στην Άγκυρα κατόπιν οδηγιών του Υπουργού Εξωτερικών τόσο για τις δημόσιες τουρκικές ανακοινώσεις αναφορικά με τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια, όσο και για τις προεδρικές αποφάσεις της 15ης Αυγούστου για την ανακήρυξη δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων, αναφέρουν διπλωματικές πηγές. Στην τελική ευθεία, η εξαγγελία των κυβερνητικών μέτρων στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη το προσεχές Σάββατο. Οριζόντια και μόνιμα τα μέτρα, προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Κατώτατο μισθό 1.000 ευρώ, πατριωτική εισφορά 1% στους οικονομικά ισχυρούς και κατάργηση πανελλαδικών εξετάσεων περιελάμβαναν οι εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα από τη Θεσσαλονίκη. Μήνυμα πολιτικής αλλαγής έστειλε από την Κρήτη ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης για τον εορτασμό των 52 ετών από την ιδρυτική διακήρυξη του Πασόκ της 3ης Σεπτεμβρίου. Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική υπηρεσία Καβάλα στην Πέμπτη, ύστερα από εκδήλωση πυρκαγιάς σε χωράφι στην περιοχή του Μικρού Δάτου. Στο σημείο του συμβάντος έσπευσαν 4 πυροσβέστες που επιχείρησαν με 2 πυροσβεστικά οχήματα και αντιμετώπισαν το περιστατικό. Αναφορικά με τα αίτια της φωτιάς, οι ενδείξεις κατατείνουν στο ότι προκλήθηκε πιθανότατα από καλώδιο του ΔΔΕ. Παρουσία του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη η επίσημη τελετή εγγενείων της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας. Τη διαβεβαίωση ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης προτίθεται να χρηματοδοτήσει την εσωτερική ανακαίνιση του πτεσματοδικείου Ελευθερούπολης εξασφάλισε ο Δήμαρχος Παγκαίου Φίλιππος Αναστασιάδης κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Γιώργου Φλωρίδη στην περιοχή. Σε Καβάλα και Θάσο βρέθηκε και ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας, εστιάζοντας σε συσκέψεις που είχε στις λιμενικές υποδομές και σε ζητήματα αυτοδιοίκησης. Σε ισχύ τίθενται τμηματικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εγνατία Οδό, στο τμήμα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Γαλιψού και Χρυσούπολης, με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καβάλας. Τα μέτρα είναι απαραίτητα για την ασφαλή εκτέλεση τακτικών εργασιών συντήρησης του δικτύου. Η κίνηση των οχημάτων δεν πρόκειται να σταματήσει. Θα αποκλείεται προσωρινά μόνο μία λωρίδα κυκλοφορίας. Οι παρεμβάσεις θα είναι ολιγόρες και θα εκτελούνται μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας, ενώ τις νυχτερινές ώρες ο δρόμος θα καθαρίζεται από τα εργοτάξια και θα παραδίδεται πλήρως στην κυκλοφορία.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Με τον πήγη των συμμετοχών να ξεπερνά κάθε προηγούμενο, το αισθητικό δάσος του Σταυρού Αμυγδαλεώνα ετοιμάζεται να υποδεχθεί περισσότερους από 800 δρομείς για το διήμερο αθλητικό ραντεβού του 5ου Απόστολος Σίλας Trail Adventure. Οι αγώνες θα διεξαχθούν το Σαββατοκύριακο.
2: Ο καιρός.
3: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 28 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 30. Μεταβλητή άνεμη έως 3 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτή Σλιμένα. Βορειονοτολική άνεμη έως 4 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
1: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
4: Αυτό που βλέπεις δεν είναι ένα μπουκάλι νερό. Είναι υπόσχεση. Αυτό που πίνεις να είναι πάντα αληθινό. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
5: Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
2: 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεόνη και Πάικο. Πώληση χονδρική λιανική.
5: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy menu επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγκλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
6: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
7: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
6: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
7: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
6: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
7: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
6: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
8: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις το χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξεγνιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
2: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 8:30.
0: Το φυσικό μεταλλικό νερό Θεόνι κατακτά για δεύτερη φορά το χρυσό στο Berkeley Springs International Water Tasting. Το καλύτερο μεταλλικό νερό στον κόσμο είναι ελληνικό και είναι Θεόνι. Γιατί η κορυφή έχει όνομα. Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, ΩΕ. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεόνι και Πάικο. Πώληση χονδρική λιανική.
2: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά.

0: διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
2: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Καβάλα News 102,8. Το ραδιόφωνο σου.
3: Oh my God, you're such a good writer.

Eurovision Top Hits με τον Βαγγέλη Καραγιώρα. Eurovision Top Hits με τον Βαγγέλη Καραγιώρα.

0: Eurovision Top Hits με τον Βαγγέλη Καραγιώρα.
1: Two

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 9.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8, στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Σε διάβημα διαμαρτυρίας προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών προέβη η πρεσβεία της Ελλάδας στην Άγκυρα κατόπιν οδηγιών του Υπουργού Εξωτερικών τόσο για τις δημόσιες τουρκικές ανακοινώσεις αναφορικά με τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια όσο και για τις προεδρικές αποφάσεις της 15ης Αυγούστου για την ανακήρυξη δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων, αναφέρουν διπλωματικές πηγές. Στην τελική ευθεία, η εξαγγελία των κυβερνητικών μέτρων στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη το προσεχές Σάββατο. Οριζόντια και μόνιμα τα μέτρα, προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Κατώτατο μισθό 1.000 ευρώ, πατριωτική εισφορά 1% στους οικονομικά ισχυρούς και κατάργηση πανελλαδικών εξετάσεων περιελάμβαναν οι εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα από τη Θεσσαλονίκη. Μήνυμα πολιτικής αλλαγής έστειλε από την Κρήτη ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης για τον εορτασμό των 52 ετών από την ιδρυτική διακήρυξη του Πασόκ της 3ης Σεπτεμβρίου. Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική υπηρεσία Καβάλα στην Πέμπτη, ύστερα από εκδήλωση πυρκαγιάς σε χωράφι στην περιοχή του Μικρού Δάτου. Στο σημείο του συμβάντος έσπευσαν 4 πυροσβέστες που επιχείρησαν με 2 πυροσβεστικά οχήματα και αντιμετώπισαν το περιστατικό. Αναφορικά με τα αίτια της φωτιάς, οι ενδείξεις κατατείνουν στο ότι προκλήθηκε πιθανότατα από καλώδιο του ΔΔΕ. Παρουσία του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη η επίσημη τελετή εγγενείων της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας. Τη διαβεβαίωση ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης προτίθεται να χρηματοδοτήσει την εσωτερική ανακαίνιση του πτεσματοδικείου Ελευθερούπολης εξασφάλισε ο Δήμαρχος Παγκαίου Φίλιππος Αναστασιάδης κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Γιώργου Φλωρίδη στην περιοχή. Σε Καβάλα και Θάσο βρέθηκε και ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας, εστιάζοντας σε συσκέψεις που είχε στις λιμενικές υποδομές και σε ζητήματα αυτοδιοίκησης. Σε ισχύ τίθενται τμηματικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εγνατία Οδό, στο τμήμα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Γαλιψού και Χρυσούπολης, με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καβάλας. Τα μέτρα είναι απαραίτητα για την ασφαλή εκτέλεση τακτικών εργασιών συντήρησης του δικτύου. Η κίνηση των οχημάτων δεν πρόκειται να σταματήσει, θα αποκλείεται προσωρινά μόνον μία λωρίδα κυκλοφορίας. Οι παρεμβάσεις θα είναι ολιγόρες και θα εκτελούνται μόνον κατά τη διάρκεια της ημέρας, ενώ τις νυχτερινές ώρες ο δρόμος θα καθαρίζεται από τα εργοτάξια και θα παραδίδεται πλήρως στην κυκλοφορία.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Με τον πήγη των συμμετοχών να ξεπερνά κάθε προηγούμενο, το αισθητικό δάσος του Σταυρού Αμυγδαλεών ετοιμάζεται να υποδεχθεί περισσότερους από 800 δρομείς για το διήμερο αθλητικό ραντεβού του 5ου Απόστολος Σίλας Trail Adventure. Οι αγώνες θα διεξαχθούν το Σαββατοκύριακο.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 28 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 30. Μεταβλητή άνεμη έως 3 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειονοτολική άνεμη έως 4 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
3: Είχε ζέστη. Έπινα νέκταρ στην παραλία όταν την είδα στην πισίνα του μπαρ. Βγήκε τεινάζοντας τα μαλλιά της και ήρθε προς το μέρος μου. Στάθηκε μπροστά μου, έσκυψε και με ρώτησε. Τι σε ρώτησε?
4: Μπορείς να μου δώσεις λίγη πορτοκαλάδα?
3: Και τις ήπια όλες ρε φίλε.
5: Αναψυκτικά νέκταρ. Αληθινή γεύση, αληθινό καλοκαίρι, αληθινό νέκταρ.
6: Αναψυκτικά νέκταρ. Ατελείωτη γεύση δροσιάς. Σε ξεδιψούν εδώ και 80 χρόνια.
7: Τα αναψυκτικά νέκταρ στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, ΩΕ. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα αναψυκτικά νέκταρ. Πώληση Χονδρική Λιανική.
8: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο, κανονικό. δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
9: Έχεις ιδέα?
10: Τι είναι αυτό?
9: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
10: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
9: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
10: Πρώτη φορά το ακούω.
9: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
10: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
9: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
10: 6944-577-386.
9: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
10: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης. Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
10: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
10: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: listening to John on New Music Show.
1: John Boutzikas. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.
2: New Music Show. The Summer Edition.

0: Είμαστε στο Σεπτέμβριο, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίγας με το New Music Show και επιστρέφω στις live εκπομπές την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Για ακόμη μια χρονιά θα ακούσετε όλες τις νέες κυκλοφορίες πρώτα απ' όλους, πριν απ' όλους.
1: Hi, we are Trinacria and this is our new single on New Music Show with John. New Music.

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας. Ακούτε το New Music Show, την αγαπημένη σας ραδιοφωνική εκπομπή, η οποία επιστρέφει ζωντανά τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου με ακόμη περισσότερες νέες κυκλοφορίες.

0: Zavala News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
0: Πανέμορφο τοπίο, γαλαζοπράσινα νερά, υπέροχο περιβάλλον, γραμπούσα, εκλεκτή ποιότητα, φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, αγνά υλικά, απολαυστικές γεύσεις. Γραμπούσα, στη σκάλα ποταμιάς. Τηλέφωνο 25930-62-190.
4: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
5: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
4: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
5: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
4: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
5: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
4: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
6: Νεκτάριε, νεκτάριε! Νεκτάρια θα σκάσεις, παιδί μου. Άντε να δροσιστείς. Δες τον αδερφό σου.
7: Αναψυκτικά Νέκταρ. Αληθινή γεύση, αληθινό καλοκαίρι, αληθινό Νέκταρ. Αναψυκτικά Νέκταρ. Ατελείωτη γεύση δροσιάς. Σε ξεδιψούν εδώ και 80 χρόνια.
0: Τα αναψυκτικά Νέκταρ στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον, Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα αναψυκτικά Νέκταρ. Πώληση Χονδρική Λιανική.
8: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510-222215 και στον Λιμένα Θάσου 2593-024-150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
9: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις το χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
10: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
11: Coffee Press.
10: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγκλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
0: Καβάλα News.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 10.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8, στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Κραγιόρας. Σε διάβημα διαμαρτυρίας προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών προέβη η πρεσβεία της Ελλάδας στην Άγκυρα κατόπιν οδηγιών του Υπουργού Εξωτερικών τόσο για τις δημόσιες τουρκικές ανακοινώσεις αναφορικά με τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια, όσο και για τις προεδρικές αποφάσεις της 15ης Αυγούστου για την ανακήρυξη δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων, αναφέρουν διπλωματικές πηγές. Στην τελική ευθεία, η εξαγγελία των κυβερνητικών μέτρων στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη το προσεχές Σάββατο. Οριζόντια και μόνιμα τα μέτρα, προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Κατώτατο μισθό 1.000 ευρώ, πατριωτική εισφορά 1% στους οικονομικά ισχυρούς και κατάργηση πανελλαδικών εξετάσεων περιελάμβαναν οι εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα από τη Θεσσαλονίκη. Μήνυμα πολιτικής αλλαγής έστειλε από την Κρήτη ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης για τον εορτασμό των 52 ετών από την ιδρυτική διακήρυξη του Πασόκ της 3ης Σεπτεμβρίου. Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική υπηρεσία Καβάλα στην Πέμπτη, ύστερα από εκδήλωση πυρκαγιάς σε χωράφι στην περιοχή του Μικρού Δάτου. Στο σημείο του συμβάντος έσπευσαν 4 πυροσβέστες που επιχείρησαν με 2 πυροσβεστικά οχήματα και αντιμετώπισαν το περιστατικό. Αναφορικά με τα αίτια της φωτιάς, οι ενδείξεις κατατείνουν στο ότι προκλήθηκε πιθανότατα από καλώδιο του ΔΔΕ. Παρουσία του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη η επίσημη τελετή εγγενείων της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας. Τη διαβεβαίωση ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης προτίθεται να χρηματοδοτήσει την εσωτερική ανακαίνιση του πτεσματοδικείου Ελευθερούπολης εξασφάλισε ο Δήμαρχος Παγκαίου Φίλιππος Αναστασιάδης κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Γιώργου Φλωρίδη στην περιοχή. Σε Καβάλα και Θάσο βρέθηκε και ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας, εστιάζοντας σε συσκέψεις που είχε στις λιμενικές υποδομές και σε ζητήματα αυτοδιοίκησης. Σε ισχύ τίθενται τμηματικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εγνατία Οδό, στο τμήμα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Γαλιψού και Χρυσούπολης, με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καβάλας. Τα μέτρα είναι απαραίτητα για την ασφαλή εκτέλεση τακτικών εργασιών συντήρησης του δικτύου. Η κίνηση των οχημάτων δεν πρόκειται να σταματήσει. Θα αποκλείεται προσωρινά μόνον μία λωρίδα κυκλοφορίας. Οι παρεμβάσεις θα είναι ολιγόρες και θα εκτελούνται μόνον κατά τη διάρκεια της ημέρας, ενώ τις νυχτερινές ώρες ο δρόμος θα καθαρίζεται από τα εργοτάξια και θα παραδίδεται πλήρως στην κυκλοφορία.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Με τον πήγη των συμμετοχών να ξεπερνά κάθε προηγούμενο, το αισθητικό δάσος του Σταυρού Αμυγδαλεών ετοιμάζεται να υποδεχθεί περισσότερους από 800 δρομείς για το διήμερο αθλητικό ραντεβού του 5ου Απόστολος Σίλας Trail Adventure. Οι αγώνες θα διεξαχθούν το Σαββατοκύριακο.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 28 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 30. Μεταβλητή άνεμη έως 3 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτή Σλιμένα. Βορειονοτολική άνεμη έως 4 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
3: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα, θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
2: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr. Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό για τη φροντίδα του οχήματός σου? Στα σύγχρονα πρατήρια Revoil Αφή Μιλωνίδη, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση έρχονται πάντα πρώτες. Εδώ θα βρεις καύσιμα υψηλών προδιαγραφών, αμόλυβδη, ντίζελ, υγρά αεριοκίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Αυτόματο πλυντήριο, σταθμή self-service για εσωτερικό και εξωτερικό καθαρισμό, ράμπα βαρέων οχημάτων, πιστοποιημένο βουλκανιζατέρ, πλήρης γκάμα αξεσουάρ. Με άνετο πάρκινγκ και φιλικό προσωπικό. Κάνουμε κάθε στάση σου γρήγορη και ευχάριστη. Revoil Αφή Μιλωνίδη, στις Κρινίδες και στο 18ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας.
4: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
5: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
4: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
6: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
7: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
6: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
7: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
6: Auto Center Service.
7: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
6: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
7: Auto Center Service.
8: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ίντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.
9: Hi everyone, this is Rosé.
10: Hey, it's Bruno Mars.
0: New music show. Εδώ τα ακούς

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και ακούτε το New Music Show, την αγαπημένη σας εκπομπή, η οποία επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Για 7η συνεχόμενη χρονιά, το καθημερινό σας ραντεβού θα είναι εδώ, στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό.

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και ακούτε το New Music Show στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Θα επιστρέψω ζωντανά τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Άλλη μία μεγάλη καλοκαιρινή επιτυχία έρχεται τώρα.

0: Gala News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
3: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
2: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
0: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι. Mack Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi. 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
4: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
1: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των Σφαγείων.
5: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς. Καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
6: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου

0: 29 στο Περιγιάλι της Καβάλας.
1: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
2: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
1: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
3: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
4: Kavala News
3: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
4: Kavala News στους 102,8.
5: Hi everyone, this is Rosé.
6: Hey, it's Bruno Mars.
5: What's up, what's up?
3: New music show. Εδώ, τα ακούς πρώτα.

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και ακούτε το New Music Show, την αγαπημένη σας εκπομπή, η οποία επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου για 7η συνεχόμενη χρονιά. Το καθημερινό σας ραντεβού θα είναι εδώ, στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό.

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και ακούτε το New Music Show στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Θα επιστρέψω ζωντανά τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Άλλη μία μεγάλη καλοκαιρινή επιτυχία.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 11.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8, στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Σε διάβημα διαμαρτυρίας προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών προέβη η πρεσβεία της Ελλάδας στην Άγκυρα κατόπιν οδηγιών του Υπουργού Εξωτερικών τόσο για τις δημόσιες τουρκικές ανακοινώσεις αναφορικά με τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια όσο και για τις προεδρικές αποφάσεις της 15ης Αυγούστου για την ανακήρυξη δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων, αναφέρουν διπλωματικές πηγές. Στην τελική ευθεία, η εξαγγελία των κυβερνητικών μέτρων στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη το προσεχές Σάββατο. Οριζόντια και μόνιμα τα μέτρα, προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Κατώτατο μισθό 1.000 ευρώ, πατριωτική εισφορά 1% στους οικονομικά ισχυρούς και κατάργηση πανελλαδικών εξετάσεων περιελάμβαναν οι εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα από τη Θεσσαλονίκη. Μήνυμα πολιτικής αλλαγής έστειλε από την Κρήτη ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης για τον εορτασμό των 52 ετών από την ιδρυτική διακήρυξη του Πασόκ της 3ης Σεπτεμβρίου. Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική υπηρεσία Καβάλα στην Πέμπτη, ύστερα από εκδήλωση πυρκαγιάς σε χωράφι στην περιοχή του Μικρού Δάτου. Στο σημείο του συμβάντος έσπευσαν 4 πυροσβέστες που επιχείρησαν με 2 πυροσβεστικά οχήματα και αντιμετώπισαν το περιστατικό. Αναφορικά με τα αίτια της φωτιάς, οι ενδείξεις κατατείνουν στο ότι προκλήθηκε πιθανότατα από καλώδιο του ΔΔΕ. Παρουσία του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη η επίσημη τελετή εγγενείων της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας. Τη διαβεβαίωση ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης προτίθεται να χρηματοδοτήσει την εσωτερική ανακαίνιση του πτεσματοδικείου Ελευθερούπολης εξασφάλισε ο Δήμαρχος Παγκαίου Φίλιππος Αναστασιάδης κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Γιώργου Φλωρίδη στην περιοχή. Σε Καβάλα και Θάσο βρέθηκε και ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας, εστιάζοντας σε συσκέψεις που είχε στις λιμενικές υποδομές και σε ζητήματα αυτοδιοίκησης. Σε ισχύ τίθενται τμηματικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εγνατία Οδό, στο τμήμα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Γαλιψού και Χρυσούπολης, με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καβάλας. Τα μέτρα είναι απαραίτητα για την ασφαλή εκτέλεση τακτικών εργασιών συντήρησης του δικτύου. Η κίνηση των οχημάτων δεν πρόκειται να σταματήσει. Θα αποκλείεται προσωρινά μόνο μία λωρίδα κυκλοφορίας. Οι παρεμβάσεις θα είναι ολιγόωρες και θα εκτελούνται μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας, ενώ τις νυχτερινές ώρες ο δρόμος θα καθαρίζεται από τα εργοτάξια και θα παραδίδεται πλήρως στην κυκλοφορία.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Με τον πήγη των συμμετοχών να ξεπερνά κάθε προηγούμενο, το αισθητικό δάσος του Σταυρού Αμυγδαλεών ετοιμάζεται να υποδεχθεί περισσότερους από 800 δρομείς για το διήμερο αθλητικό ραντεβού του 5ου Απόστολος Σίλας Trail Adventure. Οι αγώνες θα διεξαχθούν το Σαββατοκύριακο.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 28 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 30. Μεταβλητή άνεμη έως 3 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτή Σλιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα. Εστιατόριο Κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Κραμπούσα. Με αγάπη για την ελληνική και μεσογειακή κουζίνα. Προσεγμένες πρώτες ύλες από μικροπαραγωγούς και τους δικούς μας κήπους. Κραμπούσα. Δίπλα στη θάλασσα. Αυτό το καλοκαίρι, απλά κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25930 62 190.
3: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
4: Έχεις ιδέα?
5: Τι είναι αυτό?
4: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
5: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
4: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
5: Πρώτη φορά το ακούω.
4: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
5: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
4: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
5: 6944-577-386.
4: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
5: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
6: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
7: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμισιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
8: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
0: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
8: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμού Somfy για έλεγχο μέσω smartphone.
0: Επισκεφτείτε μας στη Μανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
8: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
0: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση. Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το e-Pavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
9: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
11: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
10: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

One Republic need your love. Όσο και αν είναι κάποιος εγωιστής, είναι αδύνατο να μην παραδεχτεί στο τέλος ότι χρειάζεται στη ζωή του την αγάπη, την πραγματική αγάπη. Έτσι ξεκινήσαμε σήμερα. Ελπίζουμε να είστε όλοι καλά εκεί έξω. 2 ώρες γεμάτες μουσική θα τις περάσουμε παρέα. Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές από τώρα και για 2 ώρες. Και άλλο ένα σίγκλι που ξεχωρίζει από το νέο άλμπουμ του Charlie Puth. Ready to this. Να σας πούμε ότι μας βρίσκεται και στο Instagram, στο Star Black, κατωπαύλα GR.

Ο Άγγλος Tom Miss επέστρεψε με νέο άλμπουμ Full Circle. Από όπου ακούσαμε το Slow Tonight και η ζωή της Ντάφη γυρίζεται σε τον ντοκιμαντέρ και πιστέψτε με, η εμπειρία που βίωσε ήταν η χειρότερη ever. Δεν θα ήθελε κανείς να το ζήσει αυτό, πραγματικά. Η απαγωγή της και ο βιασμός που υπέστη ήταν ό,τι χειρότερο θα μπορούσε να νιώσει. Επιτέλους, η Ντάφη σπάει τη σιωπή της μέσα από αυτό το ντοκιμαντέρ που θα προβληθεί για λογαριασμό του Disney Plus. Η απαγωγή και ο βιασμός της την έκανε να αποσυρθεί από τη μουσική για αρκετά χρόνια και να κλειστεί στον εαυτό της. Απόλυτα λογικό. Πάμε πίσω στο 2008 με μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της, Mercy.

0: soul. Come on, jump into my heart, babe. Come on, dive in my soul.
1: Αυτό το δίδυμο μας έρχεται από τη Γαλλία, Γκαμπέν, μαζί με την φωνάρα της jazz, Didi Bridgewater. Και πάμε σε break με τον Σέκου Σίλα, γνωστός ως Σέκου Σκέτο, Βρετανο-Ιβοριανός τραγουδιστής. Ξεκίνησε την καριέρα του από τα 16 του, ανεβάζοντας βίντεο με ερμηνείες του σε πλατφόρμες όπως το TikTok και το SoundCloud. Αυτό και μόνο στάθηκε αφορμή για να υπογράψει το πρώτο του δισκογραφικό συμβόλαιο σε ηλικία 16 ετών. Αυτό είναι το πιο πρόσφατο, Dangerous Love. Όσο τέλεια είναι η αγάπη, μπορεί να είναι και επικίνδυνη, γι' αυτό προσοχή. Και εμείς πάμε σε διάλειμμα. Είμαι η Έλενα Γαβρεζέα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Μείνετε συντονισμένοι εδώ.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 11:30.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News στους 102,8.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
5: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
6: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Aerum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Aerum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Ό,τι και να βγάλει αυτό το κορίτσι είναι ποιοτικό και προσεγμένο. Σαμπρίνα Κάρπεντερ, αλλά και η Έλα Λάγκλεϊ δεν πάει πίσω. Αυτό είναι το πιο πρόσφατο. Be Her. Μόλις επιστρέψαμε από το διάλειμμα, Έλενα Γαβρασιά στην παρέα σας. Καλωσορίζουμε και όλους εσάς που συντονιστήκατε τώρα.

Life is beautiful, η ζωή είναι ωραία. Και η ζωή είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραία αν έχετε καταφέρει να φτιάξετε, τώρα που ακόμα έχει ζεστές μέρες, μια ωραία βεράντα ή ένα πανέμορφο κήπο και να ξεκινάτε τη μέρα σας με ένα ωραίο καφεδάκι στον κήπο σας ή στη βεράντα σας. Θα σας πούμε λοιπόν τώρα ένα tip για να κρατάτε τα φυτά σας σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Η μαγειρική σόδα μπορεί να κάνει πάρα πολύ καλό στα φυτά σας, καθώς επαναφέρει το pH του εδάφους και προστατεύει τα φυτά σας από τα έντομα και τους μύκητες. Πασπαλίστε μικρή ποσότητα μαγειρική σόδα στο χώμα ή ψεκάστε τα φύλλα με μαγειρική σόδα διαλυμένη με νερό. Και σε αναλογία ένα κουταλάκι του γλυκού μαγειρική σόδα σε ένα λίτρο νερό. Η σόδα ευνοεί την ανάπτυξη των φυτών και σύμφωνα με τους ειδικούς επαναφέρει τη σύνθεση του χώματος. Για ακούστε καλά αυτόν τον κύριο, Daniel Sivey, Loves a Gun, και αμέσως μετά θα ανακαλύψουμε μαζί από πού έχει κλέψει.

Πάνω από 15 χρόνια έχει κυκλοφορήσει το κομμάτι Somebody That I Used To Know από Gautier. Και πόσοι το έχουν πάρει και οι Deutsche πρόσφατα, αλλά με αλλαγμένο τίτλο Anxiety. Και εδώ βέβαια ο τίτλος αλλαγμένος, Love's a Gun. Και πάμε στον γερμανό-μαροκινό Rehab και την πρόσφατη συνεργασία του Ghost Town. Το τραγούδι μιλά για ένα συναίσθημα που πάρα πολλοί νιώθουν στην εποχή μας και μπορεί κάποιος να νιώθει στη ζωή του άδειος και να συμβαίνει αυτό κάποιες φορές, αλλά όλα είναι μέσα στο μυαλό μας. Ακόμα και η μοναξιά που μπορεί να νιώσει κανείς ίσως είναι η αφορμή για να καταλάβουμε πόσο ειλικρινείς πρέπει να είμαστε τελικά με τον εαυτό μας.

Θα ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα με την Becky G και ένα πολύ κεφάτο κομμάτι. Έπα, έπα, έπα, πώς λέμε όπα, κάτι τέτοιο. Και έτσι ακριβώς θα πάμε σε διάλειμμα.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 12.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8, στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Σε διάβημα διαμαρτυρίας προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών προέβη η πρεσβεία της Ελλάδας στην Άγκυρα κατόπιν οδηγιών του Υπουργού Εξωτερικών τόσο για τις δημόσιες τουρκικές ανακοινώσεις αναφορικά με τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια, όσο και για τις προεδρικές αποφάσεις της 15ης Αυγούστου για την ανακήρυξη δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων, αναφέρουν διπλωματικές πηγές. Στην τελική ευθεία, η εξαγγελία των κυβερνητικών μέτρων στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη το προσεχές Σάββατο. Οριζόντια και μόνιμα τα μέτρα, προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Κατώτατο μισθό 1.000 ευρώ, πατριωτική εισφορά 1% στους οικονομικά ισχυρούς και κατάργηση πανελλαδικών εξετάσεων περιέλαμβαναν οι εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα από τη Θεσσαλονίκη. Μήνυμα πολιτικής αλλαγής έστειλε από την Κρήτη ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης για τον εορτασμό των 52 ετών από την ιδρυτική διακήρυξη του Πασόκ της 3ης Σεπτεμβρίου. Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική υπηρεσία Καβάλα στην Πέμπτη, ύστερα από εκδήλωση πυρκαγιάς σε χωράφι στην περιοχή του Μικρού Δάτου. Στο σημείο του συμβάντος έσπευσαν 4 πυροσβέστες που επιχείρησαν με 2 πυροσβεστικά οχήματα και αντιμετώπισαν το περιστατικό. Αναφορικά με τα αίτια της φωτιάς, οι ενδείξεις κατατείνουν στο ότι προκλήθηκε πιθανότατα από καλώδιο του ΔΔΕ. Παρουσία του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη η επίσημη τελετή εγγενείων της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας. Τη διαβεβαίωση ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης προτίθεται να χρηματοδοτήσει την εσωτερική ανακαίνιση του πτεσματοδικείου Ελευθερούπολης εξασφάλισε ο Δήμαρχος Παγκαίου Φίλιππος Αναστασιάδης κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Γιώργου Φλωρίδη στην περιοχή. Σε Καβάλα και Θάσο βρέθηκε και ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας, εστιάζοντας σε συσκέψεις που είχε στις λιμενικές υποδομές και σε ζητήματα αυτοδιοίκησης. Σε ισχύ τίθενται τμηματικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εγνατία Οδό, στο τμήμα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Γαλιψού και Χρυσούπολης, με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καβάλας. Τα μέτρα είναι απαραίτητα για την ασφαλή εκτέλεση τακτικών εργασιών συντήρησης του δικτύου. Η κίνηση των οχημάτων δεν πρόκειται να σταματήσει. Θα αποκλείεται προσωρινά μόνο μία λωρίδα κυκλοφορίας. Οι παρεμβάσεις θα είναι ολιγόωρες και θα εκτελούνται μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας, ενώ τις νυχτερινές ώρες ο δρόμος θα καθαρίζεται από τα εργοτάξια και θα παραδίδεται πλήρως στην κυκλοφορία.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Με τον πήγη των συμμετοχών να ξεπερνά κάθε προηγούμενο, το αισθητικό δάσος του Σταυρού Αμυγδαλεών ετοιμάζεται να υποδεχθεί περισσότερους από 800 δρομείς για το διήμερο αθλητικό ραντεβού του 5ου Απόστολος Σίλας Trail Adventure. Οι αγώνες θα διεξαχθούν το Σαββατοκύριακο.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 28 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 30. Μεταβλητή άνεμη έως 3 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειονοτολική άνεμη έως 4 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Ένα υπέροχο τραγούδι που ξεκίνησε τη δεύτερη ώρα μας. Σιένα Σπάιρο, Die on this Hill. Και εδώ η συνεργασία του DJ Snake με τους Stray Kids, In the Dark. Έλενα Γαβρεσέα στην παρέα σας για μία ώρα ακόμα. Καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Αλλά και εσείς μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο. Καλή ακρόαση.

Ένα τραγούδι που χρησιμοποιήθηκε τόσο σε διαφημιστικές καμπάνιες όσο και σε σειρές που υπάρχουν στο Netflix. Only Human από τον Rag & Bone Man, και πάμε πίσω στα 70s. Sky High από τους Jigsaw και τα μέσα της δεκαετίας του 70.

I like it like that, η Αμερικανίδα τραγουδίστρια Dasa, πασίγνωστη στην Αμερική και όχι μόνο, στο χώρο της country, και αν περπατάτε τουλάχιστον 10 λεπτά την ημέρα, έχετε απίστευτα ωφέλη τόσο στην ψυχή όσο και στο σώμα. Ακόμα και 10 λεπτά περπάτημα μπορεί να ζωγονήσει το σώμα, μακροπρόθεσμα βέβαια. Μπορεί να μειώσει την αρτηριακή πίεση και τη χοληστερίνη και να δυναμώσει την καρδιά. Τα ξέρετε όλα αυτά. Παράλληλα, 10 λεπτά καθημερινό περπάτημα είναι αχολητικό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για όλες μας, ειδικά εμάς τις γυναίκες. Το περπάτημα ενισχύει το ανοσοποιητικό και προστατεύει τις αρθρώσεις. Όλα αυτά και άλλα πολλά προσφέρει το περπάτημα σε καθημερινή βάση. Έστω 10 λεπτάκια γρήγορο περπάτημα κάνει θαύματα, αλλά και για εσάς που δεν αντέχετε το γρήγορο περπάτημα, ακόμα και το περπάτημα σε πιο αργούς ρυθμούς είναι σωτήριο για όλους εσάς που κάνετε καθιστική ζωή. Τέμι Μπάλα για τη συνέχεια. Dracula.

από τα τραγούδια που εμείς αποκαλούμε ραδιοφωνικά Sophie and the Giants, Loser, και πλησιάζοντας σε break οι Αμερικανοί Canons και η πρόσφατη επιτυχία τους Starlight. Είμαι η Έλενα Γαβρασία και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Καβάλα Μιλς 102,8.
1: Η ώρα είναι 12:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
2: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
3: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Δύο R&B τραγούδια στη σειρά στο ξεκίνημα του τέταρτου και τελευταίου μέρους της εκπομπής μας. Η King Seas προηγουμένως, 38 χρονών, ξεκίνησε να τραγουδά από μικρή ηλικία, από τα 7 της χρόνια συγκεκριμένα, με τη γιαγιά της παρέα. Κάπως έτσι ξεκίνησαν όλα τα μουσικά αστέρια, είτε με τους γονείς, είτε με γιαγιάδες, με παππούδες, σε εκκλησίες ή στο σπίτι τους σε μαθητικά συγκροτήματα. Κάπως έτσι ξεκίνησαν καριέρα όλοι. Μόλις τώρα οι Sugar Babes, τις θυμάστε? Αυτό είναι το πιο πρόσφατο, When the Rain Comes, και αλλάζουμε μουσικό ύφος. Πάμε πίσω στο 1984. Peter Wolf, από το ντεμπούτο του άλμπουμ, κυκλοφόρησε τότε, Lights Out. Είμαι η Έλενα Γαβρασέα, θα είμαστε μαζί για λίγο ακόμα.

πολύ καλό κομμάτι από τους Machine Gun Kelly, Miss Sunshine, και πλησιάζοντας το τέλος, ένα πολύ ενδιαφέρον remix ενός αγαπημένου κομματιού από τα τέλη της δεκαετίας του 70, ήταν το original από τον Christopher Cross, με background vocals από τον Michael McDonald. Όλα αυτά τα φωνητικά έχουν εδώ επαναηχογραφηθεί, τόσο του Christopher Cross όσο και του McDonald. Ride Like the Wind. Κάποια στιγμή θα ακούσουμε και το original και θα το θυμηθούμε παρέα. Εδώ προς το παρόν ένα remix που είναι εξίσου ενδιαφέρον, όπως και ένα προηγούμενο remix του Joy Negro. Εδώ όμως το remix λέγεται Party Pupils. Έλενα Γαβρασέα, μέχρι αυτή την ώρα στην παρέα σας, τα ξαναλέμε αύριο την ίδια ώρα. Ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ. Καλή συνέχεια.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 1.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8, στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Σε διάβημα διαμαρτυρίας προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών προέβη η πρεσβεία της Ελλάδας στην Άγκυρα κατόπιν οδηγιών του Υπουργού Εξωτερικών τόσο για τις δημόσιες τουρκικές ανακοινώσεις αναφορικά με τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια, όσο και για τις προεδρικές αποφάσεις της 15ης Αυγούστου για την ανακήρυξη 2 εθνικών θαλάσσιων πάρκων, αναφέρουν διπλωματικές πηγές. Στην τελική ευθεία, η εξαγγελία των κυβερνητικών μέτρων στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη το προσεχές Σάββατο. Οριζόντια και μόνιμα τα μέτρα, προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Κατώτατο μισθό 1.000 ευρώ, πατριωτική εισφορά 1% στους οικονομικά ισχυρούς και κατάργηση πανελλαδικών εξετάσεων περιελάμβαναν οι εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα από τη Θεσσαλονίκη. Μήνυμα πολιτικής αλλαγής έστειλε από την Κρήτη ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης για τον εορτασμό των 52 ετών από την ιδρυτική διακήρυξη του Πασόκ της 3ης Σεπτεμβρίου. Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική υπηρεσία Καβάλα στην Πέμπτη, ύστερα από εκδήλωση πυρκαγιάς σε χωράφι στην περιοχή του Μικρού Δάτου. Στο σημείο του συμβάντος έσπευσαν 4 πυροσβέστες που επιχείρησαν με 2 πυροσβεστικά οχήματα και αντιμετώπισαν το περιστατικό. Αναφορικά με τα αίτια της φωτιάς, οι ενδείξεις κατατείνουν στο ότι προκλήθηκε πιθανότατα από καλώδιο του ΔΔΕ. Παρουσία του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη η επίσημη τελετή εγγενείων της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας. Τη διαβεβαίωση ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης προτίθεται να χρηματοδοτήσει την εσωτερική ανακαίνιση του πτεσματοδικείου Ελευθερούπολης εξασφάλισε ο Δήμαρχος Παγκαίου Φίλιππος Αναστασιάδης κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Γιώργου Φλωρίδη στην περιοχή. Σε Καβάλα και Θάσο βρέθηκε και ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας, εστιάζοντας σε συσκέψεις που είχε στις λιμενικές υποδομές και σε ζητήματα αυτοδιοίκησης. Σε ισχύ τίθενται τμηματικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εγνατία Οδό, στο τμήμα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Γαλιψού και Χρυσούπολης, με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καβάλας. Τα μέτρα είναι απαραίτητα για την ασφαλή εκτέλεση τακτικών εργασιών συντήρησης του δικτύου. Η κίνηση των οχημάτων δεν πρόκειται να σταματήσει. Θα αποκλείεται προσωρινά μόνο μία λωρίδα κυκλοφορίας. Οι παρεμβάσεις θα είναι ολιγόρες και θα εκτελούνται μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας, ενώ τις νυχτερινές ώρες ο δρόμος θα καθαρίζεται από τα εργοτάξια και θα παραδίδεται πλήρως στην κυκλοφορία.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Με τον πήγη των συμμετοχών να ξεπερνά κάθε προηγούμενο, το αισθητικό δάσος του Σταυρού Αμυγδαλεών ετοιμάζεται να υποδεχθεί περισσότερους από 800 δρομείς για το διήμερο αθλητικό ραντεβού του 5ου Απόστολος Σίλας Trail Adventure. Οι αγώνες θα διεξαχθούν το Σαββατοκύριακο.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 28 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 30. Μεταβλητή άνεμη έως 3 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειονοτολική άνεμη έως 4 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 1:30.
0: Καβάλα News

0: Quoi, qu'on y croit ou pas, y aura bien un jour où on n'y croira plus. Un jour ou l'autre, on sera tous papa et d'un jour à l'autre, on aura disparu. Serons-nous détestables? Serons-nous admirables?
1: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 2.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8, στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Σε διάβημα διαμαρτυρίας προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών προέβη η πρεσβεία της Ελλάδας στην Άγκυρα κατόπιν οδηγιών του Υπουργού Εξωτερικών τόσο για τις δημόσιες τουρκικές ανακοινώσεις αναφορικά με τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια όσο και για τις προεδρικές αποφάσεις της 15ης Αυγούστου για την ανακήρυξη δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων, αναφέρουν διπλωματικές πηγές. Στην τελική ευθεία, η εξαγγελία των κυβερνητικών μέτρων στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη το προσεχές Σάββατο. Οριζόντια και μόνιμα τα μέτρα, προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Κατώτατο μισθό 1.000 ευρώ, πατριωτική εισφορά 1% στους οικονομικά ισχυρούς και κατάργηση πανελλαδικών εξετάσεων περιελάμβαναν οι εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα από τη Θεσσαλονίκη. Μήνυμα πολιτικής αλλαγής έστειλε από την Κρήτη ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης για τον εορτασμό των 52 ετών από την ιδρυτική διακήρυξη του Πασόκ της 3ης Σεπτεμβρίου. Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική υπηρεσία Καβάλα στην Πέμπτη, ύστερα από εκδήλωση πυρκαγιάς σε χωράφι στην περιοχή του Μικρού Δάτου. Στο σημείο του συμβάντος έσπευσαν 4 πυροσβέστες που επιχείρησαν με 2 πυροσβεστικά οχήματα και αντιμετώπισαν το περιστατικό. Αναφορικά με τα αίτια της φωτιάς, οι ενδείξεις κατατείνουν στο ότι προκλήθηκε πιθανότατα από καλώδιο του ΔΔΕ. Παρουσία του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη η επίσημη τελετή εγγενείων της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας. Τη διαβεβαίωση ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης προτίθεται να χρηματοδοτήσει την εσωτερική ανακαίνιση του πτεσματοδικείου Ελευθερούπολης εξασφάλισε ο Δήμαρχος Παγκαίου Φίλιππος Αναστασιάδης κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Γιώργου Φλωρίδη στην περιοχή. Σε Καβάλα και Θάσο βρέθηκε και ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας, εστιάζοντας σε συσκέψεις που είχε στις λιμενικές υποδομές και σε ζητήματα αυτοδιοίκησης. Σε ισχύ τίθενται τμηματικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εγνατία Οδό, στο τμήμα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Γαλιψού και Χρυσούπολης, με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καβάλας. Τα μέτρα είναι απαραίτητα για την ασφαλή εκτέλεση τακτικών εργασιών συντήρησης του δικτύου. Η κίνηση των οχημάτων δεν πρόκειται να σταματήσει. Θα αποκλείεται προσωρινά μόνο μία λωρίδα κυκλοφορίας. Οι παρεμβάσεις θα είναι ολιγόρες και θα εκτελούνται μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας, ενώ τις νυχτερινές ώρες ο δρόμος θα καθαρίζεται από τα εργοτάξια και θα παραδίδεται πλήρως στην κυκλοφορία.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Με τον πήγη των συμμετοχών να ξεπερνά κάθε προηγούμενο, το αισθητικό δάσος του Σταυρού Αμυγδαλεών ετοιμάζεται να υποδεχθεί περισσότερους από 800 δρομείς για το διήμερο αθλητικό ραντεβού του 5ου Απόστολος Σίλας Trail Adventure. Οι αγώνες θα διεξαχθούν το Σαββατοκύριακο.
2: Ο καιρός.
3: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 28 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 30. Μεταβλητή άνεμη έως 3 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
2: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
1: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
1: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το ePavla Radio.
1: Από το live24.gr.
2: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: it's Martin Garrix. And you are listening to John on New Music Show.
1: John Boutzikas. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.
2: New Music Show, the summer edition.

Ακούτε το New Music Show στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Αλήθεια, πώς περάσατε το καλοκαίρι? Πιστεύω Σεπτέμβρης να σας βρίσκει ανανεωμένους και εγώ θα είμαι εδώ βέβαια να σας παρουσιάζω πρώτος όλες τις νέες κυκλοφορίες.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 2:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News στους 102,8.
2: New Music Show με τον Γιάννη Μπουτζίκα.
3: Hey y'all, this is Måneskin.
4: Hey, it's Billie Eilish.
5: Yo, this is like Mike and Dimitri Vegas.
6: Hi, this is Calvin Harris.
7: Hey, what's up, guys? This is Maluma.
8: What's up, guys? It's boy Rauw Alejandro.
9: Hi, this is Enrique Iglesias.
10: This is The Weeknd.
11: Hey, this is Lil Nas X.
12: You're listening to New Music Show with John.
2: John Budzikas.
13: New Music Show, the summer edition.

Βρισκόμαστε στο Σεπτέμβριο, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας με το New Music Show και επιστρέφω στις live εκπομπές την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Για ακόμη μια χρονιά θα ακούσετε όλες τις νέες κυκλοφορίες πρώτα απ' όλους, πριν απ' όλους.